0: από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Patron Klaus 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr. Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
2: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρις.
4: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
5: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
4: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
5: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
6: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
7: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
8: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
9: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
10: Κτέλα Χαΐας.
11: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
10: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και την παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε οχήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε Μαγνησία και Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα παρέμειναν περιοχές του Νοτιού Πηλίου και του Δήμου Αλμυρού. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων εξεταζόμενοι σε μαθήματα ειδικότητας. Περισσότερα στο real.gr. Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε η γενιακή ομάδα πόλο του Ολυμπιακού που επικράτησε στον τελικό του Final Four του Champions League με 3-0 στα πέναλτι της Φέρεντσβάρος.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: καλημέρα φίλες και φίλοι. Βλέπω εδώ μηνύματα, θα κάνω ό,τι μπορώ να διαβάσω όσα περισσότερα γίνεται. Λοιπόν, ακούτε Real FM, εννοείται, 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα, μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Η Μαρία Χρυστοδούλου εδώ απέναντί μου, σε ρύθμιση του ήχου, και βέβαια ποια άλλη. Η κορυφαία Εύη Βουγιουκλιώτη, τόσα χρόνια πορευόμαστε μαζί, 17 περίπου χρόνια, στο τηλεφωνικό κέντρο, στην υποστήριξη. Πάντα με ευγένεια και χαμόγελο, απαντά στα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα Γιάννη, γράφει ο Νίκος από τη Χαλκίδα. Η εθελοντική κατάταξη των γυναικών στο στρατό νωρίς-νωρίς συνοδεύτηκε από αποχωρήσεις. Αν και τα κίνητρα ήταν πολλά και κυρίως η αναγνώριση της θητείας ως προϋπηρεσία και συντάξιμος χρόνος στο μέλλον, μάλλον δεν αρκούν. Το μέλλον θα δείξει αν πράγματι μπορεί να εφαρμοστεί η υποχρεωτική θητεία ανδρών και γυναικών στο στρατό. Είδομεν. Ο φίλος, το κότσο Μιχάλη μου γράφει ότι εμείς ψηφίζουμε σταθερά Νουδού. Τώρα όσο για τον Μιχάουζερ, οι μεγάλοι λέγανε ο Λύκος το μαλλί αλλάζει, το τομάρι όχι. Καλή συνέχεια φίλε. Καλημέρα στον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη που μου γράφει ότι τον έγραψαν από την τροχία Καλυθέας έξω από το κημητήριο του Παλαιού Φαλήρου με 400 ευρώ κλίση και αφαίρεση άδεια και δίπλωμα οδήγησης για 40 μέρες επειδή Γιάννη Πάρκαρα στάθμευσα στο πεζοδρόμιο για να ανάψω ένα καρβουνάκι σε συγγενικό πρόσωπο. Φυσικά δεν έχω να την πληρώσω την κλίση και θα πάει στην εφορία μου είπαν. Καλημέρα στο Γιώργο από τα Χανιά. Καλημέρα Γιάννη. Θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να γίνει μια δημοσκόπηση που θα καταγράψει πόσοι ψηφοφόροι που δεν έχουν ψηφίσει τα τελευταία 10-15 χρόνια προτίθεται να πάνε στην κάλπη και γιατί θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Κοίταξε, είναι δύσκολο να καταγραφεί αυτό. Θα σου πω γιατί. Επειδή έχω μια επιστημονική εμπειρία από τις δημοσκοπήσεις, δεν μπορείς σε δημοσκόπηση από τώρα να καταγράψεις ποιοι θα πάνε στις κάλπες το Σεπτέμβριο ή το Μάρτιο. Είναι και οι εξωτερικές συνθήκες που παίζουν ρόλο. Αν για παράδειγμα γίνουν εκλογές στα μέσα ή τέλη Σεπτεμβρίου και έχει 35 βαθμούς Κελσίου, την Κυριακή εκείνοι πολλοί πιτσιρικάδες, πολλοί νέοι θα επιλέξουν για παράδειγμα να πάνε παραλία. Δεν μπορεί να προσδιοριστεί αυτό. Πάντως η τάση που μου δείχνουν οι δημοσκόποι είναι ότι δεν υπάρχει διάθεση από τους νέους για μεγάλη συμμετοχή και αυτό φαίνεται και το ξέρει και ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας από τον τρόπο που προσπαθούν με υποσχέσεις και παροχές να προσεγγίσουν την νεολαία. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς πιστεύετε δηλαδή ότι θα υπάρξει μαζική συμμετοχή στις κάλπες. Σας το λέω αρκετά νωρίς, μην είστε τόσο αισιόδοξοι. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο το Λικουρίνο. Καλημέρα αγαπητέ μου Γιάννη, καλό πρωινό Σαββάτου. Καλημερίζω και όλο το φανατικό κοινό στο καλύτερο ραδιόφωνο και κυρίως στην καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Μιας και σήμερα έχει τον 5ο τελικό στο ΣΕΦ, πιστεύω ότι θέλω να το πάρει σήμερα η ομάδα μου Ολυμπιακός, αλλά έχουμε βαρεθεί σε εισαγωγικά όλοι όσοι είμαστε μπασκετόφιλοι στην Ελλάδα να βλέπουμε κάθε χρόνο τελικούς πρωταθλήματος μπάσκετ τους δύο αιωνίους αντιπάλους, γιατί κάθε χρόνο που γίνεται αυτό πολλές φορές χειροτερεύουν οι καταστάσεις ακόμα και με τους δύο ιδιοκτήτες, τους ιδιοκτήτες των ομάδων που γίνεται αυτό λόγω μεγάλων μπάτζετ που έχουν οι δύο αιώνιοι. Και μέχρι τώρα ο Άρης και ο ΠΑΟΚ από του χρόνου θα ανεβάσουν σιγά σιγά τα μπάτζετ τους και μάλιστα ο Άρης με προπονητή το Σπανούλη. Και κάτι τελευταίο αγαπητέ φίλε, αν θα ξενυχτήσω σήμερα για κανένα μάτσο του Μουντιάλ. Κοίταξε, μέχρι τώρα δεν έχω ξενυχτήσει γιατί έχω πρωινό ξύπνημα. Έχω πρωινό ξύπνημα τις καθημερινές για να πάω στο Άξιον. Ξυπνάω δηλαδή κάθε μέρα 6,5 ώρα. Έχω και το πρωινό ξύπνημα του Σαββατοκύριακου. Τώρα, σήμερα Σάββατο κάτι μπορεί να δω. Αλλά αν δεν μπουν οι μεγάλοι, εγώ μεγάλους εννοώ τη Βραζιλία, την Αργεντινή, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Αγγλία και την Ιταλία. Η Ιταλία δυστυχώς η σκουάντρα Τζούρα δεν παίρνει, δεν μετέχει στο Μουντιάλ. Άρα όλους τους υπολείπους. Αν έχει κάποιο τέτοιο ματσάκι θα καθίσω να το δω σήμερα. Αλλιώς θα επικεντρωθώ στα νοκάουτ, στην δεύτερη φάση δηλαδή του Μουντιάλ, που θα αρχίσουν και τα μεγάλα παιχνίδια, οι διασταυρώσεις δηλαδή των παραδοσιακών ισχυρών. Λοιπόν, η δική μου πρόβλεψη για το Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν θα πέσω μέσα, μπορεί και να μην πέσω. Αλλά κάνω μια πρόβλεψη. Φέτος ήρθε η ώρα να το πάρει η Αγγλία. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, η δική μου πρόβλεψη. Χωρίς να έχω δει τις ομάδες, σας το λέω από τώρα και χωρίς να βάζω στοίχημα με κανέναν. Μια πρόβλεψη, μια εκτίμηση κάνω. Καλημέρα Γιάννη, να έχεις ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά Άγγελε, την καλημέρα μου φίλε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Καλημέρα Γιάννη. Καλή εκπομπή, είσαι ο Γιάννης μας. Καλημέρα αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Χρήστο, η θητεία στις ειδικές δυνάμεις να γίνει 24 μήνες με πολλά μπόνους και καλό μισθό στους 12 επιπλέον μήνες. Οι επόπτες να επιλέγονται από ειδικές δυνάμεις. Είναι κάποιες προτάσεις που θα έχουν ενδιαφέρον να δούμε αν θα υιοθετηθούν. Θα γίνουν αλλαγές πάντως από Σεπτέμβριο. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Κώστα που μου γράφει: επιτέλους έρχεται η ώρα της Νοδού να απαλλαγούμε από το 7χρονο σημητικό Πασόκ. Λίγο δύσκολο να απαλλαγείς από αυτό, αγαπητέ φίλε, γιατί σου λένε στην κυβέρνηση: με αυτό το Πασόκ πήραμε δύο φορές 41%. Έχουν άλλη δηλαδή φιλοσοφία και τρόπο σκέψης με τον δικό σου και ενδεχομένως και με το δικό μου. Καλημέρα και στον κύριο τον Μωυσογλου. Καλημέρα Γιάννη, στην πρώτη σε ακροαματικότητα εκπομπή. Εύχομαι πάντα μεγάλες επιτυχίες. Πάντα έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση. Ευχές και στο φίλο μου τον Γιώργο τον Αυτιά που κοσμεί την εκπομπή και κατά τη γνώμη μου και την πολιτική. Την αγάπη μου σε όλες τις ακροάτρες και τις οκρατές, ο πάντα ευγενής Γιώργος Μωυσογλου. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στα αθλητικά, αυτά που λέγαμε πριν. Δημήτρη Σταυρακάκη, Δημήτρη, τι λες για την εκτίμησή μου?
1: Καλημέρα. Καλημέρα, θα απαντήσω την εκτίμησή σου, όμως επειδή στην εκτίμησή σου δεν μετέχει η Ελλάδα. Και να ξεκινήσουμε καλύτερα από την ελληνική επιτυχία του Ολυμπιακού στις γυναίκες.
0: Πολύ σωστή επισήμανση. Πολύ σωστή παρατήρηση.
1: Αμέσως μετά, χθες το βράδυ λοιπόν στη Μάλτα, στο τελικό του Final Four του Champions League, στο πόλο των γυναικών, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα, κατέκτησε το Champions League. Πρωταθλήτρια Ευρώπης λοιπόν η γυναική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού, επικρατώντας της ουγγρικής Φερετσβάρος με 3-0 στα πέναλτι. 14-14 ήταν η κανονική διάρκεια. Στην κανονική διάρκεια ο Ολυμπιακός, ενώ στο πρώτο ημίχρονο ήταν μπροστά, στην τρίτη και τέταρτη περίοδο βρέθηκε πίσω, έβγαλε όμως αντίδραση και κατάφερε 13 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της αναμέτρησης στην κανονική διάρκεια να ισοφαρίσει η Στεφανία Σάντα σε 14-14 και να πάει το παιχνίδι απευθείας πάει στα πέναλτι. Εκεί η ελληνική ομάδα, όπως είπε και ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Ντόσκας, είχε πιο καθαρό μυαλό, κατάφερε με τα τέρματα της Μυρογιοκεφαλιτάκη, της Βάσου Πλευρίτου και της Σιούτη να πετύχει 3 γκολ, αλλά είχε και σε εξαιρετική φόρμα την Ολλανδή τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, τη Φάντεν Μπόλστιν, η οποία όμως πρόσεξε, στην κανονική διάρκεια έπαιξε η Σταματοπούλου. Η Σταματοπούλου έβγαλε 12 αποκρούσεις.
0: Μπράβο, και πώς άλλαξε μετά? Άλλαξε μετά, ναι.
1: Γιατί προφανώς το είχαν δουλέψει και το σενάριο αυτό. Mm-hmm. Και έβαλε την.
0: Άλλαξε δηλαδή μόνο για τη διαδικασία
1: των πέναλτι. Στη διαδικασία των πέναλτι μπήκε η.
0: Και αποδείχθηκε σωστή επιλογή.
1: Η Ντόμπελσιν, η οποία είναι η τερμοφύλακας της Εθνικής Ολλανδίας. Και καθάρισε το παιχνίδι. Τρεις αποκρούσεις έκανε. Και τελείωσε η ιστορία εκεί. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, ο πρωταθλητής Ευρώπης.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Για τέταρτη φορά, 2015, 2021, 2022. Mm-hmm. Δύο παίχτριες του Ολυμπιακού έχουν κάνει το 4-4. Η Βάσου Πλευρίτου και η Ιωάννα Σταματοπούλου. Ο χθεσινός τελικός είχε την ιδιαιτερότητα ότι στη Φερατσβάρος παίζει η Ελευθερία Πλευρίτου. Στον Ολυμπιακό έπαιζε η αδελφή της, η Βάσου Πλευρίτου. Έτσι, μια ιδιαιτερότητα. 8 η ώρα το βράδυ απόψε, ο Ολυμπιακός στους άνδρες παίζει μικρό τελικό για την τρίτη θέση του Final Four στο Champions League των ανδρών με την Φερετσβάρος, ενώ στο τελικό παίζουν στις 10 η ισπανική Μπαρτσελονέτα με την Προ-Ρέκο. Πάμε τώρα στο Μουντιάλ, στο Παγκόσμιο Κύπελο. Εκεί ακόμα είναι νωρίς να κάνουμε οποιαδήποτε πρόβλεψη, γιατί δεν έχουμε δει ούτε έναν αγώνα από τους
0: μεγάλες
1: ομάδες. Χθες ο Καναδάς ήρθε ισόπαλο στο Τορόντο 1-1 με την Βοσνία. Ο Λούκιτς το 21 άνοιξε το σκόρ για τους Βόσνιους. Αντίδραση από τον Καναδά με τον Λάριν του που παίζει Southampton στο 78 να κάνει το 1-1. Ενώ στο Λος Άντζελες είχε 70.000
0: θεατές.
1: Ναι, ήταν και ο Ρούμπιο μαζί με τον Ινφαντίνο και τον πρόεδρο της Παραγουάης. Δεν πήγε ο Τραμπ, ο οποίος ευχήθηκε καλή επιτυχία πριν από το παιχνίδι στην εθνική ομάδα της χώρας του. Mm-hmm. Κέρδισε 4-1 την Παραγουάη. Υπόθεση πρώτου ημιχρόνου ήταν. Στο 7ο λεπτό ο Μπομπα Ντάλιτς για την Παραγουάη αυτογκόλ. Στη συνέχεια ήταν η ώρα του άσου της Μονακό, του Μπαλούγκουν, ο οποίος στο 31 και στο 5ο λεπτό καθυστέρησε τον χρόνου πήγε το παιχνίδι στο 3-0 και εκεί νομίζω τελείωσε όλα πια. Ναι. Δεν είχε ήταν.
0: Άρα οι Ηνωμένες Πολιτείες με δεδομένα ότι παίζουν και στην έδρα τους έχουν πιθανότητες διάκρισης.
1: Έβαλαν κι άλλο ένα γκολ στο τέλος με τον Ρέινα που παίζει στην Gladbach στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Το μόνο που κατάφερε η Παραγουάη, την οποία περίμενα καλύτερη, με το Μαουρίτσιο στο 73 να μειώσει σε 3-1. Σήμερα έχουμε, σε ό,τι αφορά το Μουντιάλ, έχει αρκετά παιχνίδια. Ξεκινάμε στις 10 Κατάρα Ελβετία. Mm-hmm. Καλύτερα ο κόσμος να βγει έξω. Αλλά μία η ώρα Να δει το Βραζιλία-Μαρόκο.
0: Πρεμιέρα της Βραζιλίας λοιπόν. Μία ώρα τα ξημερώματα τώρα.
1: 4 η ώρα Αϊτή-Σκωτία.
0: 4 η ώρα λίγο δύσκολο να το δεις.
1: 7 η ώρα Αυστραλία-Τουρκία.
0: 7 η ώρα θα είμαστε εδώ να το βλέπουμε.
1: 8 το βράδυ Κυριακής Γερμανία-Κουρασάο. Και 11 η ώρα το βράδυ της Κυριακής Ολλανδία-Ιαπωνία.
0: Τρεις μεγάλες ομάδες πέφτουν στη μάχη. Η Ιαπωνία διαβάζω ότι έχει πολύ καλή ομάδα. Ναι. Η Βραζιλία, η Γερμανία και η Ολλανδία. Ξαναπες μου κάτι. Ναι. 7 η ώρα το πρωί αύριο είναι το ένα παιχνίδι ή 7 η ώρα.
1: 7 η ώρα το πρωί πια, αφού ξεκινάμε.
0: 7 η ώρα το πρωί. Εδώ θα είμαστε να το βλέπουμε
1: ώρα,
0: μαζί.
1: Ωραία, 1 η ώρα Βραζιλία-Μαρόκο, τα ξημερώματα. Ναι. 4 η ώρα το Αϊτή-Σκωτία.
0: Ναι.
1: 7 θα αρχίσει το Αυστραλία-Τουρκία. 7 το πρωί. Και μετά πάμε το απογευματινό πρόγραμμα με τους Γερμανούς να υποδέχονται, να παίζουν, συγγνώμη, με τον Κουρασάο και την Ολλανδία στις 11 το βράδυ με την Ιαπωνία.
0: Για πες μας κάτι, επειδή εσύ ξέρεις και το πρόγραμμα τώρα. Όταν πάμε στα νοκάουτ παιχνίδια, στα μεγάλα παιχνίδια, στις διασταυρώσεις από τους 16 και μετά, τι ώρες θα μεταδίδονται τα παιχνίδια?
1: Πάλι ίδιες ώρες συνέχει, πάλι.
0: Δηλαδή?
1: Έχει κάποια παιχνίδια μόνο στις 10.
0: Αυτά, στις 10 ναι, μπορεί 10, να τα δει η Ευρώπη.
1: Ναι, μπορεί να τα δει η Ευρώπη.
0: Μετά όμως, μετά τη μία είναι δυνατό τώρα. Ναι.
1: Γιατί τα προημιτελικά θα γίνουν όλα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Που σημαίνει.
1: Φεύγει από το, είναι ανάλογα σε ποια πολιτεία θα γίνουν, ναι. Σε ποια πόλη θα γίνονται. Φεύγει από την ιστορία το Μεξικό και ο Καναδάς.
0: Mm-hmm.
1: Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι θα έχει ξενύχτη αρκετό. Τώρα, η μέρα μας ξεκινάει από τις 6 ώρα. Διότι το απόγευμα στο στάδιο Νέα και Φιλία, ο Ολυμπιακός παίζει με τον Παναθηναϊκό, ο πέμπτος και τελευταίος τελικός για την Basket League. 2-2 στις νίκες είναι οι δύο ομάδες. Ο Όσμαν την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί αν θα παίξει για τον Παναθηναϊκό. Σλούκας και Ρογκαβόπουλος είναι εκτός. Έτσι όπως τα είδαμε τα πράγματα με το παιχνίδι στο Telecom Center την περασμένη Τετάρτη και την νίκη του Παναθηναϊκού μετά από δύο παρατάσεις, νομίζω θα γίνει ένα πολύ αμφίροπο παιχνίδι. Μάλιστα. Θα δούμε.
0: Ωραίο μπασκετάκι να δούμε.
1: Θα πέσει η μπίλια, ελπίζουμε, χωρίς τοξικότητα
0: και επεισόδια.
1: Χωρίς όλη αυτή την ιστορία, γιατί όπως είπες πολύ σωστά, από τη στιγμή που είναι οι δυο τους, έχουν και το μονοπόλιο. Ενώ όπως το ποδόσφαιρο, αν υπήρχε και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και η ΑΕΚ που έχει.
0: Δεν ήταν πιο δυνατό το πρωτάθλημα. Νομίζω από τον χρόνο θα αλλάξουν πολλά.
1: Θα ήταν μια πιο δυνατά, θα ήταν πιο.
0: Έχουν βρει επενδυτές και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ και φτιάχνουν καλές ομάδες. Τώρα δεν ξέρω αν θα μπορούν να ανταγωνιστούν
1: από
0: την πρώτη χρονιά, αλλά σιγά σιγά θα μπουν στο κόλπο.
1: Η ΑΕΚ έχει μια πάντα καλή ομάδα και υπολογίσιμη. Οπότε αν διαφοροποιηθούν λίγο τα πράγματα, θα ηρεμήσουν και οι δύο μεγάλοι. Από τις 5-6 παρατέταρτο θα είμαστε στον αέρα με τη μετάδοση αρχικά του τελικού, γιατί είναι πολύ μεγάλο το παιχνίδι.
0: Ωραία.
1: Γίνεται σεξι να σε προλάβω, γιατί θα ήσουν έτοιμο να με ρωτήσεις, γιατί λόγω του παγκοσμίου κυπέλου.
0: Να δει ο κόσμος 10.
1: 10 να δει αυτό.
0: Στο ποδόσφαιρο έχουμε καμία μεταγραφή?
1: Όχι, έχουμε πολλές αποχωρήσεις από τον Παναθηναϊκό. Λαφών τέλος, Τζούρις τέλος, Κότσιρας τέλος, Σάντσες τέλος, Ερνάντεφ τέλος.
0: Όλοι αυτοί,
1: από τον Παναθηναϊκό.
0: Μάλλον ο καινούριος προπονητής δεν τους ήθελε.
1: Δεν τους ήθελε, θέλει να κάνει ξεκαθάρισμα, αλλά το θέμα είναι ότι περνάνε ημέρες.
0: Λοιπόν, περνάνε ημέρες, τι περιμένεις να έρθει εδώ πέρα, δηλαδή.
1: Περνάνε ημέρες.
0: Περάθες του Μπουντιάλ.
1: Όχι, αλλά.
0: Δεύτερη, τρίτη επιλογή.
1: Περνάνε ημέρες. Έχει, θα δούμε. Θα δούμε.
0: Μπορεί μακάρι να έρθουν και καλοί παίκτες.
1: Ναι. Μην ξεχνάς ότι έχουμε 13 παίκτες που παίζουν στο Μπουντιάλ, που παίζουν σε ελληνικούς συλλόγους. Συν έναν προπονητή, τον.
0: Ξένη,
1: ναι. Συν έναν προπονητή του, τον Γιώργο Δόνη, που είναι Σαουδική Αραβία. Το νούμερο 13 είναι καλό νούμερο.
0: Ο Γιώργος Ζώνης είναι προπονητής στη Σαουδική Αραβία που παίζει στο Μουντιάλ στην τελική φάση.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Καλή επιτυχία στο
1: Λοιπόν, προγνωστικά, εντάξει, εγώ ξεκινάω.
0: Ποιος παίζει φαβορί?
1: Ήταν στο στοίχημα,
0: ναι.
1: Στο παγκόσμιο, έτσι, στα παγκόσμια στοιχήματα είναι η Ισπανία και η Γαλλία.
0: Α, είναι πρώτη.
1: Και μετά είναι η Βραζιλία.
0: Βραζιλία έχει καλή ομάδα, θα τη δούμε.
1: Καλή
0: τώρα.
1: Ομάδα, θα τη δούμε. Δεν είναι. Εντάξει, ναι. Μην νομίζουμε. Επειδή ο Νεϊμάρ μπορεί να μην παίξει
0: τώρα
1: καθόλου.
0: Πάλι Νεϊμάρ, ο Νεϊμάρ είναι πόσο χρόνο.
1: Ναι, είναι ένα σύμβολο. 34 πρέπει να είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μπορεί. Οι τελευταίες λεπτομέρειες είναι ότι μπορεί να μην παίξει στι φάσει των ομίλων. Όμως είναι ένα σύμβολο για τη Βραζιλία. Όμως οι Βραζιλιάνοι, όπως ξέρεις, έχουν πάρα πολύ καλούς παίκτες που παίζουν στα μεγαλύτερα οργανώματα της Ευρώπης. Γι' αυτό.
0: Και αυτή τη φορά φαίνεται ότι έχουν και καλό προπονητή.
1: Ναι. Και αφού είχε ο Αντζελότη εκεί. Και το θέμα της Αγγλίας, να δούμε τι διάρκεια θα έχει η Αγγλία με τον Ντούνχελ που έχει πάει εκεί. Τι διάρκεια θα έχει.
0: Γερμανός ο Ντούνχελ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Να δούμε τι διάρκεια θα έχει.
0: Ένας Γερμανός τώρα, φανταστείτε, προπονητής στην Εθνική Αγγλία.
1: Με το δεδομένο ότι έχουν πάρα πολλά
0: έχουν
1: χρόνια να πάρουν,
0: αυτά,
1: να πάρουν τίτλο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι.
0: Η Ελλάδα πού παίζει?
1: Η Ελλάδα δυστυχώς αδείξε τον εαυτό της, γιατί είναι 48. Ξαναλέω ότι είναι 48 ομάδες και όχι 32. Η Ελλάδα θα μπορούσε με λίγο έτσι προσοχή να είναι.
0: Αποκλειστήκαμε από τη Δανία, η οποία τελικά δεν πήγε στην τελική φάση. Α, πήγε.
1: Okay. Η Δανία πήγε.
0: Α, μα πήγε, γιατί εντάξει. Τουλάχιστον υπάρχει αυτή η δικαιολογία.
1: Μισό λεπτό. Γιατί είναι 22 για να το.
0: Όχι,
1: να
0: για να το λες κάτι θα ξέρεις παραπάνω.
1: Περίμενε, να το βρω.
0: Νομίζω ότι είχε αποκλειστεί στα μπαράζ.
1: Μήπως αποκλείστηκε στα μπαράζ.
0: Στα μπαράζ, Ζανό δηλαδή. Τη συμμετοχή. Για
1: μισό, εγώ βλέπω εδώ. Η Σουηδία έχει πάει από πάνω.
0: Δύο σκανδιναβικές.
1: Ναι,
0: φορές.
1: Η Δανία έχει αποκλειστεί. Ναι.
0: Έχει αποκλειστεί.
1: Είναι η Σουηδία και η Νορβηγία.
0: Χάσαμε από τη Δανία, αποκλειστήκαμε και αποκλείστηκαν και οι Δανείς στη συνέχεια.
1: Από
0: τους Ουκρανούς νομίζω. Από ποιους είχαν αποκλειστεί.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Δεν το θυμάμαι. Η Τουρκία μετέχει όμως.
1: Η Τουρκία είναι και είναι στον όμιλο ΗΠΑ, Παραγουάη, Αυστραλία, Τουρκία.
0: Έχει ελπίδες να περάσει η Τουρκία.
1: Εντάξει, ναι, γιατί έτσι που είδα τους Παραγουανούς, εγώ απόψε που κάθισα και το είδα το παιχνίδι, δεν βλέπω να φτούρανε.
0: Η Αυστραλία τώρα.
1: Εντάξει, δεν φτούρανε αυτές οι ομάδες τώρα. Κάποια ομάδα θα είναι της έκπληξης.
0: Είσαι καταπληκτικός, το έχουν πει ποτέ.
1: Ναι, να είσαι καλά. Λοιπόν, κάποιες ομάδες θα είναι στην έκπληξη, αλλά έχουμε πολύ δρόμο.
0: Ωραία.
1: Να δούμε.
0: Τον ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σαβρακάκη. Καλημέρα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πριν πάμε στο δελτίο θα επιστρέψουμε για να διαβάσουμε μηνύματα και σχόλια.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Α! Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616.
4: Μην τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616.

0: σκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
1: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.gr.
2: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
2: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
3: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
3: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
2: Η κορυφαία επιλογή. Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
2: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
4: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
2: Τηλέφωνο 2610-640-657.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Στάνταρ καθαρά.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράδοσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.
9: Από τη Φτελιά Δράμας. Καλημέρα και σε εσάς, αγαπητέ κύριε Δημητρή. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο. Καλημέρα Γιάννη. Ακούμε ανελειπώς την εκπομπή σου κάθε Σαββατοκύριακο. Εδώ στο Δήλωση που βρίσκομαι, αλλά μας λείπουν τα σχόλια του αείμνηστου Δημήτρη Σούρα. Ήταν δύναμη ο Δημήτρης. Και μας λείπει και ο ίδιος και μας λείπουν και τα σχόλιά του και νομίζω ότι είναι αναντικατάστατος. Καλημέρα στο φίλο το Μαργαρίτη. Καλό Σαββατοκύριακο έρχεται σε όλους και καλημέρα σε μένα. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε Δημήτρη Μαργαρίτη. Καλημέρα στην κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, κυρία Ελένη, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο μου το Γιάννη τον Παναγόπουλο, τον οδηγό ταξί. Καλημέρα σε όλους. Ξέρω, χάθηκα φίλε Γιάννη και ζητώ συγγνώμη, αλλά έτρεχα με τη δουλειά. Η δουλειά πάνω απ' όλα, Γιάννη. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο Μένι Ποτοζαφυριάδη, τον παλιό φίλο ακροατή που εύχεται καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα Γιάννη, η woke agenda, η ανοχή σε κάθε παρακμιακή ομάδα, η ιδεολογική αντιπολίτευση, το ξεσάλωμα κάποιων ευπαθών, η εισβολή στη χώρα παράνομων, η έξαρση κάθε είδους εγκληματικότητας πολύ σύντομα φέρνει τεράστια κοινωνική αντίδραση με τρόπους και μέσα που δεν θέλουμε να δούμε, γράφει ο φίλος ο Γιάννης. Καλημέρα Γιάννη. Και ένα τελευταίο μήνυμα πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ο φίλος ο Γιώργος από το Βραχάτι. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Οι νέοι δεν θα ψηφίσουν. Τους πήραν το μέλλον όλες οι κυβερνήσεις και κυρίως η τελευταία επταετία. Δυστυχώς φεύγουν από αυτόν τον τόπο. Δεν ζευγαρώνουν, δεν γεννάνε παιδιά και όσοι ακόμα περιμένουν σωτήρες, καληνύχτα. Γράφει ο φίλος. Καλημέρα και στον Τόρπι που στέλνει την καλημέρα του σε όλη την ομάδα του Real FM. Άλλα μηνύματα δεν προλαβαίνω να διαβάσω. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
10: Να φύγεις από μένα μακριά.
11: Real FM

0: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
2: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
3: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
6: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610 27 0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου.
7: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
8: Αντένα Πάτρας και Real Madrid.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Σύγκρουσης και την αποκλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούν τα αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και την παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα. Η Τεχεράνη είναι ο νικητής του πολέμου, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, αναφερόμενος στο μνημόνιο κατανόησης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενό του. Την ίδια ώρα η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία παρά την πρόοδο που καταγράφεται στις διαπραγματεύσεις. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία σύμφωνα με την Ουάσιγκτον είχαν στόχο εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε οχήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε Μαγνησία και Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα παρέμειναν για πολλές ώρες περιοχές του Νοτιού Πηλίου και του Δήμου Αλμυρού. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων εξεταζόμενοι σε μαθήματα ειδικότητας. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Παρατάθηκε ως τις 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο πόλο των γυναικών αναδείχθηκε η ομάδα του Ολυμπιακού στον τελικό του Final Four του Champions League που έγινε στη Μάλτα, κέρδισε με 3-0 στα πέναλτι την Ουγγρική Φέρεντς Βάρος. 14-14 ήταν η κανονική διάρκεια του αγώνα.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με 4-1 οι Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισαν την Παραγουάη στο Λος Άντζελες στην πρώτη αγωνιστική του τετάρτου ομίλου για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Για τον δεύτερο όμιλο στο Τορόντο, ο Καναδάς ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Βοσνία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Βροχερός ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ, τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.
0: Αντένα Πάτρας, 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
3: Κάθε κομμάτι μας, κομμάτι της ζωής σας. Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου, έπιπλα Κύρους, ακτίδη Μέων 80. Έρωτα,
4: μες στη γητιά. Καλημέρα φίλες και φίλοι, ανοίγει ο καιρός, βγαίνει ήλιος, έχει ένα ελαφρύ βοριαδάκι, το οποίο είναι έτσι δροσερό. Έφυγε η υγρασία και η ζέστη των τελευταίων ημερών. Για να δούμε, θα μας τα πει ο κύριος Καντερές κατά τις 9 η ώρα όλα αυτά. Εμείς δεν είμαστε μετεωρολόγοι. Ό,τι γράφει το κινητό εμείς λέμε. Και βέβαια ό,τι μας πούν οι μετεωρολόγοι, οι ειδικοί επιστήμονες. Ωραίο τραγούδι, ε. Δεκαετία 90. Αδερφή Κατσιμίχα. Της αγάπης μαχαιριά. Παλιό δημοτικό τραγούδι που το πήραν, το συνέδεσαν με ροκ μουσική και με παραδοσιακά όργανα όπως το κλαρίνο που θα ακούσετε στη συνέχεια. Ωραίο τραγούδι. Από τα παλιά ωραία τραγούδια.

Καλημέρα στον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη, αγρονόμο, που γράφει ότι είναι μεγάλο φιάσκο και με την εθελοντική στράτευση γυναικών. Οι πανηγυρισμοί σε υπεθά και κυρίως στο ΓΕΘΑ, ο αρχηγός του οποίου φέρεται να επέμεινε στην άρων-άρων εφαρμογή του σχεδίου, κόπασαν απότομα τα μαντάτα από τη Λαμία, όπου παρουσιάστηκαν χθες 71 γυναίκες είναι μαύρα. Το απόγευμα της Παρασκευής είχαν μείνει 50 και αναμένεται συνέχεια.

0: και το απαραίτητο κλαρινό. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Την καλημέρα μου στο Θανάση από τον ξηροπόταμο δράμα. Γεια σου, φίλε Θανάση, την καλημέρα μα. Πάμε στο Μιχάλη Χριστοδουλίδη που περιμένει υπομονετικά στη τηλεφωνική γραμμή, τον ενεργειακό επιθεωρητή. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στου φίλου ακροατέ.
0: Διαφαίνονται, δεν είναι σίγουρο. Μην το πάρουμε πάνω μας, γιατί υπάρχουν ανατροπές από λεπτό σε λεπτό. Θετικές εξελίξεις όσον αφορά τον πόλεμο στο Ιράν. Περιμένουμε να πέσουν οι υπογραφές και να υπάρξει συμφωνία σε όλα τα επίπεδα. Πες μας όμως τα δύο βασικά σενάρια. Αν παραμείνει η ένταση στη Μέση Ανατολή στα ίδια σημερινά επίπεδα όλο το καλοκαίρι, τι θα γίνει? Αν τερματιστεί η κρίση αύριο το πρωί, και δεν νομίζω ότι υπάρχει τρίτο. Να πάνε χειρότερα τα πράγματα, λίγο δύσκολο το βλέπω.
1: Ναι, Γιάννη, αν συνεχιστεί η κρίση μέσα στο καλοκαίρι. Χωρίς να υπάρξει κλιμάκωση. Μιλάμε όπως προχωράει, όπως πηγαίνει έτσι, με συμφωνίες οι οποίες δεν τηρούνται, ξανά συμφωνίες που πάλι δεν τηρούνται και πάει λέγοντας. Επειδή είμαστε στο καλοκαίρι, γενικά η ζήτηση είναι αυξημένη λόγω του τουρισμού κτλ. Μάλλον φαίνεται ότι το Brent θα κινηθεί από τα 105 έως τα 110 δολάρια, που σημαίνει αυτό ότι η βενζίνη θα πάει 2,05 έως 2,10 ευρώ το λίτρο.
0: Κάπου εκεί δεν είναι και τώρα δηλαδή.
1: Είναι σχεδόν στα 2,02 ευρώ.
0: Έπεσε λίγο,
1: ναι. Ναι, έχει πέσει λίγο. Το φυσικό αέριο θα κινηθεί γύρω στα 50 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα και το ρεύμα, η τιμή του θα πάει από τα 17 λεπτά που είναι σήμερα γύρω στα 18,5 περίπου. Ναι.
0: Άρα θα είναι ένα δύσκολο ενεργειακά καλοκαίρι. Αν όμως τερματιστεί η κρίση αύριο το πρωί ή και σήμερα ενδεχομένως.
1: Το βαρέλι θα επιστρέψει σε μια τιμή γύρω στα 75-80, όχι στα 60, 75-80 δολάρια το Brent.
0: Ναι.
1: Η βενζίνη θα πάει γύρω στο 1,90-1,95 περίπου, εκεί γύρω. Και το diesel γύρω στο 1,80 χωρίς την επιδότηση όμως.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και φυσικά το ρεύμα θα κινηθεί γύρω στα 16,5 με 17 λεπτά, αφού η θερμική μεγαβατόρα του φυσικού αερίου θα φτάσει γύρω στα 40 ευρώ.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι οι προβλέψεις και των ειδικών, ας πούμε, οικονομολόγων και αναλυτών που προβλέπουν, κάνουν τα σενάρια.
0: Ναι. Ας ελπίσουμε δεν θα υπάρξει το τρίτο, το χειρότερο.
1: Ναι, το χειρότερο δεν θέλω να το αναφέρω, γιατί είναι αν υπάρξει μια κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και υπάρχουν πολεμικές επιχειρήσεις εκατέρωθεν και χτυπηθούν ενεργειακές υποδομές και άλλες. Μιλάμε ότι η κατάσταση θα είναι μια αναστρέψιμη αν χτυπηθούν ενεργειακές υποδομές.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια.

0: καλημέρα φίλες και φίλοι. Ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Καλημέρα στην Ελένη Θεσσαλονίκη που στέλνει ένα μεγάλο μπράβο στο Δημήτρη Σταυρακάκη, τον οποίο άκουγα μέχρι αργά χτες το βράδυ στην εκπομπή του Μανώλη και σήμερα πρωί-πρωί ήταν εκεί. Έτοιμος ο Δημήτρης με όλες τις πληροφορίες που μας προσφέρει για το τι γίνεται στον κόσμο του αθλητισμού. Αγαπάει αυτό που κάνει και φαίνεται. Πολλά συγχαρητήρια για το ζήλο που έχει για τη δουλειά του. Εξαιρετικός ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης. Ο Γιώργος αναρωτιέται γιατί η εθελοντική στράτευση των γυναικών ισότητα δεν έχουμε, να χάνουν και αυτές ένα χρόνο από τη ζωή τους όπως κάνουμε και εμείς όταν τελειώνουμε τις σπουδές και πρέπει να βρούμε δουλειά. Αλλά πάμε πρώτα, φαντάρι, και μας παίρνουν οι γυναίκες στις θέσεις εργασίας. Αυτή είναι η ισότητα που υπάρχει σήμερα. Τι ένα χρόνο, εγώ φίλε έκανα 25 μήνες φαντάρος. Είμαι 55, είχα κάνει 24 ή 25 μήνες φαντάρος. Δύο χρόνια εμείς. Καλημέρα στον Ηρακλή για την κλίση. 400 ευρώ το ενίκιο στο σπίτι Γιάννη, 400 ευρώ η κλίση, 200 ευρώ η ΔΕΗ. Θα πάρω ένα λαχείο μήπως και με βοηθήσει τελικά η τύχη να τα βγάλω πέρα. Λέω την καλημέρα μου και στην αγαπητή κυρία Νικολέτα και αμέσως πάμε στον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Δυτική Αθήνα. Καλημέρα κύριε Καλογερόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλή σας μέρα σε όλους.
0: Συζητάμε τόσο καιρό σε αυτήν εδώ την εκπομπή για τα προβλήματα διαφθοράς που υπάρχουν στις πολεοδομίες. Τα είδαμε τα θέματα, είδαμε και τις 6 προφυλακίσεις των μελών του κυκλώματος σύμφωνα με τη δικογραφία της διαφθοράς στις πολεοδομίες. Το ερώτημα ξέρετε ποιο είναι. Τι είναι αυτό που προκαλεί αυτή τη διαφθορά παρότι έχουν ψηφιοποιηθεί πολλές υπηρεσίες και οι περισσότερες εξ αυτών έχουν περάσει στο κτηματολόγιο.gr. Πώς είναι δυνατόν να παραμένει σε τέτοιο βαθμό ακόμα η διαφθορά, κυρίως στις πολεοδομίες και τους δήμους?
1: Καταρχήν είναι μια συζήτηση την οποία κάνουμε και με άλλους συναδέλφους όταν βρισκόμαστε. Αυτό στην ουσία είναι ένα φαινόμενο που είναι συνδυασμός διαφόρων παραγόντων, όπως είναι η πολυνομία που τώρα τουλάχιστον με τον νέο κώδικα ξαναμαζεύονται όλα μαζί. Υπάρχει μια τεράστια διακριτική ευχέρεια,
0: ναι,
1: σε υπαλλήλους να εξηγούν όπως θέλουν ορισμένα πράγματα.
0: Ξέρετε, είναι και το θράσος αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή, παρά τις συλλήψεις που έχουν γίνει και στην πολεοδομία της Ρόδου πριν από ένα χρόνο και αλλού παλαιότερα, βλέπετε ότι εξακολουθούν και ζητάνε χιλιάρικα, 2.000 ευρώ, 3.000 ευρώ σε χαρτονομίσματα. Είναι απίστευτο.
1: Εντάξει, εδώ κάποιοι.
0: Δηλαδή, δεν περνάει από το μυαλό τους ότι θα καταστραφούν και κοινωνικά και επαγγελματικά.
1: Από ό,τι καταλάβατε,
0: δεν
1: τους ενδιαφέρει.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Σου λέει, γι' αυτό που λένε αυτή η συνδυσμένη λέξη που λένε στις κακοποιούς, γιαουρτάκια, δηλαδή ό,τι κάνουμε τώρα.
0: Ό,τι κάνουμε τώρα, ναι. Πρέπει όμως να περνάει και από το μυαλό.
1: Βέβαια,
0: ότι κάποια στιγμή θα σε τσιμπήσουν και θα σε πάνε στην Πούζο και θα ξεφτυλιστείς.
1: Κοιτάξτε, έχει ανέβει πολύ η αξία της γης και των ακινήτων. Υπάρχει υποστελέχωση των υπηρεσιών, όπως καταλαβαίνετε, και βεβαίως υπάρχει και οικοδομική και τουριστική ανάπτυξη. Όλα αυτά λοιπόν τι συνθέτουνε, δεν βάζουν ένα δέλεαρ αργά εύκολο κέρδος.
0: Ναι.
1: Βέβαια, δεν σημαίνει ότι δεν πολεμιέται η διαφθορά.
0: Πώς γιατί πολεμιέται, κύριε Καλογερόπουλε? Πολεμιέται στη βάση της εννοώ, όχι να τους συλλάβεις και να τους βάλεις φυλακή.
1: Στη βάση της, γιατί σε ορισμένα άτομα μπορεί να το ξέρεις εκ των προτέρων τι θα δημιουργήσει.
0: Να σας πω ποια είναι η μόνη λύση. Ψηφιοποίηση των πάντων. Καμία επαφή του πελάτη, του ενδιαφερόμενου, του πολίτη με τους προϊσταμένους της πολεοδομίας και τους στους Δήμους.
1: Έχετε δίκιο. Βλέπετε ότι μόλις πέρασε η διαδικασία του ΟΠΕΚΕΠΕ στο ΕΛΙΝΑΔΑΕ, είδατε, άλλαξε η αρμοδιότητα, είδατε τι έγινε. Mm-hmm. Το ίδιο συμβαίνει και με τις απορίες.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει διαμεσολάβηση. Παλιά πουλείται η θέση του διευθυντού φορείας. Δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια προκειμένου να κάνει παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Και ούτω καθ' αυτό είναι γνωστά, τα ξέρουμε όλοι. Το θέμα ποιο είναι? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι, όπως είπατε κι εσείς, ότι από την ανάγκη ψηφιοποίηση των διαδικασιών υπάρχει μια εξής επίσης ανάγκη διερεύνησης διαφθοράς. Άρα λοιπόν, η πολιτεία εδώ τι πρέπει να κάνει? Δεν μπορεί να είσαι τόσο καιρό. Μιλάμε για αρκετά χρόνια και έχουμε καθυστερήσει. Να έχεις πολεοδομίες με λοιπές προσωπικό. Να πηγαίνει ο άλλος και να βλέπεις τα μελίτες. Νομιμοποιούνται αυθαίρετα. Τι σημαίνει ρε φίλε, νομιμοποιούνται? Δεν υπάρχει νόμος. Εσείς σε ποιο γατώνι που είσαι απ' έξω?
0: Εσείς ως μηχανικός τους είχατε ακούσει όλους αυτούς? Δηλαδή μέσα από τις επαφές με επαγγελματίες, μηχανικούς, αρχιτέκτονες, πολεοδόμους, είχατε ακούσει ότι υπήρχαν σημάδια διαφθοράς? Δεν λέω για τα συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά στις πολεοδομίες αυτές. Άρα κοινό μυστικό ήταν δηλαδή.
1: Εδώ το λέγαμε πάντα, όπου υπάρχουν πολλά χαρτιά υπάρχουν και χαρτοκλέφτες.
0: Έπεφτε φουλ άδωμα εκεί από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, εδώ το μόνο που μένει είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να επιτεθεί στη διαφθορά και πρέπει να είναι συνεχής. Ασχέτως δεν έχει καθυστερήσει. Βλέπετε ότι. Τι παραπεί είμαστε απέναντι στο φουκαρά που κάνει ένα αυθαίρετο. Εντάξει, το αυθαίρετο δεν το καθαντοποιείς, θα το κάνεις. Σου δίνει το δικαίωμα να το νομοποιείς, αν πραγματικά είναι ανάγκη στεγαστική ή αν προβλέπεται από τον νόμο. Άρα λοιπόν και στην όπου υπάρχει ψηφιοποίηση, βλέπετε ότι μετακυλίονται, φεύγουν οι λαδιές που λέμε στο. Και πάνε πιο κάτω, πάνε στην αυτοδιοίκηση και το καθεξής.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν νομίζω δεν υπάρχει άλλο λόγο.
0: Πότε θα περάσει οριστικά όλη αυτή η εφαρμογή νόμων από τις πολεδομίες στο κτηματολόγιο ή κάπου αλλού, εν πάση περιπτώσει. Πότε θα φύγουν οριστικά οι πολεδομίες από τους Δήμους.
1: Κοιτάξτε, και με την ψηφιοποίηση ακόμα που θα γίνει, πρέπει να γνωρίζετε. Δηλαδή, εγώ θα σας πω ένα απλό παράδειγμα για να μην σας τρώω και τον χρόνο. Όταν ήμουν αποκεντρωμένος, είχε ξεκινήσει η ψηφιοποίηση με την έννοια ότι έχει ψηφιακό φάκελο για τον κάθε λογαπό.
0: Ναι.
1: Σε μία βόλτα που κάναμε τότε στην αποκεντρωμένη, στο κομμάτι της αποκεντρωμένης αφορά τους αγλοδαπούς, παρότι με την Τρόικα είχαμε αναγκαστεί και 80 άτομα κάνανε εσωτερική κινητοποίηση που λέμε και μείναμε χωρίς να έχουμε στρατιωτικό δυναμικό, ζητήσαμε να δούμε αν πραγματικά τα αποκρίνεται η ηλεκτρονική μορφή του φακέλου με την πραγματικό.
0: Ναι.
1: Και είδαμε ότι πραγματικά ήταν μαϊμού.
0: Mm-hmm.
1: Σε πολλά κομμάτια. Άρα λοιπόν κάποιος είχε πάρει και τους κωδικούς από τους συναδέλφους του, είχε μπει μέσα και έλεγε. Παραδείγματος χάρη, Παπαγιάννης, κομπλέ τα χαρτιά του. Ψάχναμε να βρούμε, δεν βρίσκαμε 4.
0: Mm-hmm.
1: Πάνω να πει λοιπόν ότι θέλει προσοχή πάντα σε όλα.
0: Ναι.
1: Θέλει δηλαδή.
0: Πέστε μου κάτι ακόμα. Ένας από τους υψηλόβαθμους υπαλλήλους, ο οποίος προφυλακίστηκε, 6 προφυλακίστηκαν για αυτή την ιστορία προχθές, ήταν υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής. Επειδή δεν το ξέρει ο κόσμος, ξέρει τους Δήμους, ξέρει και τις περιφέρειες. Η αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής τι ακριβώς είναι?
1: Κοιτάξτε, η αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής είναι εκείνη που ελέγχει την νομιμότητα των αποφάσεων των Δήμων.
0: Δημόσια υπηρεσία λοιπόν, δημόσια αρχή.
1: Δημόσια αρχή, η οποία όλοι θέλουν να καταργηθεί, αλλά αυτό δεν είναι μια άλλη κουβέντα που πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Υπάρχει πολεδομία και εκεί δηλαδή.
1: Όχι, υπάρχει μια μορφή τεχνικής υπηρεσίας, διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών. Δηλαδή, τι λέει αυτή? Αυτή ελέγχει την νομιμότητα των αποφάσεων.
0: Κατάλαβα.
1: Υπάρχουν ανώτερα όργανα όπως το ΣΥΠΟΦΑ και το ανώτατο όργανο που ελέγχει, εν πάση περιπτώσει, αμφισβητήσιμες υποθέσεις που υπάρχουν.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά παράλληλα σημαίνει το εξής, ότι αυτός ο κύριος που λέτε εσείς είχε πάει εκεί, δεν ήταν υπομορφή, δεν είχε δικαίωμα, δεν είχε καμία δικαιοδοσία. Εκεί που είχε δικαιοδοσία όμως, ήταν στο βόρειο τομέα, παραδείγματος χάρη, στην επιτροπή που έλεγχε θέματα, ή η σύζυγός του λένε ήταν στο κεντρικό τομέα.
0: Ναι.
1: Και πάει λέγοντας.
0: Προσέξτε, λοιπόν, η ιστορία αυτή είναι η εξής, για να ξέρει και ο κόσμος. Βρέθηκε το ποσό των 188.000 ευρώ μετρητά τώρα, καταλαβαίνετε γιατί χρήματα μιλάμε. Αυτά βρέθηκαν. Φανταστείτε πόσο έχει πάρει όλα αυτά τα χρόνια. Στο γραφείο υψηλόβαθμου στελέχους στην υπηρεσία δόμησης του Δήμου Γαλατσίου, προσέξτε, η οποία μαζί με το σύζυγό της, ο οποίος μάλλον μαζί με το σύζυγό, η οποία γυναίκα μαζί με το σύζυγό της, είχε καθαιρεθεί από τη θέση του στην πολεδομία Κηφισιάς. Δηλαδή προϋπήρχαν κάποιες υποψίες ή υπόνοιες ότι ο τύπος ήταν κανονικό αρπακτικό.
1: Από ό,τι έχω ακούσει και το λέω, γιατί δεν μπορώ να γνωρίζω, γιατί από εκεί και πέρα είναι και θέματα δικαιοσύνης που θα πρέπει να το. Πρέπει πραγματικά να εφαρμοστεί δικαιοσύνη μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο. Γιατί μην ξεχνάμε, κύριε Παπαγιάννη, όταν οι εσωτερικές υποθέσεις παρακολουθούν εγκληματικές ενέργειες και μιλάω εγώ στο τηλέφωνο, χωρίς να γνωρίζω ότι ο τύπος τι κάνει, και λέω κάτι άλλο και σου λέω τι λέει ο τύπος εδώ, πάμε και σε αυτό να δούμε τι γίνεται παρακάτω, και είναι λογικό. Έτσι βγήκε η ιστορία αυτή.
0: Ναι.
1: Και από κάποιες καταγγελίες.
0: Έχω δει δηλώσεις του Δημάρχου Κηφισιάς, του κ. Ξυπολιτά, ο οποίος λέει κάτι είχαμε καταλάβει και τον διώξαμε. Ναι, αυτός ο τύπος όμως, αυτή η κυρία μάλλον, πήγε μετά στην υπηρεσία δόμησης του Δήμου Γαλατσίου. Έφυγε, εκδιώχθηκε από το Δήμο Κηφισιάς, από την πολεδομία του Δήμου Κηφισιάς, και πήγε στην υπηρεσία δόμησης του Δήμου Γαλατσίου.
1: Μου φαίνεται ότι πήγε σαν γραμματέας κάπου, όχι στη δόμηση, δεν ξέρω.
0: Εγώ ξέρω στην υπηρεσία δόμηση, αυτό γράφει η δικογραφία.
1: Κύριε Παπαγιάννη, να μην.
0: Ωραία, όπου και αν πήγε, είναι δυνατόν στέλεχος της δημόσιας υπηρεσίας, της πολιτείας δηλαδή, του δημοσίου, του κράτους, να παραμένει στη θέση του ενώ υπάρχουν υποψίες και εκδιώκεται από την προηγούμενη θέση της στην πολυδομία? Πώς παραμένει στη θέση της?
1: Βλέπεις ότι εδώ όλα τα προβλήματα που βγαίνουν στην επιφάνεια είναι γιατί πλέον υπάρχουν έλεγχοι. Έτσι, και παρακολουθήσεις, και σωστά κάνουν. Λοιπόν, αυτά και προϋπήρχαν και βεβαίως δεν είναι δυνατόν να μην γνωρίζει η τοπική κοινωνία του Δήμου Κηφισιάς τι μπορεί να έχει κάνει ο ή η κυρία κτλ. Άρα λοιπόν ο Δήμαρχος γλίτωσε υποτίθεται από αυτούς. Γιατί μπορεί ο προηγούμενος, ναι, δεν ξέρω, να μην είχε πάρει.
0: Πάντως μιλάμε για κανονικά λαμόγια όλοι αυτοί. Δηλαδή, αν διαβάσετε τη δικογραφία, θα πάθετε πλάκα.
1: Βεβαίως, αλλά το θέμα είναι ποιος είναι εκείνος που πίεσε αυτά τα παλικαράκια, τα διαμαντάκια να πάνε σε μία θέση και στην, ναι, άλλη.
0: Είδατε ότι μέσα σε αυτούς οι οποίοι προφυλακίστηκαν είναι και οι προϊσταμένοι στο τμήμα εκδόσεως αδειών δόμησης στο Δήμο Αμαρουσίου. Είχαν πιάσει όλα τα πόστα. Το Δήμο Κηφισιάς, το Δήμο Αμαρουσίου, το Δήμο Γαλατσίου, την αποκεντρωμένη διοίκηση. Πόπο φοβερό.
1: Στην αποκεντρωμένη δεν νομίζω, απλώς μου είπε σε ένα περιστατικό που είχα ακούσει ότι...
0: Ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος που πήγε στη φυλακή ήταν στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής.
1: Τον είχανε με ένα αποσπάσει, αλλά χωρίς καμία... Είναι σαν να μην...
0: Χωρίς αρμοδιότητα.
1: Ήταν διακοσμητικός, αλλά ναι, γι' αυτό λέω, ποιος τον έστειλε, γιατί τι να κάνει ο γραμματέας αποκεντρωμένης. Τη στιγμή που τον δίνει σε αρμοδιότητα, δεν μπορεί, ναι, να πάρει μελά ο άλλος. Εκμεταλλευόταν ότι ήταν εκεί.
0: Πάντως εδώ μου έρχονται μηνύματα από φίλες ακροάτες και ακροατές που δεν είναι μηχανικοί άνθρωποι, ούτε, ναι, πολεδόμοι, ούτε αρχιτέκτονες, ούτε κάποια συναφή επαγγέλματα κάνουν, που λένε ότι μόνο στην Αττική, δείτε τι γίνεται κύριε Παπαγιάννη, εκτός Αττικής, εκεί να δείτε τι γίνεται. Ο κλέψας του κλέψαντος, μα είναι δυνατόν εν έτη 2026 να συζητάμε ακόμα αυτό και να μην έχει επιληθεί το βασικό ζήτημα διαφθοράς σε αυτά τα επίπεδα.
1: Πόσες φορές έχουμε μιλήσει, θυμάσαι, λέγαμε τον δρόμο ή τον νόμο για την ονοματοθεσία των οδών. Έτσι, για την ονοματοθεσία λέω, παρντών, για την αναγνώριση. Πάμε τώρα στην επαρχία τι γίνεται, της κακομοίρας.
0: Της κακομοίρας.
1: Βλέπουμε τα...
0: Μα εκεί παρουσιάζεται και κάτι άλλο. Πολεοδόμοι με μισθούς 1.000 και 1.200 ευρώ να εμφανίζονται με πισίνες, με μεζονέτες με πισίνες, να αγοράζουν μέχρι και ξενοδοχεία. Αυτοί είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν πόθεν έσχες. Τους ελέγχει κανείς.
1: Και που το καταθέτουν, τι να προλάβουν.
0: Ποιος τους ελέγχει, ναι.
1: Το θέμα είναι ότι αυτός ο τόπος έτσι έχει μάθει να λειτουργεί.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς επιβραβεύονται όλα εκείνα τα λαμόγια που τα γνωρίζουν από πριν. Έτσι. Και λέει ο άλλος, ρε εσύ, ένα λεπτό, κάθομαι και σκίζομαι. Και τι κέρδισε αυτά τα χρόνια. Και ο τύπος ο οποίος ήταν, δεν απανούσε για τίποτα. Τον ενδιάμεσο ήταν.
0: Τώρα εσείς παρασκηνιακά τι μαθαίνετε για τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, ο οποίος παρατήθηκε σίγουρα κάποια... Δεν θα πω εμπλοκή, είμαι προσεκτικός. Υπάρχει πάντα το τεκμήριο της αθωότητας και ο ίδιος δεν εμπλέκεται ποινικά. Αλλά σίγουρα κάποια σχέση πρέπει να έχει. Ακούστε. Δεν μπορεί να τον παρέτησαν έτσι. Και τον άλλον στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Ένα λεπτό για να τα βάλουμε σε μια σειρά. Επειδή κάποια στιγμή αυτή η γραμματής είναι και σε επικοινωνία, γιατί ασχοληθήκαμε με διάφορα θέματα που αφορούν και τα χωροταξικά και τα πάντα, ναι, των περιοχών μας. Και μιλάνε μαζί τους. Ο μεν του Υπουργείου του Υπουργείου Υπεχοντέας.
0: Ο γραμματέας, ναι.
1: Ναι, ναι. Ο Μπακογιάννης, γιατί, ναι, δεν λέμε τίποτα.
0: Ο κύριος Μπακογιάννης, ναι.
1: Ναι. Είναι εξαιρετικός γνώστης, έτσι, και καθηγητής.
0: Τι πολιτικής σημασία έχει, απεπέμφθη. Σημασία έχει πρώτα να είναι έντιμος, κύριε Καλογερόπουλε. Εκεί που έχουμε φτάσει με τα αρπακτικά και τα λαμόγια που υπάρχουν, σημασία έχει πρώτα ο δημόσιος λειτουργός να είναι έντιμος. Και εν συνεχεία να πάμε στην αποτελεσματικότητά του.
1: Εγώ συμφωνώ σε αυτά που λες. Αλλά σου προσθέτω και κάτι άλλα πράγματα. Ο τύπος ο οποίος είναι συγγενής του είναι από την πρώην σύζυγό του.
0: Ναι.
1: Έτσι, ένα λεπτό. Θα μου πεις, δεν το ήξερε. Δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά από εκεί και πέρα θα αποφασίσει δικαιοσύνη. Αλλά βεβαίως τους συγγενείς δεν τους επιλέγει.
0: Έχει πολιτικές ευθύνες ότι και διοικητικές.
1: Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή αυτό την πατάει, γιατί τώρα δεν αναπληρώσει τη διαδικασία κείμενα με τις γνώσεις τις δικές του, που πρέπει να συνεχίσει γιατί υπάρχει πολύ έργο να γίνει. Αλλά από την άλλη την πλευρά θα είναι δίκαιο να μην παραμείνει εκεί και άδικο από την άλλη την πλευρά του τα φορτώσει, αν πραγματικά δεν γνωρίζει. Αυτό σου λέω εκεί. Είναι αυτό που είπε.
0: Τώρα εντελώς τυχαία έπεσε ένας άνθρωπος που προφυλακίστηκε και έτυχε να είναι συγγενής του Γενικού Γραμματέα του Υπεχοδέ. Λίγο περίεργο αυτό.
1: Όχι, παιδί μου, αλλά ο άνθρωπος ήταν και μηχανικός και ήταν του συναφιού.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ήξερε τις άκρες.
0: Λυπηρά φαινόμενα πάντως. Υποτίθεται ότι αυτά θα έπρεπε να είχαν τελειώσει. Αγαπητέ κύριε Καλογερόπουλε.
1: Αγαπητέ μου φίλε, τι να τελειώσουνε. Πώς να τελειώσουνε. Δηλαδή, κάθε μέρα τα ίδια. Τη στιγμή που δεν είπα εδώ, υπάρχουν αυθαίρετα τα οποία το έχουμε δηλώσει. Έτσι. Και τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί ποτέ. Δηλαδή στην ουσία δεν έχουν νομιμοποιηθεί. Έκανε τη διαδικασία, αλλά δεν ξέρεις αν αυτό θα παραμείνει.
0: Ναι, για πείτε μου κάτι ακόμα. Αν δεν υπάρχει καταγγελία από την πλευρά του πολίτη, αυτά τα φαινόμενα οδηγούνται ποτέ στα δικαστήρια.
1: Άμα δεν τα πάρει σπάνιο. Άμα δεν πάρει σοβαρή, όχι.
0: Ναι, μόνο μέσα από καταγγελία πολίτη μπορεί να ενεργοποιηθούν. Να ενεργοποιηθούν. Δηλαδή, να το κοιτάξουν οι αρχές.
1: Όταν έτυχε και ήμουν δήμαρχος, βγήκε ο νόμος
0: ναι.
1: που λέει ότι οι πολεοδομίες θα υπάγονται στους δήμους. Στο ΕΓΑΛ είχαμε την πολεοδομία 7 δήμων εξαιρουμένου του Δήμου Περιστερίου, ο οποίος έχει δική του πολεοδομία και είναι και εξαιρετική.
0: Και κλείνουμε, ναι.
1: Ναι. Εγώ λοιπόν, ουδέποτε θέλησα να πάρω την πολεοδομία στα χέρια μου, θα με εξέλεγε δήμαρχο, πρόσεχε τι σου λέω, από τα Ρωσέντια που θα γινόταν, γιατί τότε ανήκει ακόμα στην περιφέρεια, στην υπερνομαρχία κτλ. Και απέφυγα να την πάρω. Γιατί είμαι μηχανικός και γνώριζα ότι θα έμπαινε στη διαδικασία όταν σε πίεζαν οι πολίτες, κάποιοι από τους συνεργάτες σου να κάνουν κάποιο έργο. Και θα είναι εκτεθειμένος εσύ.
0: Βρείτε λοιπόν τρόπο όλα αυτά τα φαινόμενα να, και να παταχθούν και να περιοριστούν και να τιμωρηθούν πολύ αυστηρά. Γιατί είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και άλλα λαμόγια που τα παίρνουν κάτω από το τραπέζι. Απλά δεν έχουν εντοπιστεί, δεν τους έχουν βρει.
1: Έτσι. Θέλω λοιπόν και κάτι άλλο να συμπληρώσω.
0: Και
1: ότι
0: κλείνουμε.
1: Δεν θα πρέπει άμεσα να υπάρξει πολιτική παρέμβαση για την απόφαση του Αρείου Πάγου, όπου άκουσα και τον κύριο Στουρνάρα που είπε ότι ενδέχεται να υπάρχουν προβλήματα ανομικής φύσεως.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κρίμα αυτό να υπάρχει.
0: Καλημέρα μας. Να είστε καλά, κύριε Καλογερόπουλε. Καλό Σαββατοκύριακο και ευχαριστούμε πολύ.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
7: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
8: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
10: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη.
11: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Αστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροδότηση στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Ανολιώσια. Τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, εξεταζόμενοι σε μαθήματα ειδικότητας. Περισσότερα στο real.gr. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε οχήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε Μαγνησία και Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα παρέμειναν περιοχές περιοχές του Νοτιού Πηλίου και του Δήμου Αλμυρού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz. Είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
4: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
12: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
12: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά Ιατρού.
12: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
12: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6 90.
12: Οπτικά Ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
13: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
14: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
15: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
16: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
17: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
18: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το αχαϊκό χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό χωριάτικο.
0: Παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Χαμός. Πέρασαν την πόρτα της ανακρίτριας διαφθοράς και η ανακρίτρια μαζί με τον εισαγγελέα τους προφυλάξε και τους έξι. Εννοείται ότι υπήρχαν συγκεκριμένα στοιχεία, προσημειωμένα χαρτονομίσματα, βιντεοληπτικό υλικό από, από το τμήμα ασφαλείας, ακόμα και τηλεφωνικές επισυνδέσεις στις οποίες ακούγονται τα συγκεκριμένα άτομα να κάνουν το αλυσβερίσι και να παίρνουν χρήματα. Τα χρήματα που εντοπίστηκαν μόνο σε ένα από τα πρόσωπα, στο υψηλό βαθμό στέλεχος της υπηρεσίας δόμησης του Δήμου Γαλατσίου, γυναίκα, εντοπίστηκαν στο σπίτι της 188.000 ευρώ σε μετρητά. Είναι και άλλα 26 άτομα, να ξέρετε, εμπλεκόμενα, τα οποία δεν δημοσιοποιήθηκαν τα ονόματά τους, δεν ήταν αυτοί οι οποίοι έπαιρναν χρήματα, αλλά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται, γιατί ακούγονται οι φωνούλες τους.

0: Θα διαβάσω στη συνέχεια ενδιαφέροντα μηνύματα, γιατί πραγματικά τα μηνύματα τα οποία μου έχετε στείλει τώρα, είτε από προσωπικές περιπέτειες και βιώματα είναι αυτά, είτε γιατί τα έχετε ακούσει και έχετε γίνει μάρτυρες τέτοιων υποθέσεων διαφθοράς, έχουν νομίζω ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πριν πάω στα μηνύματά σας, να καλημερίσουμε την αγαπητή Μαργαρίτα Κάρδαρη, τη γνωστή εργατολόγο. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
1: Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Ακούστε με πολύ προσοχή αυτά τα οποία θα πει η κυρία Κάρδαρη, γιατί πλησιάζει το καλοκαιράκι. Να μας ενημερώσει λοιπόν η Καρτερίνα, η Μαργαρίτα, τι αλλάζει φέτος το καθεστώς των θερινών αδειών για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Σε ακούμε με πολύ προσοχή.
1: Ωραία. Θα πούμε λοιπόν ότι οι αλλαγές που έρχονται δεν επηρεάζουν τον αριθμό των ημερών εργασίας που δικαιούται κάποιος εργαζόμενος.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν αλλάζει ανάλογα με την προϋπηρεσία που έχει. Αλλά τι αλλάζει? Αλλάζει ο τρόπος που μπορούν να χορηγηθούν οι άδειες. Δηλαδή, ενώ στο παρελθόν θα έπρεπε η άδεια να κατανέμεται σε δύο τμήματα, σε δύο χρονικές περιόδους, τώρα μπορεί να τα πάρει σε περισσότερα τμήματα, αρκεί τουλάχιστον το ένα από αυτά να είναι για την πενθήμερη εργασία ένα πενταήμερο συνεχόμενο και για την εξαήμερη εργασία έξι ημέρες συνεχόμενες.
0: Ναι.
1: Πάντα και σε κάθε περίπτωση με τη συμφωνία εργοδότη και εργαζομένου. Να πούμε ακόμα ότι το 50% όπως ίσχυε και παλιά των εργαζομένων θα πρέπει να λάβει την άδειά του από 1η Πέμπτου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, το πόσες ημέρες άδειας δικαιούται ένας εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα έχει να κάνει και με την πορεία του, λέει, πόσα χρόνια εργάζεται ως μισθωτός ή ως ελεύθερος επαγγελματίας, πώς ακριβώς προσδιορίζεται ο αριθμός των ημερών.
1: Ναι, σήμερα μιλάμε μόνο για μισθωτούς που εργάζονται.
0: Μόνο για μισθωτούς, μάλιστα.
1: Βεβαίως, με σχέση εργασίας θα ορίσει του χρόνου και ο ελεύθερος επαγγελματίας θα πάρει την άδειά του όποτε επιθυμεί.
0: Αναλόγως, μπορεί να έχει σχέση. Μπορεί
1: να είσαι, να μην την κλείσει.
0: Ναι, δηλαδή μπορεί να μην είσαι εσύ ο επιχειρηματίας, αλλά να εργάζεσαι με ελεύθερη σχέση. Οπότε είναι διαφορετικά τα πράγματα εκεί.
1: Βεβαίως, και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα ακολουθήσει αυτούς τους κανόνες για τους οποίους μιλάμε σήμερα. Το πόση άδεια θα πάρει κάποιος εξαρτάται από το πόσα χρόνια προϋπηρεσίας έχει, είτε στον ίδιο εργοδότη είτε συνολικά.
0: Ναι.
1: Και θα πούμε ότι κυμαίνονται από 2 ημέρες για κάθε μήνα εργασίας μέχρι, αν κάποιος δηλαδή διακόψει την εργασία του σε λιγότερο από χρόνο, θα πάρει για όσους μήνες έχει εργαστεί 2 ημέρες αναλογικά για κάθε μήνα. Τώρα, αν έχει εργαστεί πάνω από 12 χρόνια, δικαιούται 25 μέρες. Και αν δουλεύει εξαήμερο, δικαιούται 26.
0: Ναι.
1: Και αν έχει δουλέψει πάνω από 25 χρόνια, δικαιούται 26 με το πενθήμερο, 30 με το εξαήμερο και μιλάμε πάντα για ημερολογιακές, συγγνώμη, για εργάσιμες ημέρες χωρίς τα Σαββατοκύριακα.
0: Μάλιστα.
1: Και αφαιρώντας τις αργίες που τυχόν υπάρχουν ανάμεσα.
0: Ναι. Αν κάποιος εργαζόμενος πει ότι εγώ δεν θέλω να πάρω όλη την άδειά μου, μπορείς να μου τη δώσεις σε χρήμα?
1: Όχι. Όχι, σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί.
0: Δεν συμψηφίζεται σε χρήμα δηλαδή?
1: Ούτε σε χρήμα, ούτε σε παροχή σε είδος. Παίρνω ένα αυτοκίνητο.
0: Είναι υποχρεωτικό να πάρει την άδειά του?
1: Βεβαίως. Η μόνη περίπτωση που μπορεί να πάρει κάποιος σε χρήμα είναι όταν λήξει η άδεια εργασίας από τον εργοδότη, δηλαδή καταγγείλει τη σύμβασή του και δεν έχει προλάβει να πάρει το υπόλοιπο της άδειάς του. Τότε κατεβάλλεται σε χρήμα. Και φυσικά υπάρχει και το επίδομα αδείας, κάθε φορά μην το ξεχνάμε, που συνοδεύει την άδεια και μία φορά το χρόνο παίρνουμε το επίδομα αδείας που αντιστοιχεί σε μισό μισθό ή αν έχουμε λιγότερο από μισθό σε άδεια, το μισό των αποδοχών που έχουμε λάβει σε άδεια.
0: Μία τελευταία ερώτηση, την άδεια για παράδειγμα τη δική μου την καλοκαιρινή του 26. Το αργότερο μέχρι πότε μπορώ να την πάρω?
1: Πολύ σωστή ερώτηση. Πάει λοιπόν με τις καινούργιες αλλαγές μέχρι 31 Τρίτου του επομένου έτους, δηλαδή μέχρι 31 Τρίτου του 27.
0: Μάλιστα.
1: Μετά, αν δεν τη δώσει ο εργοδότης, θα πρέπει να την πληρώσει με προσάυξηση 100%.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τη Μαργαρίτα Κάρδαρη. Να σε καλά, Μαργαρίτα.
1: Καλό
0: Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε. Καλημέρα στον Πάνο, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Καλά, είναι δυνατόν το κράτος να μην βρίσκει τις λαμογές και παρανομίες και θα πρέπει να γίνεται ρουφιάνος ο πολίτης? Εδώ που κατοικώ, ξέρετε τις παρανομίες, ξέρετε τι παρανομίες υπάρχουν. Ορισμένοι κάνουν τέτοιες κινήσεις οικονομικά που αναρωτιέσαι, δεν υπάρχει έλεγχος? Κατάλαβα, υπάρχουν δηλαδή κάποια δείγματα απότομου και ξαφνικού πλουτισμού. Πώς μπορεί ένας υπάλληλος σε μια πολυδομία, για παράδειγμα, που παίρνει 1.500 ευρώ ή εν πάση περιπτώσει κάπου εκεί, να έχει τη δυνατότητα να χτίσει μια τεράστια μονοκατοικία σε πολύ ακριβή περιοχή, με πολύ ψηλές τιμές, για παράδειγμα με πισίνα. Κι όμως παρουσιάζονται τέτοια φαινόμενα και κακώς η πολιτεία δεν τα έχει διαρευνήσει αναλυτικά. Στο κενό τι με βυθίζει. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί για να μπορέσεις να τους πιάσεις επαυτοφόρο. Να προσημειώσεις δηλαδή χαρτονομίσματα, να υπάρχουν τηλεφωνικές επικοινωνίες, ώστε να σχηματιστεί μια δικογραφία η οποία θα είναι δεμένη σωστά, ώστε να προφυλακιστούν τα λαμόγια αυτά, οι απατεώνες αυτοί, γιατί το δημόσιο χρήμα καταληστεύουν, το χρήμα του πολίτη δηλαδή, και εν πάση περιπτώσει να μην πέσουν οι κατηγορίες στην ακροματική διαδικασία. Καλημέρα στη φίλη την Άγια, καλημέρα Νάγια. Καλημέρα στο φίλο το Φίλιππο που στέλνει την καλημέρα του από τη Βιέννη. Καλημέρα και στο Γιώργο Ταξί από την Κηφισιά που στέλνει την καλημέρα του. Μας είχε κάνει εντύπωση στην ευρύτερη περιοχή της Κηφισιάς, κύριε Παπαγιάννη, οι οικοδομές που είχαν 100% κάλυψη, γινόταν καταγγελία, σταματούσαν οι εργασίες, αλλά την επόμενη μέρα συνέχιζαν κανονικά. Πώς γινόταν αυτό, αφού εμπλέκονται και άλλες υποθέσεις αυτές? Με κάνει να δακρύσω και να δίνω μες στο κρίσο. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο που αναρωτιέται. Κάποιοι από τους Έλληνες βουλευτές μάθαμε ότι έχουν 20 ακίνητα. Από ό,τι ξέρουμε, ο μισθός του Έλληνα βουλευτή σήμερα είναι περίπου 7.000 ευρώ το μήνα. Από τα 7.000 ευρώ, τα 1.000 ευρώ πάνε κάθε μήνα στο πολιτικό κόμμα που ανήκουν και θα πρέπει να ζήσουν με τα 6.000 ευρώ και να πληρώσουν τα έξοδα γραφείου κτλ. Κτλ. Άμα τα βάλεις κάτω, Γιάννη, με χαρτί και μολύβι, δεν βγαίνουν τα νούμερα για να έχουν τόσα ακίνητα. Τώρα, να είναι τα ακίνητα από κληρονομιά ή από κάποιες μεταβιβάσεις, δεν ξέρουμε τι γίνεται, μα γι' αυτό υπάρχει υποτίθεται το πόθεν έσχες για να διερευνώνται όλα αυτά. Δεν είναι 7.000 ευρώ καθαρά ο μισθός του βουλευτή, είναι ακόμα λιγότερο. Είναι 7.000 ευρώ μεικτά σήμερα. Έχουν μειωθεί σημαντικά οι αποδοχές τους σε σχέση με το παρελθόν. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο, να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα στον, στον αγαπητό φίλο τον Παύλο, καλημέρα Παύλο. Ο Παύλος μου αναφέρει μια περίπτωση, συγκεκριμένη περίπτωση που αφορά τη Μύκονο, ξενοδοχείο. Παύλο, δεν μπορώ να μεταφέρω με ονοματεπώνυμα την περίπτωση αυτή, γιατί είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Αν νομίζεις ότι υπάρχουν τέτοια στοιχεία, μπορώ να σε βοηθήσω να τα στείλεις στον εισαγγελέα, αν θέλεις. Άλλο αυτό και άλλο να πω ονοματεπώνυμα εδώ από την εκπομπή μου στο ραδιόφωνο. Να λέμε, γράφει καλημέρα στον κύριο Παυλίδη, να λέμε, κύριε Παπαγιάννη, ότι όλα αυτά τα σκάνδαλα οδηγούνται στη δικαιοσύνη και πολλοί από αυτούς προφυλακίζονται με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Διότι μου γράφει, αυτές οι επιλογές πολεοδομίες δεν είναι επιλογές κυβερνητικές ή πολιτικές, είναι επιλογές κατά κύριο λόγο δημάρχων και αιρετών ανθρώπων της αυτοδιοίκησης. Καλά, αυτό είναι σχετικό. Θέλω την καρδιά να σφίξω, πέτρα πίσω. Μπορεί κάποιοι να είναι και υπάλληλοι καριέρας και να μην τους έχουν καταλάβει ποτέ. Πάντως ο δήμαρχος Κηφισιάς τους είχε καταλάβει από ό,τι φαίνεται. Μάλιστα, ο ίδιος έκανε δημόσια τοποθέτηση δηλώσεις που είπε ότι κάτι είχα μυριστεί, γι' αυτό τον απέπεμψα. Βέβαια, το κάτι είχα μυριστεί είναι κάτι σχετικό, ξέρετε. Πάντως τον απέπεμψε από την υπηρεσία.

0: Είχαμε ενημέρωση πριν από λίγο, φίλες και φίλοι, από το λιμενικό ότι ακινητοποιήθηκε ταχύπλο με δεκάδες αλλοδαπούς ανοιχτά της Χίου. Υπήρχε ένας Έλληνας και ένας Κύπριος στο σκάφος. Ήταν σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού σώματος και της ελληνικής ακτοφυλακής. Περίπου στις 7 η ώρα έγινε όλο αυτό, πριν από δηλαδή 2 ώρες παρά 1 τέταρτο. Εντοπίστηκε ύποπτο ταχύπλο σκάφος που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα από τα τουρκικά χωρικά ύδατα προς τις ελληνικές ακτές στην περιοχή νοτιοανατολικά της Χίου, πολύ κοντά στη Χίο. Το πλοίο, το ταχύπλοο μάλλον, διέθετε 2 εξολέμβιους κινητήρες μεγάλης υποδύναμης. Αρχικά εντοπίστηκε από περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, τέθηκε σε παρακολούθηση υπό τον συντονισμό του κέντρου επιχειρήσεων. Στην επιχείρηση κινητοποιήθηκαν οι τοπικές λιμενικές αρχές, απογειώθηκε και ελικόπτερο για την υποστήριξη των ερευνών. Μέσα από φωτεινές ενδείξεις και επανειλημμένες ηχητικές προειδοποιήσεις, ο χειριστής του ταχυπλώου δεν συμμορφώθηκε. Αυτή την εικόνα έχουμε, αυτή την ενημέρωση έχουμε από το λιμανικό για να σταματήσει. Αντίθετα, προσπάθησε να διαφύγει αναπτύσσοντας ταχύτητα που έφτανε σύμφωνα με την ανακοίνωση του λιμενικού περίπου τους 50 κόμβους. Για να καταλάβετε γιατί επιχείρηση μιλάμε, συνολικά στην επιχείρηση συμμετείχαν 7 περιπολικά σκάφη και ένα ελικόπτερο του λιμενικού σώματος. Τελικά το ταχύπλοιο ακινητοποιήθηκε μετά από πολύ ωρή καταδίωξη στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά της Νάξου. Φανταστείτε, πτυχίο έφτασαν στην Νάξο. Στο σκάφος επέβαιναν 18 άτομα. Προσέξτε, 2 υπήκοοι Ελλάδας και Κύπρου. Αυτή ήταν η δουλέμποροι. Και 15 αλλοδαποί συριακής υπηκότητας, μεταξύ των οποίων γυναίκες και 8 ανήλικοι. Επαναλαμβάνω, στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 18 άτομα, 2 υπήκοοι Ελλάδας και Κύπρου, που από ό,τι φαίνεται, σχεδόν σίγουρα και απλά από ό,τι φαίνεται, ήταν οι επικεφαλείς δουλέμποροι, και 15 αλλοδαποί συριακής υπηκότητας, μεταξύ των οποίων γυναίκες και 8 ανήλικοι. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε. Μάλιστα, κύριε,
1: μα τις νυχτιές. Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και...
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 και στο mindsummercamp.gr.
4: Κάθε κομμάτι μας, κομμάτι της ζωής σας. Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου, έπιπλα Κύρους, ακτίδη Μέων 80.
5: Κτέλα Χαΐας.
6: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
5: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
7: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
8: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
11: Ακούς, βλέπεις. θέλεις. Γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
12: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
13: Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Χελμούς Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουνίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο. DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Έλα να πάμε στο Χελμό. 19 με 22 Ιουνίου. Δίεση 101,3. Για να είσαι εκεί, ταυτίσου εδώ.

Σας στέλνω ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα, γιατί υπάρχουν ακροατές που έχουν γνώση ή εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνουν τι μπορεί να συμβαίνει και μας επισημαίνει και πολύ καλά κάνει την δολοφονία του τοπογράφου του Παναγιώτη Στάθη στο Νέο Ψυχικό. Βεβαίως και πολύ καλά κάνατε, κυρία Νικολέτα, και στείλατε το μήνυμα αυτό, διότι η υπόθεση αυτή από ό,τι φαίνεται και από αυτά τα οποία έχουν συμπεριληφθεί ως στοιχεία στη δικογραφία αφορούσε φακέλους που σχετίζονται με αυθαίρετες και από αυτά τα οποία έχουν συμπεριληφθεί ως στοιχεία στη δικογραφία αφορούσε φακέλους που σχετίζονται με αυθαίρετες

0: να εκτελούνται συμβόλαια δολοφονίας τοπογράφων που δεν εξυπηρέτησαν τοπικά συμφέροντα, καταλαβαίνετε γιατί μαφία μιλάμε. Για όσους δεν θυμούνται, και καλά έκανε η κυρία Νικολέτα που μας το θύμισε, για να το θυμηθώ κι εγώ, ήταν η εκτέλεση που είχε συμβεί, που είχε γίνει πριν από περίπου 2-3 χρόνια στο Νέο Ψυχικό, ένα πρωί, 8 η ώρα. Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα Γιάννη. Δίνουν μόνο το έσχες, δεν δίνουν το πόθεν, γιατί δεν τους υποχρεώνει ο νόμος. Ναι, γιατί η διαδικασία, αγαπητέ φίλε, είναι άστα να πάνε. Ενδεικτικοί έλεγχοι. Δεν υπάρχουν οι υπάλληλοι για να ελεγχθούν εξονυχιστικά όλα αυτά τα πόθεν έσχες. Και όπως καταλαβαίνεις, αν δεν ελέγχονται τα πόθεν έσχες, δεν μπορεί να καταγραφεί και η πορεία του χρήματος αυτού. Γεννιέμαι και πεθαίνω. Καλημέρα στο Σωτήρη από τη Νέα Μάκρη. Να πω την καλημέρα μου στην αγαπητή φίλη την κυρία Ευαγγελία. Καλημέρα Ευαγγελία.
1: Μ' αγαπάει, μ' αγαπάει το κορίτσι θα...
0: Καλημέρα και στον κύριο Θεοδωρίδη. Κύριε Θεοδωρίδη, αν έχετε τέτοια στοιχεία τα οποία μας στέλνετε εδώ για επίορκους υπαλλήλους της πολεοδομίας σε περιφέρεια, σε κεντρική περιφέρεια της χώρας, κακώς τα στείλατε εδώ. Τι νόημα είχε να μου τα στείλετε εμένα? Αν θέλετε πρόσβαση σε δικηγορικό γραφείο για να τα καταθέσετε στον εισαγγελέα, μπορώ να σας βοηθήσω. Όλες μου οι αγάπες... Καλημέρα στον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Καλό είναι όταν δημοσιοποιούμε ονοματεπώνυμα, ή μάλλον όταν θέλετε να δημοσιοποιήσετε ονοματεπώνυμα συγκεκριμένων ανθρώπων, δημοσίων λειτουργών, εργαζομένων σε πολεοδομίες και στο δημόσιο, που πιστεύετε ότι είναι αρπακτικά, λαμόγια αρπακτικά, και τα παίρνουν κάτω από το τραπέζι, να μην τα λέτε σε μένα, να τα λέτε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.
1: Όμως δεν τα αλλάζουν γνώμη, ούτε μας χωρίζουν. Όμως δεν τα αλλάζουν γνώμη, ούτε μας χωρίζουν.
0: Τώρα, όσον αφορά τον Παναγιώτη Στάθη που εκτέλεσαν, που δολοφόνησαν πριν από 2 χρόνια στο Νέο Ψυχικό, έχουν εξαφανιστεί φάκελοι αυθαιρεσιών, διάβαζα, από το Ψυχικό, τη Σέριφο, την Πάρο και, και τη Μύκονο. Δηλαδή πρόκειται για μια φοβερή περίπτωση κανόνων, μαφιόζικων κανόνων που επιβάλλουν τον νόμο, το δικό τους νόμο και την τάξη σε τοπικό επίπεδο. Και είδατε πού μπορούν να φτάσουν τέτοιες λαμογές, μέχρι την εκτέλεση συμβολέου, δολοφονία δηλαδή, εναντίον συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος κατά τη γνώμη τους δεν εξυπηρετούσε τα συμφέροντα αυτά. Τι να πάρθει, έχει τρομοκρατηθεί η χείρα από τα ρεπορτάζ που διάβασα. Δεν θέλει να μιλήσει και δεν λέει το παραμικρό. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Καντερέ, το μετρολόγο μας, να μας πει τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο και τι θα συναντήσουμε από Δευτέρα. Ελάτε κύριε Καντερέ.
2: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς τους φίλους και τους ακροατές.
0: Καλημέρα και λίγο πιο δυνατά σας παρακαλώ κύριε Καντερέ, στο μικρόφωνο.
2: Ναι. Λοιπόν, από χθες είχαμε αυτή τη μεταβολή του καιρού που έδωσε πολλές περιοχές και βροχές και καταιγίδες και με χαλάζι. Δεν είναι ανάγκη μόνο να μετράμε τις ηλεκτρικές εκενώσεις και τις αστραπές. Το θέμα είναι να έχουμε τα ραντάρ για να μπορούμε να προσδιορίσουμε πού θα πέσει το χαλάζι.
0: Ναι.
2: Γιατί είχαμε χαλάζι και στο Καφαρτά, εδώ στο Μενίδη, και στα Ανολόσα και στην Κοζάνη, πολλές βροχές στην Καβάλαση και άλλες άλλες περιοχές. Αυτό λοιπόν το σύστημα επηρέασε βέβαια το εγγραφείο της Αττικής, έβρεξε και απόψε, φεύγει σιγά σιγά, μπορεί ακόμη να έχει κάτι, ειδικά προς το κεντρικό Αιγαίο για να φύγει, για να έχουμε έναν βελτιωμένο καιρό αύριο, δηλαδή βελτιωμένο καιρό να σταματήσουν τα φαινόμενα, να ανέβει λίγο η θερμοκρασία, υπόψη ότι χθες η Φιλαδέλφεια έπιασε 35 βαθμούς, σήμερα να φτάσει στους 28, να ανέβει λίγο αύριο και περισσότερο Δευτέρα και Τρίτη, ή Τετάρτη έχετε μια άλλη διαταραχή, μικρότερη ένταση και διάρκεια, να ξαναδώσει βροχές και να ξαναπέσει παλά η θερμοκρασία. Άρα λοιπόν πάμε μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας, φτάνουμε δηλαδή και στην Ερηνή και στο θερινό ηλιοστάσιο, με θερμοκρασίες λίγο πάνω τις κανονικές, υπόψη ότι στην Αθήνα μόνο 3 φορές μέχρι σήμερα έπιασε 35 βαθμούς.
0: Ναι.
2: Για 36 και 37 δεν μιλάμε. Άρα λοιπόν και η άλλη εβδομάδα δείχνει να ανεβαίνει η θερμοκρασία και να ξαναπέφτει, και αν θέλετε και η τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου να μην διαφέρει τις πρώτες σύνδεσες πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ενώ προς το τέλος αυτής και μπαίνοντας ο Ιούλιος είναι άλλη κατάσταση.
0: Μάλιστα.
2: Τι θέλω να πω, κύριο Παγιάννη,
0: παρακαλώ.
2: Το θέμα τι θα γίνει με τις πυρκαγιές. Το θέμα τι θα γίνει με τα ξερά τα χόρτα. Λοιπόν, πρέπει η Δήμη και η Περιφέρεια από τώρα και στο εξής να είναι σε αναμένα κάρβουνα. Γιατί στους δρόμους, αν εξαιρέσουμε τις κεντρικές

0: κρεοφόρος. Το τι ξερό χόρτο υπάρχει αριστερά και δεξιά στους Δήμους δεν λέγεται. Πρέπει να μπουν επιπλέον συνεργεία, να μαζευτεί αυτή η κάψη ήλιο. Πρότασή μου στους Δήμους. Πρέπει νέα ΜΑΚ, που διάκουσα, νέα ΜΑΚ, γραμματικό, μαραθώνας, Μπαράμα, ένας Δήμος, να έχουν ειδικούς χώρους συγκέντρωση αυτής της κάψιμης ύλης. Επίσης, Σπάτα, Λούτσα, έτσι ώστε με τη βοήθεια της πολιτείας να μαζευτεί αυτή η κάψιμη ύλη, να πάει πιθανόν σε εργοστάσια για, σαν κάψιμο, για να φύγει αυτή η πολύ μεγάλη κάψιμη ύλη που υπάρχει. Γιατί θα φτάσουμε στις φορικές και θα λένε μετά ότι φταίει το Ελληνίνιο.
1: Ναι, βέβαια εκτός από τους Δήμους έχουν ευθύνη και οι ιδιώτες. Μην τα ρίχνουμε όλα στο κράτος.
0: Όχι,
1: υπάρχουν και ιδιώτες οι οποίοι δεν έχουν φιλοτιμηθεί να κουρέψουν τα οικόπεδα τους.
0: Και οι ιδιώτες, αλλά και εδώ, επειδή πακιστανικής καταγωγής άνθρωποι και Αλβανοί
1: ναι.
0: μαζεύουν, και αυτοί πρέπει να πηγαίνουν σε συγκεκριμένο, να μην τα αφήνουν στην άκρη δρόμου, να πηγαίνουν για να μαζευτεί η κάψιμη ύλη. Αυτό το επισημαίνω. Ειδικά την εκπομπή σας που έχετε να δώσετε αναπνευρό. Λοιπόν, γιατί το φοβάμαι. Θα φτάσουμε σε Ιούλιο και Αύγουστο και θα έχουμε μεγάλα προβλήματα.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά θα
1: την καλημέρα μας. Να είστε καλά κύριε Καντερέ. Ευχαριστούμε και για τις συμβουλές και για την ενημέρωση. Καλημέρα σας.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας. 105,3.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
7: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
8: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
11: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
12: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
13: Αντένα.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Αστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροδότηση στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Ανολιώσια. Τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων εξεταζόμενοι σε μαθήματα ειδικότητας. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων και ζημιά σε οχήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε Μαγνησία και Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα παρέμειναν για πολλές ώρες περιοχές του Νοτιού Πηλίου και του Δήμου Αλμυρού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης και την αποκλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και την παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα. Η Τεχεράνη είναι ο νικητής του πολέμου, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Αναφερόμενος στο μνημόνιο κατανόησης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενό του. Την ίδια ώρα, η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία παρά την πρόοδο που καταγράφεται στις διαπραγματεύσεις. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία σύμφωνα με την Ουάσιγκτον είχαν στόχο εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια μετά την νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Παρατάθηκε έως τις 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Για τέταρτη φορά στην ιστορία της, η γυναική ομάδα πόλου του Ολυμπιακού κατέκτησε το Champions League. Στον τελικό του Final Four νίκησε με 3-0 στα πέναλτι την Ουγγρική Φέρεντς Βάρος. 14-14 ήταν η κανονική διάρκεια. Κορυφαία του Ολυμπιακού η Ολλανδή τερματοφύλακας Φάντε Ντόμπελστιν, που απέκρουσε τρεις εκτελέσεις πέναλτι. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 326 651. Φλωράτος. Μπαταρίες. Λιπαντικά. Αξεσουάρ.
13: Κάθε κομμάτι μας. Κομμάτι της ζωής σας. Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80.
4: Βροχερός ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ, τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.
14: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
15: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
14: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
15: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
14: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
2: Τεντόπανα Κάλμπαρη. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρη. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρη.
16: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ στον Αντένα, στους 105,3, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Καδραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
17: Σου κάνα και πίνεις σιγάρο στο τσιγάρο.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είχαμε μια τραγωδία σήμερα τα ξημερώματα.
17: Στο πάτωμα κάτω.
1: Διαβάζω στο Ενικός μια φοβερή τραγωδία. Θα σας πω τι ακριβώς συνέβη. Πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη, 56χρονη εργαζόμενη συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο. Τρομακτικό εργατικό δυστύχημα. Η γυναίκα συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο εντός της επιχείρησης. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες. Η επιχείρηση βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου. Και κάτω από άγνωστες συνθήκες η γυναίκα συνεθλίβει από το βιομηχανικό πλυντήριο εντός της επιχείρησης όπου εργαζόταν. Δεν γνωρίζουμε κάτι περισσότερο. Φαντάζομαι ότι μέσα στην επόμενη ώρα θα έχουμε πληροφορίες και από την αστυνομία αλλά και από τις αρμόδιες αρχές της Θεσσαλονίκης. Να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα τον Καρανίκα. Καλημέρα αγαπητέ φίλε από τη Φάρμα Καρανίκας. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Θεανό. Να είστε καλά κυρία Θεανό. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Παύλο από το Ντίσελντορφ. Γεια σου Παύλο. Την καλημέρα μου στο Λευτέρη, το Δουλγεράκι. Καλημέρα Λευτέρη, να είσαι πάντα καλά αγαπητέ φίλε. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Τώρα, την ξέρετε την ιστορία με την υπόθεση Δασκαλάκη. Τη δολοφονική επίθεση στον Αλέκο Δασκαλάκη. Ένας από τους κατηγορούμενους, αυτό τουλάχιστον αναφέρουν αστυνομικές πηγές, αλλά και αυτό διασταυρώθηκε από πληροφορίες που υπήρχαν από την πρώτη και τη δεύτερη δικογραφία. Ένας λοιπόν από τους κατηγορούμενους που κατηγορείται για την επίθεση, τη δολοφονική επίθεση στον Αλέκο Δασκαλάκη, συνδέεται με την υπόθεση Γιακουμάκη. Έχουμε τον ιδιωτικό ερευνητή, τον Γιώργο Τσούκαλη, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
18: Καλημέρα, Γιάννη.
1: Αυτή η ιστορία. Με την δολοφονική επίθεση στον Αλέκο Δασκαλάκη, νομίζω κρατούνται οι προφυλακίστηκαν. Ναι. Θα μας πεις.
18: Κρατούνται,
1: οκ. Okay. Οι τρεις εμπλεκόμενοι. Ναι. Τι σχέση και πώς συνδέεται έχει με τον θάνατο και τον μπούλινγκ του Βαγγέλη Γιακουμάκη?
18: Ένας από τα παιδιά που είχαν δημιουργήσει αυτές τις συνθήκες που οδηγήθηκε στο θάνατο ο άτυχος Βαγγέλης Γιακουμάκης,
1: ναι,
18: είναι ο άνθρωπος ο οποίος φέρεται αυτή τη στιγμή, μετά από εντολή του πατέρα του, να χτύπησε με την κατσούνα τον άτυχο Δασκαλάκη.
1: Είναι δηλαδή ο 32χρονος που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από κοινού.
18: Ακριβώς.
1: Με τον Βοσκό, υπάλληλο του πατέρα του.
18: Ακριβώς. Είναι ένα παιδί, βέβαια, ήταν μια έκπληξη από ό,τι ακούω για πολλούς. Για μένα δεν ήταν καθόλου έκπληξη, διότι όταν έκανα την έρευνα για τον άτυχο Βαγγέλη Γιακουμάκη και είχα πάρει από το μάρτυρα το περίφημο CD το οποίο κατέθεσα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, αφού ενημέρωσα την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ιωαννίνων και τον τότε Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, το φίλο μου τον Γιάννη τον Πανούση. Χτίζοντας λοιπόν το προφίλ των ανθρώπων οι οποίοι είχαν δημιουργήσει αυτές τις άθλιες συνθήκες για το άτυχο παιδί, δεν μου ήταν καθόλου έκπληξη, Γιάννη, διότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, εκτός από το επεισόδιο που είχε μπλακεί με τον άτυχο Βαγγέλη, είχε και επεισόδιο όταν υπηρετούσε τη θητεία του.
1: Άλλο, ξεχωριστό επεισόδιο.
18: Ξεχωριστό επεισόδιο.
1: Με άλλο πρόσωπο.
18: Είχε κατηγορηθεί, ενώ υπηρετούσε στις ειδικές δυνάμεις, ότι δημιούργησε προβλήματα και κατεστράφει περιουσία από κάποιον συμπολίτη μας και τελικά τον έδιωξαν από τις ειδικές δυνάμεις και υπηρέτησε
1: πάντως
18: απλά τη θητεία του.
1: Όσον αφορά την υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη, διάβασα ότι ο 32χρονος, σήμερα 32 ετών, έχει καταδικαστεί και σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση αυτή. Βέβαια. Τρία χρόνια με αναστολή για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος του νεαρού φοιτητή. Βέβαια, έμεινε ελεύθερος λόγω του ανασταλτικού χαρακτήρα της ποινής. Γιατί ήθελαν να τον φάνει για κτήματο. Για διαφορές. Τι διαφορές είχαν μεταξύ των δύο πλευρών?
18: Ο άτυχος Δασκαλάκης, ναι, με την θέση του σαν κοινοτάρχης, προσπαθούσε να βάλει μια σειρά στα θέματα των κτηνοτρόφων, οι οποίοι καταπατούσαν τα χωράφια.
1: Τα κτήματα άλλων.
18: Ένας ρομαντικός άνθρωπος ο Δασκαλάκης.
1: Και έμπλεξε με όλους αυτούς.
18: Ακριβώς. Ο οποίος ήθελε αυτή η παραβατική συμπεριφορά στην Κρήτη κάποια στιγμή να σταματήσει.
1: Ναι.
18: Και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ευνομίας.
1: Ναι.
18: Κάτι που δεν άρεσε σε κάποιους και εν προκειμένου στον πατέρα και στο γιο, ο οποίος πατέρας έδωσε την εντολή από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, είναι ο ηθικός αυθοργός να χτυπηθεί ο άτυχος Δασκαλάκης και να φύγει από τη ζωή αυτό το παιδί.
1: Πόσες μέρες μετά ο άτυχος Αλέξανδρος Δασκαλάκης κατέληξε στα τραύματά του?
18: ακριβώς, Γιάννη μου, δεν θυμάμαι τις μέρες, αλλά ναι. Νομίζω ότι...
1: Δηλαδή είναι διαπιστωμένο ιατροδικαστικά ότι ο θάνατος προήλθε από τα χτυπήματα. Μάλιστα.
18: Βεβαίως, παρότι αρχικώς η ιατροδικαστική έκθεση δεν έδειχνε κάτι συγκεκριμένο, εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι ήταν χτυπήματα από την κατσούνα. Και τελικά σιγά σιγά ανοίγουν στόματα, κάτι που είναι δύσκολο σε αυτές τις περιπτώσεις στην Κρήτη, γιατί ο κόσμος φοβάται.
1: Ναι.
18: Αλλά νομίζω τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις να έχουν εμπιστοσύνη,
1: ναι,
18: και στις διοκτικές και στις ανακριτικές αρχές οι κάτοικοι, και σιγά σιγά να ανοίγουν τα στόματα. Και εδώ νομίζω ότι γίνεται μια πολύ καλή δουλειά και από το ελληνικό FBI, το οποίο πραγματικά είναι στη σωστή κατεύθυνση και έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, αναδεικνύοντας υποθέσεις οι οποίες ενδεχομένως στο παρελθόν να είχαν περάσει απαρατήρητες και να είχαν μείνει ατιμόρυτοι κάποιοι.
1: Ναι, να πούμε κλείνοντας συμπερασματικά ότι οι διώξεις που έχουν ασκηθεί στους δύο εξ αυτών είναι βαρύτατες, βαρύτατου κακουργηματικού χαρακτήρα, δηλαδή ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία κτλ. Και νομίζω ότι στο Βοσκό η δίωξη αφορά ηθική αυτουργία.
18: Ηθική αυτουργία ακριβώς. Μα θεωρείται ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε την εντολή στο γιο του να χτυπήσει το δανάτικο δασκαλάκι.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε Γιώργο Τσούκαλη. Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Περίεργη ιστορία. Είναι κρατούνται οι δύο. Τώρα με τόσο βαριές κατηγορίες πλάτες τους δεν ξέρω τι αποδεικτικά στοιχεία θα παρουσιάσουν από την πλευρά τους. Πάντως τα ενεχοποιητικά στοιχεία που έχει η εισαγγελία μετά από τις δικογραφίες που σχημάτισαν οι άνδρες αστυνομίας εκεί στην Κρήτη είναι εξόχως επιβαρυντικά και για τους τρεις.

Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Φτιάχνει ο καιρός. Το πρωί είχε δροσούλα. Φθινοπορεινή δροσούλα με βορειοανατολικό άνεμο. Βγαίνει ο ήλιος σιγά-σιγά. Θα είναι ασταθή η σημερινή μέρα μετεωρολογικά. Αύριο θα είναι πολύ καλύτερη. Όσοι από εσάς θέλετε να πάτε να κάνετε το μπανάκι σας, τώρα πριν τελειώσουν όλες οι εξετάσεις και κυρίως από τους φοιτητές και μαζευτεί πολλοί κόσμος την Κυριακή στις παραλίες Αττικής και της Θεσσαλονίκης επίσης. Πάντως ο καιρός θα είναι αρκετά καλός. Ασταθής αλλά αρκετά καλός. Δεν θα μας επισκεφθεί, από ό,τι μας είπε ο κύριος Κατερές, κάποιος καύσωνας ή κάποια υπερβολική ζέστη τις επόμενες μέρες. Μέχρι στιγμής πάει καλά το πράγμα.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, για πάμε λίγο στα πολιτικά να δούμε τι γίνεται, γιατί από ό,τι φαίνεται αναβιώνει το δίπολο Μητσοτάκη Τσίπρα. Έχουμε και τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος ανακοίνωσε αυτά τα οποία ανακοίνωσε σε σχέση με, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τις ηλικίες μέχρι 24 ετών. Φαίνεται ότι έχουμε μπει για τα καλά στην προεκλογική περίοδο, παρά τις διαψεύσεις από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Ρόδο, προεκλογικού τύπου συγκέντρωση, το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης. Νωρίτερα θα πάει θα επισκεφθεί το παλαιό νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού. Θα είναι και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης μαζί του. Χθες έγινε η παράδοση παραλαβή των νέων υπουργών και υφυπουργών. Ανέλαβαν τα καθήκοντά τους δηλαδή οι νέοι υπουργοί και οι υφυπουργοί. Την επόμενη εβδομάδα περιμένουμε δημοσκόπηση της εξαμηνίας τάσης της MRB με δείγμα 2.000 συμμετεχόντων, 2.000 πολιτών, 2.000 ψηφοφόρων με μεθοδολογία κάλπης, μου έλεγε ο κύριος Μαύρος. Περίεργη ιστορία με αυτή την ακύρωση εκδήλωσης για το κράτος δικαίου στο Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας που κατήγγειλε η κυρία Μαρία Καριστιανού. Ήταν να μιλήσει χθες το απόγευμα, αλλά δεν της επέτρεψαν συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ, κυρίως από το ΠΑΣΟΚ, γιατί από εκεί προέρχεται η νέα ηγεσία του Δικηγορικού Συλλόγου, αλλά ενέπλεξε και την κυβερνητική παράταξη τη Νέα Δημοκρατία η κυρία Καριστιανού. Ο κύριος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε δωρεάν μετακινήσεις κάτω των 24 ετών. Ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας του απάντησε ότι μπορούμε να έχουμε και τον λογαριασμό, παρακαλώ πολύ. Έχουμε λοιπόν την πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Τόνια Αντωνίου, στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Αντωνίου.
1: Καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά. Τώρα, πώς το είδατε αυτό, μπήκαμε για τα καλά σε προεκλογικό ρυθμό? Πάντως οι υποσχέσεις και τα θα έχουν μπει κανονικά στο πρόγραμμα από όλες τις πλευρές.
1: Νομίζω ότι ήδη ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος και ο Πρωθυπουργός και με τις συνεντεύσεις του και με τις δηλώσεις του νομίζω ότι ξεκίνησε την προεκλογική περίοδο. Τώρα θα είναι για 3 μήνες, για 5 μήνες, κανείς δεν γνωρίζει. Πάντως είμαστε όντως σε προεκλογική περίοδο.
0: Εσείς τι αισθάνεστε, επειδή είστε έμπειρο πολιτικό στέλεχος, τι ήδη αισθάνεστε ότι θα κάνει ο Πρωθυπουργός? Βεβαίως δεν έχει αποφασίσει κάτι, μετά τον 15 Αύγουστο θα πάρει τις αποφάσεις του. Αλλά τι πιστεύετε ότι θα συμβεί τελικά, θα πάμε σε προώρες ή όχι εκλογές?
1: Πιστεύω ότι θα πάμε τον φθινόπωρο, διότι δεν νομίζω ότι μπορεί να αντέξει την ακρίβεια που θα έχουμε το χειμώνα, γιατί κανείς δεν πιστεύει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ακρίβειας, τα καύσιμα, στη στέγαση, τα τρόφιμα. Άρα θα είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας για όλους τους πολίτες, από το να ζεσταθούν μέχρι το τι συμβαίνει στην πραγματική παραγωγική Ελλάδα, ενώ και στον πρωτογενή τομέα και σε επιχειρήσεις και παντού, λόγω του ρεύματος και λόγω των καυσίμων. Άρα θεωρώ ότι δεν μπορεί να αντέξει άλλο ένα τόσο ισχυρό κύμα ακρίβειας που μαστίζει τη χώρα το 22, δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει. Είναι συγκεκριμένες.
0: Έχει μια λογική η εκτίμησή σας.
1: Ναι, πέρα από τα υπόλοιπα, εγώ θεωρώ ότι αυτό που είναι και το πρώτο ζήτημα που απασχολεί τον πολίτη, άρα βλέπω και εγώ φθινόπωρο εκλογές. Ναι. Δίνω περισσότερες πιθανότητες. Βέβαια ο κ. Μητσοτάκης το γνωρίζει αυτό.
0: Τώρα φαντάζομαι ότι όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί στις νέες γενιές ψηφοφόρων, αυτές που κατά κύριο λόγο κάθονται και προτιμούν τις παραλίες ή τον καναπέ. Σε αυτά τα πλαίσια ήταν και οι ανακοινώσεις του κυρίου Ανδρουλάκη, δηλαδή σε σχέση με το γεγονός ότι όλοι οι νέοι στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟ κάτω των 24 ετών δεν θα πληρώνουν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ή εξυπηρετεί κάτι άλλο ως υπόσχεση, ως δέσμευση?
1: Όχι, το ΠΑΣΟΚ εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα προτείνει συγκεκριμένες προτάσεις για την ακρίβεια, για τη στέγαση που το έχουμε αναδείξει και κεντρικό ζήτημα από το 22, θα έλεγα. Το γνωρίζουν όλοι. Από την έννοια στη φόφη γεννηματά μέχρι σήμερα έχουμε πρώτη προτεραιότητα το θέμα του δημογραφικού, αλλά για να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της νέας γενιάς, γιατί ένας νέος άνθρωπος σήμερα μένει μέχρι 35 χρονών και λέω το λιγότερο, μέχρι 40 στο παιδικό του δωμάτιο, ακόμα στην οικογένειά του, δεν μπορεί να παντρευτεί, διότι να παντρευτεί με τη στέγα, στην ακρίβεια, την αγοραστική δύναμη που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Αν δεν στηρίξουμε, στηρίζοντας τη νέα γενιά, στηρίζει και την οικογένεια, γιατί η οικογένεια σήμερα εδώ δεν στέλνει τα παιδιά της να σπουδάσουν εκτός Αθηνών, να είναι στην Αθήνα, διότι είναι πανάκριβα πλέον τα ενίκια σε όλη την Ελλάδα. Άρα, με το να στηρίζει τη νέα γενιά να μπορούν να μην πληρώνουν μέσα μεταφοράς, και από την άλλη δημιουργείς και μια συνείδηση στη νέα γενιά μέσω του μεταφορικού μέσου, και στηρίζεις τους νέους ανθρώπους και στηρίζει βασικά την οικογένεια. Δεν είναι στηρίζει μόνο τους νέους.
0: Σας λέει βέβαια η Νέα Δημοκρατία και ότι βέβαια, τα δωρεάν του Πασόκ τα πληρώσαμε πολύ ακριβά.
1: Εντάξει, γιατί και ο κύριος Κυρανάκης το λέει πιο κομψά από την κυρία Αλεξοπούλου. Τέρμα το τζάμπα. Δεν υπάρχει τζάμπα. Λέει ότι στοιχίζει 35 εκατομμύρια. Από τα υπερκέρδη που έχει αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης με την έμεση φορολογία και λόγω του πληθωρισμού, που κάνει οικονομική πολιτική, πέρα από τα επιδόματα που δίνει, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις βέβαια, για να σκληρύνει την εκλογική του βάση, πρέπει εδώ να παίρνουμε οριζόντια μέτρα, κατά την άποψή μας, θεσμικά και να στηρίζουμε την ελληνική οικογένεια. Όταν λες τους νέους ανθρώπους να μην πληρώνουν, που σας είπα, στηρίζει την οικογένεια.
0: Ναι.
1: Άρα λέμε 35 εκατομμύρια. Mm-hmm. Άρα από αυτά τα υπερκέρδη, τα οποία έχουν είτε από τους φόρους που εμείς διαφωνούμε αυτή τη φορολογική πολιτική, είτε με την πρόταση που έχουμε κάνει να φορολογηθούν οι τράπεζες, 35 εκατομμύρια για να στηρίξει τους νέους στην Αττική, που είναι η μισή Ελλάδα,
0: και
1: στη Θεσσαλονίκη. Εκεί κάνεις ένα μέτρο όντως πραγματικό που πιάνει τόπο. Εμείς δεν λέμε όλα.
0: Αυτό θα συμπεριληφθεί επίσημα στο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, εννοείται. Μάλιστα. Για να είναι επίσημη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ. Διότι δεν είναι μόνο αυτό. Βεβαίως και απευθυνόμαστε στους νέους ανθρώπους, γιατί πρέπει να νιώσουν και οι νέοι άνθρωποι ότι δεν είναι αόρατοι από αυτό το πολιτικό σύστημα. Ότι υπάρχει μια προτεραιότητα και σε αυτούς.
0: Σας προβληματίζει η αναβίωση του διπόλου Μητσοτάκη-Τσίπρα? Γιατί ξέρετε, στην πολιτική, στο πολιτικό ρεπορτάζ κάπου εκεί πάει το πράγμα, με την έννοια ότι σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται πίσω από τον ΣΥΡΙΖΑ και ενδεχομένως σε κάποιες από αυτές πίσω και από το κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Αλλά ας μείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η αναβίωση του διπόλου, κατά την γνώμη σας, εξυπηρετεί κάτι στο πολιτικό σύστημα? Βοηθάει δηλαδή τη συσπήρωση των δημοκρατών ψηφοφόρων και ενδεχομένως των ψηφοφόρων της αριστεράς, ή πιστεύετε ότι είναι παροδική και θα αλλάξει η εικόνα δημοσκοπικά από το Σεπτέμβριο και μετά?
1: Εμείς πιστεύουμε ότι είναι παροδική, διότι έχουμε αντιμετωπίσει τέτοιες πιέσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό. Που σας είπα και πέρυσι, οι δημοσκόποι μας δίναν τρίτο κόμμα μετά την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Νέα κόμματα είναι. Μια τεράστια επικοινωνιακή καμπάνια και από τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά κατά την άποψή μου και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 9 μήνες συζητάμε για ένα κόμμα του Αλέξη Τσίπρα νέο, που νέο δεν είναι. Άρα όλο αυτό επηρεάζει κατά την άποψή μου. Αλλά όταν οι πολίτες πάνε στην κάλπη, δεν επιλέγουν μόνο πρόσωπο, επιλέγουν κόμμα, πρόγραμμα, στελέχη, δομή ενός κόμματος. Το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ μεγάλες ρίζες. Έχει κόσμο, στελέχη, όλη την επαρχία, όλες τις κοινωνικές ομάδες. Δεν είναι φτερό στον άνεμο. Έχει ριζώσει εδώ και χρόνια, γι' αυτό και άντεξε αυτά τα χρόνια. Και βέβαια είναι και κατά την άποψή μου, βέβαια, και μια επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη να θέλει αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα, διότι θα αναβιώσουμε το παρελθόν. Το τι έκανε ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός, ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί όπως τον έχει κερδίσει 4-5 φορές, άρα επιλέγει τον κύριο Τσίπρα.
0: Τώρα.
1: Αλλά η εκτίμησή μου είναι ότι οι πολίτες, επειδή μας έχουν γνωρίσει όλους, δεν είναι τώρα κάποιοι καινούργοι, τα τελευταία χρόνια έχουν απορρίψει.
0: Μάλιστα, τώρα, κάτι τελευταίο και δεν έχουμε πολύ χρόνο.
1: Είναι από τον κύριο Μητσοτάκη, άρα θα επιλέξουν με το τώρα και τις προτάσεις τώρα για το μέλλον.
0: Χθες στην Επιτροπή για την Συνταγματική Αναθεώρηση εκλέχθηκε πρόεδρος ο κ. Βορύδης και αντιπρόεδρος η κυρία Λιακούλη, η συνάδελφός σας, βουλευτής και δικηγόρος. Επειδή μπορεί να μην πουλάει το θέμα ευρύτερα στην κοινωνία, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά θεσμικά, μεταρρυθμιστικό, ένα θέμα που αφορά το μέλλον των επόμενων γενιών αλλά και την ύπαρξη του πολιτικού συστήματος γενικότερα, υπάρχει καταρχάς η διάθεση κάποιων μεγάλων συνενέσεων ώστε να προχωρήσει συνταγματική αναθεώρηση και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ή θα το δείτε μικροκομματικά? Πάμε σε εκλογές και μετά βλέπουμε τι θα γίνει.
1: Αν η Νέα Δημοκρατία το θεωρούσε πάρα πολύ σοβαρή τη συζήτηση, πρώτα απ' όλα ο Πρωθυπουργός θα ήταν προχθές στη Βουλή, γιατί μην ξεχνάμε ότι για την αναθεώρηση του συντάγματος, που είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, όπως είπατε και εσείς και συμφωνώ, θα έπρεπε να γίνει, κατά την άποψή μου, καιρό πριν, με την νέα εκλογική περίοδο που ήταν ο κύριος Μητσοτάκης, ενώ το 23-24.
0: Ωραία, να συμφωνήσετε στα ποια άρθρα θα πάνε προς αναθεώρηση, έστω σε αυτό.
1: Τα διάφορα σκάνδαλα, τότε θυμήθηκε η συνταγματική αναθεώρηση. Έρχεται προχθές στη Βουλή, Και όταν είναι προτεραιότητα, υποτίθεται, της Νέας Δημοκρατίας, θα πρέπει να είναι εκεί ο Πρωθυπουργός να το αναδείξει ως τέτοιο ζήτημα, γιατί όπως είπατε, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Και το Πασόκ το έχει πει ξεκάθαρα εδώ και κάποιους μήνες. Έχει καταθέσει πρόταση, έχει πει τι πρέπει να αναθεωρηθεί. Και είπε ότι εμείς στην επόμενη Βουλή, είτε είμαστε εμείς, είναι άλλο κόμμα, θα κάνουμε μια συζήτηση κάτω, όχι από την πίεση την προεκλογική.
0: Μάλιστα.
1: Και την επικοινωνιακή, γιατί όπως είπατε και εσείς, το Σύνταγμα είναι πολύ σοβαρή υπόθεση.
0: Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και δεν πρέπει να χαθεί ευκαιρία.
1: Της κοινωνίας και των θεσμών. Άρα θα πάμε στην επόμενη περίοδο να συζητήσουμε και όπου συμφωνήσουν οι πλειοψηφίες, γιατί εμείς πιστεύουμε χωρίς πλειοψηφίες δεν μπορεί να είναι ένα σύνταγμα θεμέλιο για την κοινωνία και να διαρκέσει και χρόνια. Δεν το αλλάζει το σύνταγμα κάθε μέρα. Άρα θα χρειάζεται πολιτική, όχι πολιτική σκοπιμότητα, σοβα συνένεση. Και να σας πω κάτι, η κοινωνία μας ξέρει ποιο είναι το ΠΑΣΟΚ. Πώς κυβερνά, κυβερνά με την καρδιά, αλλά κυβερνά και με τη λογική. Και δεν έχει τη λογική των μετόπων. Θέλει σύνθεση και απευθύνει σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Άρα εμείς δεν θα κάνουμε πολιτική πάνω στο Σύνταγμα για την πολιτική του κόμματος.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Αντωνίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ
2: πολύ. Καλημέρα. Καλημέρας. Real FM.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματος μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
2: Από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα. Αστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροδότησης στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Ανολιώσια. Τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, εξεταζόμενοι σε μαθήματα ειδικότητας. Περισσότερα στο real.gr. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε οχήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε Μαγνησία και Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα παρέμειναν περιοχές του Νοτιού Πηλίου και του Δήμου Αλμυρού.
10: Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
11: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
12: 1974. Το μεράκι και η παράδοση γίνονται καρπός δημιουργίας. Το Εντελβάι συνεχίζει, ανθίζοντας σε όλη την Ελλάδα.
13: Βιομηχανία παγωτού. Αχαϊκό Εντελβάι. Παγωτό, τούρτες, γόντολες και η μεγαλύτερη ποικιλία σε παγωτίνια σε όλη την Ελλάδα. Όλα φτιαγμένα με φρέσκο γάλα τοπικών παραγωγών. Αχαϊκό Εντελβάι. Μια πατραϊκή επιχείρηση. Ανθίζει και εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα.
12: Αχαϊκό Εντελβάι.
13: Γεύσης, απόλαυσης.
14: Αν χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
15: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
14: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τον Real FM, μέσα από, από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Εκπέμπουμε πάντα σε ζωντανή σύνδεση από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφωνού. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη όπως πάντα ευγενική στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας τηλέφωνα.

0: Έβλεπα τον Γιώργο Καλιακμάνη χθες στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου που έλεγε με βεβαιότητα, χθες ή προχθές ήταν, ότι αυτή η ιστορία με τη δολοφονία στο Αίγιο, ο Ιταλός ζητούσε χρήματα από την άτυχη αυτή γυναίκα και τελικά το έγκλημα μάλλον είχε κίνητρο το οικονομικό. Γιώργος Καλιακμάνης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Αν και είναι ακόμα θολό.
0: Α, είναι θολό. Δεν έχει διευκρινιστεί δηλαδή. Τι άλλο λοιπόν είναι, αν δεν είναι οικονομικές διαφορές.
1: Γιατί μίλησαν στην εκπομπή του κυρίου Ευαγγελάτου για οικονομικές διαφορές? Γιατί αυτός ο άνθρωπος φαίνεται ότι σε προγενέστερο χρόνο είχε επισκευάσει το σπίτι της γυναίκας αυτής.
0: Ναι.
1: Έριξε κάποια χρήματα στο σπίτι και ίσως θεωρούσε ότι αδικήθηκε και λειτουργήσε με αυτόν τον τρόπο όταν ο γιος της γυναίκας ήρθε από τη Γερμανία, που οι πληροφορίες λένε ότι ήρθε για να την πάρει στη Γερμανία. Και ίσως αυτός ο άνθρωπος λοιπόν εντελώς παράλογα θεώρησε ότι αυτοί οι άνθρωποι φταίνε γιατί έριξε αυτά τα χρήματα και έπρεπε να τους εκδικηθεί.
0: Άρα οικονομικό λοιπόν το κίνητρο.
1: Ναι, έτσι φαίνεται.
0: Ναι, έτσι φαίνεται. Δεν μπορεί να ξέρει κανένας με απόλυτη βεβαιότητα. Προφανώς έτσι φαίνεται.
1: Δεν μπορεί να το ξέρει κανείς με απόλυτη βεβαιότητα.
0: Ο ίδιος το ξέρει μόνο αυτό.
1: Δεν μπορείς να δικαιολογήσεις μια τέτοια πράξη.
0: Από αυτά που άκουγα πάντως από την κυρία Δημογλίδου, δεν προκύπτει κάποιο άλλο κίνητρο που να είναι εμφανές. Βέβαια, θα δούμε τι θα πει και σήμερα στην απολογία του κατηγορούμενος.
1: Είναι σημαντικό τι θα πει στην απολογία του, αλλά και τι θα δείξουν οι αναλύσεις στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών όσον αφορά τα νύχια της γυναίκας που αντέδρασε, αμύρθηκε και φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχει βιολογικό υλικό του δράστη. Όμως όλα τα άλλα στοιχεία, δηλαδή ένα μικρό σπίτι, τρεις άνθρωποι μέσα σε αυτό, οι δύο νεκροί, δεν υπάρχουν ίχνη που να δείχνουν ότι παραβιάστηκε κάποια πόρτα.
0: Υπάρχει μια πληροφορία, μια μαρτυρία ότι η άτυχη γυναίκα η Μαρία πούλησε πρόσφατα ένα κτήμα που διέθετε και έδωσε το σύνολο των χρημάτων στον 26χρονο γιο της. Η εξέλιξη αυτή φέρεται να επιδείνωσε ακόμα περισσότερο τις σχέσεις με τον κατηγορούμενο, ο οποίος πίεζε να του επιστραφεί ένα μέρος των χρημάτων από την ανακαίνιση του σπιτιού εκεί στο χωριό του Αιγείου και γι' αυτό την κατέσφαξε.
1: Το ζήτημα είναι ότι όλοι εκεί, οι περίοικοι, οι φίλοι, οι φίλοι της οικογένειας, οι φίλοι του παιδιού, οι φίλοι της Μαρίας, οι φίλοι του Ιταλού, μιλάνε για ένα ζευγάρι που είχε μια άψογη σχέση. Δεν είχαν ακούσει ποτέ να τις φέρεται άσχημα.
0: Ναι.
1: Δεν είχαν ακούσει ποτέ να υψώνει καν τη φωνή του. Όμως λειτουργήσε με αυτόν τον τρόπο.
0: Το τηλέφωνο της μάνας ποιος το έσπασε? Βρέθηκε κομμάτια, διαλυμένο αν διάβασα.
1: Μπορεί να έσπασε την ώρα της πάλης. Μπορεί όμως να
0: τόσο εύκολα σπάει ένα τηλέφωνο.
1: Ναι, ακούστε, μπορεί να συνέβη και κάτι άλλο το οποίο δεν γνωρίζουμε. Ίσως από την ανάλυση των επικοινωνιών, των τηλεφωνικών της επικοινωνιών, τα μηνύματα κλπ. Να βγει και κάτι άλλο που δεν φανταζόμαστε.
0: Ναι, το λέω γιατί το τηλέφωνο βρέθηκε διαλυμένο. Δεν βρέθηκε με ραγισμένη την οθόνη ή με κάποιο άλλο πρόβλημα λειτουργίας. Ήταν τελείως διαλυμένο το τηλέφωνο. Κάποιος δηλαδή φαινόταν ότι ήθελε να το καταστρέψει για να μην υπάρχουν στοιχεία.
1: Ναι.
0: Αυτό λένε οι αστυνομικοί τουλάχιστον.
1: Όλα ελέγχονται. Πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα. Πάντως, πέρα από το κίνητρο, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, δεν μπορεί να είναι κάποιος άλλος ο δολοφόνος. Γιατί δεν φαίνεται να έχει μπει κάποιος άλλος μέσα στο σπίτι. Υπάρχει κάτι τέτοιο στοιχείο.
0: Βέβαια, αυτός υποστηρίζει ένα άλλο σενάριο, ότι άλλοι σκοτώθηκαν οι δύο.
1: Καλά, και πώς.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Ποιος έπεσε νεκρός τελευταίος? Ποιος ήταν? Αφού πρώτα φαίνεται ότι δολοφονήθηκε ο γιος, ο οποίος εκτελέστηκε γιατί τον πυροβόλησε στον κρόταφο με το φλόμπερ, που αυτό το όπλο σκοτώνει από πολύ μικρές αποστάσεις. Λοιπόν, τον πυροβόλησε λοιπόν με το μαχαίρωσε και κατόπιν, αφού πέθανε ο γιος, κάποιος επιτέθηκε στη
0: μητέρα. Κατέσφαξε τη μάνα, μάλιστα.
1: Βέβαια, άρα
0: πληβερές ιστορίες, φοβερά πράγματα. Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Γιώργο. Την καλημέρα μας. Να σε καλά. Δυσάρεστα πράγματα, φίλες και φίλοι. Σήμερα περνάει την πόρτα του ανακριτή. Ο ίδιος δεν έχει ομολογήσει μέχρι στιγμής. Θα δούμε τώρα ποια θα είναι η ποινική μεταχείρισή του από τον εισαγγελέα και τον ανακριτή. Πάντως, στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι οικονομικές διαφορές. Θα δούμε τώρα τι θα πει και στην απολογία του κατηγορούμενος.

0: Λοιπόν, Γιώργος Αυτιάς στην τηλεφωνική γραμμή όπως κάθε Σάββατο τέτοια ώρα. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Υπάρχει έντονη ανησυχία. Χθες η Λαγκάρντε ανακοίνωσε νέα αύξηση των επιτοκίων, 0,25% ναι. στη μονάδα βάσης. Φαίνεται ναι. ότι το Σεπτέμβριο θα υπάρξει μια δεύτερη αύξηση λόγω στασιμοπληθωρισμού. Θα έχουν επιπτώσεις όλα αυτά και στα δάνεια λοιπόν, και στις καταθέσεις.
1: Λοιπόν, καταρχήν, καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Καλημέρα, να είσαι καλά.
1: Πριν πάμε στη Λαγκάρντ, δεν πρόκειται να αυξηθεί ο φόρος επί των ακινήτων. Όλο αυτό που είχε δημιουργηθεί και ανησυχίες της Πομιδά ότι θα μπει τοπικός φόρος από τους Δήμους και από τις περιφέρειες, δεν υπάρχει πλέον αυτό. Και όχι μόνο δεν θα αυξηθεί, αλλά θα μειωθεί κιόλας και 12.000 οικισμοί πλέον πληρώνουν μισό ένφια και από 1η-1η-27 δεν πληρώνουν καθόλου. Ένα αυτό. Δεύτερον, η εφορία σου αρχίζει από τα χρηστικά.
0: Ναι, ναι, καλά κάνεις.
1: 130.000 Γιάννη, κάθεσαι έτσι, δεν είσαι όρθιος. Τάχνει η εφορία 130.000 ανθρώπους να τους επιστρέψει λεφτά. Και δεν έχουν βάλει.
0: Πώς εξηγείται αυτό, δεν έχουν IBAN. Ναι.
1: ναι, αλλά όταν πήγαν στο λογιστή για να καταθέσουν τη φορολογική δήλωση, δεν έβαλε ο λογιστής το IBAN ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ξέρουμε πόσο είναι περίπου αυτό το ποσό.
1: Ναι, είναι 200 εκατομμύρια περίπου.
0: Μάλιστα.
1: 200 εκατομμύρια. Τρίτον, ακούω από χθες για τα εισιτήρια. Στην κόντρα μεταξύ Ανδρουλάκη και Τσίπρα κλπ. Όλο το κόστος των εισιτηρίων το χρόνο είναι μισό δις. Όλο το κόστος. Οι νέοι κάτω των 25 είναι φοιτητές, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, κυρίως.
1: Μπράβο,
0: ναι.
1: Κυρίως. Και το πρόγραμμα το φορολογικό της Νέας Δημοκρατίας λέει κάτω των 25 μηδέν φόρος.
0: Έως 20.000 ευρώ νομίζω.
1: Μπράβο Γιάννη, είσαι πολύ ενημερωμένος. Και έως, και έως 30 ετών το
0: 35.
1: 35, το 22 γίνεται 9.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι 1.900 ευρώ.
0: Εντάξει, δεν είναι κακό πάντως να προτείνονται και άλλες ελαφρύνσεις στους νέους.
1: Να σου πω κάτι.
0: Δηλαδή δεν είναι κακή η πρόταση του Ανδρουλάκη να μην πληρώνουν οι νέοι μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Να σου πω, θα πρέπει σε ό,τι αφορά τους φοιτητές και όσους υπηρετούν τις ένοπλες δυνάμεις.
0: Ναι.
1: Και δεν το έχω ακόμη. Εγώ θυμάμαι που είχαμε μισό εισιτήριο, θυμάσαι?
0: Βεβαίως.
1: Οι φοιτητές που είχαμε μισό.
0: Είχαμε έκπτωση, πράγματι.
1: Είχαμε έκπτωση. Εδώ η εξέλιξη αυτή μπορεί να προσλάβει μια τέτοια μορφή και θα δούμε πώς και τι θα απαντήσει η κυβέρνηση.
0: Ναι, ας γίνει μια κοστολόγηση σοβαρή, γιατί πρέπει να υπολογίσεις ότι αρκετοί νέοι δεν πληρώνουν καν εισιτήριο. Καταλαβαίνεις τώρα πώς δεν πληρώνουν.
1: Τώρα ξέρεις, εκείνη την εποχή ζούσαμε κουμπιά, ρίχανε κουμπιά μέσα απλά για να ακούγεται, θυμάσαι?
0: Πώς δεν τα θυμάμαι.
1: Θυμάσαι την είσοδο εκεί και. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι ρίχανε και μεγάλη τέτοια πράγματα μέσα. Ό,τι άλλο μεταλλικό υπήρχε.
0: Όταν καταργήθηκε ο κλασικός εισπράκτορας, άλλαξαν όλα, θυμάσαι?
1: Μπράβο,
0: τον εισπράκτορα σαν τρόλε και τα λεωφορεία.
1: Εγώ περιμένω. Από τους δύο αξιότιμους αρχηγούς να υποβάλουν συγκεκριμένες φορολογικές προτάσεις για τους Έλληνες. Και αυτό είναι το πολύ πολύ σημαντικό, Γιάννη. Πάμε Λαγκάρντ τώρα.
0: Πάμε στη Λαγκάρντ και την αύξηση των επιτοκίων.
1: Λοιπόν, αύξηση επιτοκίων. Γιατί αυξάνονται τα επιτόκια? Για να υπάρξει ένα φρένο στον στασιμοπληθωρισμό. Τι σημαίνει στασιμοπληθωρισμός? Και ανεργία και αύξηση τιμών. Και αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν του κάνει Λαγκάρντ για την Ελλάδα. Αυτό είναι απάντηση σε όλους αυτούς οι οποίοι βγαίνουν και λένε η Ελλάδα η οποία είναι, κάνει, δείχνει κλπ. Ένα άλλο στοιχείο. Πόσο καιρό μας έλεγε ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας για τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, σωστό?
0: Βεβαίως. Τουλάχιστον
1: Ισπανία,
0: δύο χρόνια.
1: Πρόσεξε. Η Ισπανία που μείωσε το ΦΠΑ στα τρόφιμα, ξέρεις που είναι? Είναι τρίτη η Ελλάδα σε ακρίβεια, τέταρτη η Ισπανία. Άρα μηδέν στο πηλίκιον που έλεγε και ο Γιώργος κάποτε. Το αποτέλεσμα μηδέν. Γιατί καμία χώρα αυτή τη στιγμή δεν έχει τη δυνατότητα να μπορεί να εισπράττει το ΦΠΑ σωστά. Δεν υπάρχει μηχανισμός, Γιάννη, αυτή την ώρα.
0: Ναι, σε κάτι πρέπει χώρα, να βρεθεί όμως για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα.
0: Πάμε στα υπόλοιπα.
1: Γιάννη, μια χρηστική είδηση για ένα εκατομμύριο κόσμο.
0: Για πες.
1: Σε λίγες μέρες είναι το επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί.
0: Mm-hmm.
1: Οι οικογένειες το περιμένουν αυτό. Και επίσης.
0: Πόσο, ένα εκατομμύριο είναι δικαιούχοι?
1: Ένα εκατομμύριο δικαιούχοι. Και είναι 150 ευρώ για κάθε παιδί. Και αυτά, Γιάννη μου, είναι ο καθένας πάει στο σούπερ μάρκετ. Εγώ τώρα είμαι έξω από το σούπερ μάρκετ. Το ξέρεις, είμαι έτοιμος να μπω μέσα. Για να ακούσω και τον κόσμο. Και
0: πέρασαν οι 10 προτάσεις σου για την οικονομία, διάβαζα.
1: Ευχαριστώ, Γιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. και θα τα δούμε μπροστά μας.
0: Εμένα ευχαριστείς. Την επιτροπή. Σημασία έχει ότι πέρασαν. Πες μας σε γενικές γραμμές τι προτάσεις ήταν αυτές και πώς επιδρούν στην καθημερινότητα του πολίτη.
1: Εγώ τα μηνύματα τα είχα πάρει από σένα, από τον Νίκο τον Χατζηνικολάου από τη Real, διότι κάνει φοβερή δουλειά. Και να πω και ένα μεγάλο μπράβο για τις ειδήσεις που έβγαλε από πλευράς πρωθυπουργού. Τα νέα τάδε σήμερα.
0: Θα έρθουμε στα νέα, γιατί αυτό είναι το μεγάλο θέμα κατά μένα.
1: Μπράβο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, οι προτάσεις δικές μου έχουν σχέση. Πώς θα μείνει ο νέος στην περιφέρεια? Πρέπει να έχει μισθό, να έχει στέγαση και να έχει και δίκτυα, δηλαδή υγεία και παιδεία. Άρα, πώς θα γίνει αυτό? Ενίσχυση περιφερειών. Αν λοιπόν ο κάθε νέος μπορεί να τα βρει αυτά στην περιφέρειά του, πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα.
0: Αυτά πώς θα εφαρμοστούν στη δική μας οικονομία?
1: Στη δικιά μας οικονομία. Σήμερα σου λέω ότι τα επόμενα 7 χρόνια έρχονται στην Ελλάδα 49,2 δις.
0: Μάλιστα.
1: Με υπογραφή Μητσοτάκη. Και αυτά δεν μιλάει κανείς από την αντιπολίτευση. Και πώς θα έρθουν αυτά? Δεν θα έρθουν με τη μορφή επιδομάτων. Θα έρθουν για καλύτερα νοσοκομεία, καλύτερους δρόμους, καλύτερα. Είδες τι γίνεται στις πολυοδομίες, Γιάννη?
0: Τα λέγαμε νωρίτερα. Τα σχολίαζα αρκετή ώρα πριν. Τώρα, πάμε σε αυτό το οποίο έχουμε πει πρώτη από αυτήν εδώ την εκπομπή πριν από περίπου 5 μήνες. Είχαμε πει, Γιώργο, ότι μέσα στις σκέψεις του Πρωθυπουργού ήταν και παραμένει να δώσει με κάποιον τρόπο στη ΔΕΘ επιστροφή της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού στο δημόσιο. Μάλιστα είχαμε πει ότι από το δικό μας ρεπορτάζ ο κύριος Πιερακάκης έχει ανάψει το πράσινο φως δημοσιονομικά για να μπορέσει να επιστραφεί το ποσό αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτό το ποσό πρέπει να επιστρέφεται κάθε χρόνο. Αν αποφασίσεις να επιστρέψεις 13η σύνταξη και μισθό στο δημόσιο, πρέπει κάθε χρόνο να βρίσκεις περίπου 1,5 με 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: 2.400.
0: Σήμερα τα νέα έχουν το σενάριο με κωδικό μισή και μισή. Για πες μας, τι ιστορία είναι αυτή? Το έχουν πρώτο θέμα τα νέα σήμερα.
1: Ρώτησε ο Νίκος Χατζηνικολάου εύστοχα τον Πρωθυπουργό για την πιθανότητα 13ου μισθού ή 13ης σύνταξης. Η απάντηση του Πρωθυπουργού, όπως είδες, ήταν συγκεκριμένη. Δημοσιονομικά αυτό δεν μπορεί. Γιατί η Ευρώπη σου λέει θα δαπανίσεις.
0: Δεν μπορεί να δοθεί όλη η σύνταξη και όλη η επιστροφή του μισθού.
1: Προφανώς υπάρχουν κάποιες δεύτερες σκέψεις, εγώ δεν τις ξέρω ακόμη, αλλά προφανώς υπάρχουν κάποιες σκέψεις για την ενίσχυση του εισοδήματος των Ελλήνων οι οποίοι είναι σε...
0: Δηλαδή να μην δοθεί όλη η επιστροφή της 13ης σύνταξης, αλλά η μισή ενδεχομένως.
1: Είναι η μέθοδος των 12 τιμωρίων. Έχουμε αναφερθεί, Γιάννη, πολλές φορές στο θέμα αυτό. Γιατί, για παράδειγμα, δοθήκανε στους στρατιωτικούς και στους αστυνομικούς 110 εκατομμύρια για επιδόματα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Αυτά, Γιάννη, θα μπαίνουν κάθε χρόνο. Δεν μπορείς να πεις τα δίνω τώρα και του χρόνου τα φερώ, γιατί όποια φορολογική ελάφρυνση δίνει η κυβέρνηση ή οποιοδήποτε επίδομα στο μισθό είναι σταθερό εφόρο ζωή. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να πει στην Ευρώπη δίνω αυτό το χρόνο.
0: Αυτό το σενάριο για τη 13η σύνταξη αλλά μισή θα είναι σενάριο που θα εφαρμόζεται κάθε χρόνο, φαντάζομαι.
1: Εκεί είναι το κόστος. Το κόστος λοιπόν για μια τέτοια κίνηση είναι γύρω τα 800 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να πει σε κάποιον που παίρνει 500 ευρώ πάρε 250 και σε ένα που παίρνει 1.500 ευρώ.
0: Άρα θα πάει αναλογικά, ποσοστία για όλους.
1: Αυτό λοιπόν το κόστος, αυτή τη στιγμή το καταγράφει ο Θάνος ο Πετραλιάς, που έχω πει ότι είναι το μηχανάκι στην οικονομία. Όποιον αριθμό δώσει ο Πετραλιάς στον Πρωθυπουργό, αυτός είναι, κανένας άλλος. Ο Μητσοτάκης θέλει να δίνει κάτι που να μένει για πάντα. Όταν είπε μηδενίζω το ΦΠΑ, τον ένθια σε 12.000 περιοχές, 12.000 οικισμού στην Ελλάδα.
0: Άρα, για να κλείσουμε, το σενάριο που εξετάζει η κυβέρνηση είναι να δοθεί η 13η σύνταξη από το 2027 και μετά μισή, κάθε χρόνο μισή, θα επιστραφεί μισή 13η σύνταξη. Μιλάμε για τη συντάξη του δημοσίου, ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.
1: Γιάννη μου, αυτό αυτή τη στιγμή δεν μπορώ ούτε να στο επιβεβαιώσω.
0: Ναι, λέμε το σενάριο ποιο είναι.
1: Πάντως, κάτι θα έχει στη ΔΕΘ σημαντικό.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος έχει πολύ πολύ μεγάλη ανάγκη. Ο Νίκος, θα το πω αυτό, έβγαλε πάνω από 10 οικονομικές ειδήσεις. 10. Γιάννη, για κάθε μείωση χρέους ενός δις παίρνουν 300 εκατομμύρια για παροχές στον κόσμο. Είναι μεγάλη ιστορία. Γιατί ξέρεις τι λένε πολλοί? Άκουγα χθες σε μια τηλεόραση, γιατί λέει τα 10 δις δεν μοίρασε στον κόσμο? Δηλαδή, να παραμείνει το χρέος της χώρας, να συνεχίσουμε να υποδικεύουμε τους νέους, ενώ μπορούμε να βγάζουμε 300 εκατομμύρια το χρόνο όφελος υπέρ των πολιτών και να μην χρεώνονται και οι νέοι. Και αυτό ήταν μεγάλη είδηση που έβγαλε ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Τη ρελάνς του Αλέξη Τσίπρα στον Νίκο Ανδρουλάκη που πρότεινε δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους 24 ετών, την άκουσες?
1: Κοίταξε να δεις, ο κύριος Τσίπρας θα πρέπει να μας πει, όπως ορθά η Γιάννα Ικανέλη το έχει επισημάνει και πολλοί άλλοι, γιατί υποθήκευσε τη χώρα έως το 2099, γιατί έσκησε το δημοψήφισμα, γιατί έφερε το τρίτο μνημόνιο, ναι, και γιατί εγώ κάθε εβδομάδα.
0: Τη ρελάνς την άκουσες?
1: Και πια, για πες.
0: Δωρεάν μετακινήσεις για όλους, εκτός από τους τουρίστες.
1: Α, ναι, αλλά δεν μου λες, ο εισπράκτορας θα λέει εσύ είσαι από τη Δανία, εσύ από την Ολλανδία, εσύ από τη Σάμο. Και
0: βλέπω μέχρι τις εκλογές να μην πληρώνει κανείς τα δημόσια μέσα μεταφοράς.
1: Ο Τσίπρας είπε και κάτι άλλο. Επειδή είπε ο Μητσοτάκης ότι του πήραν το δίπλωμα και όποιοι του πάρουν το δίπλωμα.
0: Ναι, καταργηθούν οι εξτάσεις για το δίπλωμα οδήγηση. Αυτό ήταν έξυπνο.
1: Είπε ότι ο Μητσοτάκης δεν μπορεί ούτε πατίνι. Προφανώς ο Τσίπρας ξέρει πολύ από πατίνι γιατί μας έκανε ζωή πατίνι.
0: Λοιπόν, θα δούμε ποιος θα δώσει τα περισσότερα για να ψηφίσει ο κόσμος. Όποιος δώσει τα περισσότερα.
1: Έχει να πέσει.
0: Είσαι Αρχοντόπουλο. Την καλημέρα μας, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου Γιώργο.
1: Είδα κάτι μετρήσεις, ε. Είσαι πάνω από τις μετρήσεις της τηλεόρασης, πρόσεξε.
0: Είσαι δύναμη. Την καλημέρα μας, Γιώργο Αυτιά. Καλημέρα, φίλε.
1: Καλημέρα, γεια.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας. 105,3.
3: Το ξεχάσαμε.
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
2: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
5: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας. Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Το παιδικό έπιπλο είναι ξεχωριστό. Γι' αυτό και εμείς δημιουργήσαμε ένα ιδιαίτερο χώρο με χρώμα και φαντασία για τους μικρούς μας φίλους. Γεωργιόπουλος Junior Collection, Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος, μπείτε στο geohome.gr και θα τα δείτε όλα.
7: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής.

0: εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
0: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
1: Τηλέφωνο 2610-640-657.
0: Ταπιτοκαθαριστήρια Στεγνοκαθαριστήρια Πέτα Σταύρος.
1: Στάνταρ καθαρά.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
3: Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Χελμούς Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουνίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο, DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Έλα να πάμε στο Χελμό. 19 με 22 Ιουνίου, Δίεση 101,3. Για να είσαι εκεί, ταυτίσου εδώ.
4: Την πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

για τις ειδήσεις στις 10 και εν συνεχεία στο τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Στη Ρίτσα Μπιζόγλη και τον Νίκο Ρογκάκο, που έχουν πολλά και διαφορετικά χρηστικής και όχι μόνο σημασίας θέματα. Για παράδειγμα, θα ακούσουμε τον κύριο τον Υφυπουργό Κλιματικής Προστασίας, τον κύριο Τουρνά, για να μας πει τι θα γίνει με τα οικόπεδα. Πήραν μια μικρή παράταση οι καθαρισμοί των οικοπέδων, αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβουν όλοι οι ιδιοκτήτες. Από όλους εμάς που ήμασταν εδώ από το πρωί, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και βέβαια η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο, ανανεώνουμε το ραντεβού ακριβώς στις 7 για αύριο το πρωί. Θα ξέρουμε και τον πρωταθλητή στο μπάσκετ, θα έχουμε δει και την παλίτσα μας στο Μουντιάλ και θα έρθουμε φρέσκοι και ανανεωμένοι. Καλή και καλό Σαββατοκύριακο, καλή σας ημέρα και προσοχή στο δρόμο.

0: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
6: Κονιτσιουά.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπίτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
8: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
9: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
12: Αυτό ήταν. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
13: Ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν σήμερα αρκετά ιρανικά drones που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούζ, παρά την αισιοδοξία που εκφράστηκε λίγες ώρες νωρίτερα από τις δύο πλευρές σε ό,τι αφορά μια ειρηνευτική συμφωνία. Το περιστατικό συνέβη ενώ η Τεχεράνη, το Πακιστάν που έχει ρόλο μεσολαβητή, και η Ουάσιγκτον εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την πιθανότητα να επιτευχθεί συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Μόλις τα τελικά στάδια των διαπραγματεύσεών μας ολοκληρωθούν, η συμφωνία αυτή θα υπογραφεί και θα ανακοινωθεί, δήλωσε ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας Αμπάς Αραχτζή στην κρατική τηλεόραση. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί μέσα στις επόμενες ημέρες, είμαι αισιόδοξος, πρόσθεσε. Ο Αραχτζή δήλωσε ότι το σχέδιο της συμφωνίας προβλέπει την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών και μια νέα μορφή διαχείρισης του στενού του Ορμούζ. Ωστόσο, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι ψάχνει προσχήματα για να εκτροχιάσει μια πιθανή συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Αστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροδότηση στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Ανολιώσια. Τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Εντός της ημέρας αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων εξεταζόμενοι σε μαθήματα ειδικότητας. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων και ζημιά σε οχήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε Μαγνησία και Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα παρέμειναν για πολλές ώρες περιοχές του Νοτίου Πηλίου και του Δήμου Αλμυρού. Παρατάθηκε έως τις 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων.
1: Τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Νικηφόρα πρεμιέρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στο Λος Άντζελες κέρδισαν με 4-1 την Παραγουάη. Στο Τορόντο ο Καναδάς ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Βοσνία. Στις 10 το βράδυ παίζουν το Κατάρ με την Ελβετία και στη 1 τα ξημερώματα η Βραζιλία με το Μαρόκο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Βροχερός ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι μεταβλητή έως 7 μποφόρ, τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.
1: Αντένα Πάτρας, 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.

0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκυριακό.
1: Εδώ είμαστε, θα είμαστε στις 12, η Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρουγκάκος στο άλλο.
1: Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων, ξεκινήσαμε με ωραία τραγουδάκια.
0: Ναι, ναι, μην χορεύεις, τώρα αλλάξαμε σιγά σιγά. Λοιπόν, στο, μαζί μας τον ήχο είναι η Κατερίνα Βουτσά, στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200, εκεί θα ακούσετε 211-200-8200 την Εύη Βουγιουκλιώτη. Μπορείτε να στείλετε και mail στο studio@papakirialfm.gr, τα δελτία Χρύσα Κλητσιώτη.
1: Η Χρύσα μας.
0: Και τα κλειδιά η Δήμητρα Πανανού.
1: Η Δήμητρα μας έχει εδώ στα όπα-όπα. Μας έχει βάλει και μια δεκαριά καλεσμένους σε 2 ώρες. Θα τα βγάλουμε πέρα όλα.
0: Θέλω να είσαι ήσυχος, μετρημένος, πειθαρχημένος.
1: Είμαι.
0: Η λέξη πειθαρχία είναι άγνωστη σε σένα. Πειθαρχία.
1: Είμαι, θέλω να απαντήσω πρώτα απ' όλα στην.
0: Σεριάν.
1: Στην αήθεια επίθεση που μου έκανε ο Νιπλής χθες. Γιατί λέει, πόσο ύψος έχει ο Ρογκάκος, 1,10 είναι, λέει ο Παπαδημητρίου. Γιατί λέει, σηκώνει τόσο καμπό ψηλά, λέει, κουνιούνται τα ποδαράκια το από κάτω. Όχι κύριε Νιπλή, 1,75, άρα το σηκώνουμε για να βλέπουμε καλύτερα.
0: Πού?
1: Είμαστε κοντοί, να βλέπουμε έτσι πιο καλά. Λοιπόν, έχουμε τζατζαρίσματα, Τζατζαρίσματα, Ερντογάν με το Ισραήλ.
0: Καλά, θες. καλά, δεν είναι και τίποτα καινούριο.
1: Αντισημίτη τον είπε ο Νετανιάχου μετά.
0: Ναι, γιατί έχει πει, τον παρομοίασε με τον Χίτλερ.
1: Ναι.
0: Ο Ερντογάν. Αλλά το θέμα είναι ότι για μία ακόμη φορά, ενώ ξεκινήσαμε με βομβαρδισμούς, καταλήξαμε πάλι ότι είμαστε ένα βήμα πριν από την υπογραφή.
1: Είμαστε, το είπαμε. Στο είπα εγώ μέχρι τέλος Ιουνίου.
0: Προσοχή, προσοχή. Δεν είναι συμφωνία. Δεν είναι συμφωνία.
1: Ναι, δεν είναι και χειρία, ρε παιδάκι. Το έχουμε πει.
0: Είναι 60 μέρες και χειρία περισσότερο για να συζητήσουν.
1: Θα έρθει και η συμφωνία.
0: Θα έρθει όταν θα έρθουν οι μέλισσες.
1: Μετά τα μπάνια του Αυγούστου. Θα έρθουν, κοντά είναι.
0: Ναι, δύο μήνες. Αυτό συζητάνε τόσο καιρό. Όχι,
1: ναι, το έχουμε πει και εμείς αυτό. Ναι. Εδώ και 2 εβδομάδες το λέμε, παιδιά. Συμφωνία, γιατί είναι και χειρία. Όχι συμφωνία.
0: Συμφωνία, ναι. Δηλαδή μια παράταση μικρή, 60 ημερών. Αυτό είναι, δεν είναι τίποτα παραπάνω.
1: Εγώ νομίζω ότι δίνει παράταση. Ναι. Γιατί το ουράνιο είναι το μεγάλο θέμα του. Όπως καταλαβαίνουμε έτσι.
0: Και όσα έχει τα πυρηνικά. Και τι γίνεται, όπως το λέω πολύ σωστά, που δεν θέλω να το αναγνωρίσω, αλλά το λες πολύ σωστά.
1: Μα αναγνώρισε κάτι.
0: Αναγνώρισε. Μου είναι κόπο, κάνει κόπο, μου πονέει το στομάχι.
1: Καιρός, βροχές και καταιγίδες συνεχίζονται και σήμερα.
0: Συνεχίζονται. Είχε αρκετά προβλήματα στη Βόρεια Εύβοια, στη Μαγνησία, στην Αλόνισο, στη Χαλκιδική.
1: Δεν είχαν στο Βόλο ρεύμα.
0: Ναι, είχε προβλήματα. Τώρα
1: και
0: λένε,
1: σήμερα θα συνεχιστεί ο καιρός.
0: Συνεχίζεται και λένε ότι θα βρέξει και στην Αττική κάποια στιγμή.
1: Θες κάτι ψυχάλες.
0: Το πήγαινε γύρω-γύρω, αλλά δεν. Όλο γύρω-γύρω πήγε.
1: Μην
0: αλλά
1: το
0: δεν.
1: Είστε εσείς όμως, τη βόλτα σας, τον μπάνιο σας, τον καφέ σας, κανονικά και με τον νόμο. Δεν έχουμε τέτοια. Κανονικά.
0: Άμα είναι να βγω εγώ, ας βγω δηλαδή που λένε.
1: Ας βγω και βρέχει.
0: Ας βγω και ρίχνει κατακλυσμό. Δεν πειράζει.
1: Μάλλον αλλιώς πρέπει να το πούμε. Όταν βγαίνω, βρέχει. Βρέχει όταν βγαίνω. Πάει στη Ρόδο Μητσοτάκη σήμερα, λέει.
0: Ναι, και έχει αλλάξει, όπως θυμάσαι, έλεγε στον Νίκο Χατζηνικολάου. Άλλαξε λίγο την ώρα που είναι να μιλήσει. Γιατί 6 ώρα παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
1: Ναι, λέει, δεν χάνεται αυτό.
0: Ναι, εντάξει, σου λέει να έρθει και κανένας άνθρωπος, αν παρακολουθεί.
1: Ακού τώρα, είμαστε και εμείς λίγα υπερβολικοί. Τρέχει, λέει, Μητσοτάκη με περιοδίες. Την ατζέντα του 30 με ζώχνει αυτοδυναμία. Εδώ και ένα χρόνο ο Μητσοτάκης πηγαίνει από πόλη σε πόλη, που τη θυμάμαι εγώ. Δηλαδή, μην είμαστε κι εμείς τώρα.
0: Καλά, δεν.
1: Λέω για τον Οκτώβρη.
0: Δεν ότι το κάνει τρέχει μόνο εκείνος.
1: Ναι, ρε παιδί μου, και δεν είναι τώρα.
0: Όχι,
1: δηλαδή, εδώ και ένα χρόνο σαρώνει τη χώρα.
0: Εάν εντείνει το σάρωμα της χώρας, ναι. Νίκο, σημαίνει κάτι. Αν δεν το εντείνει.
1: Όχι, μόρα,
0: και είναι
1: αυτή,
0: με αυτή τη συχνότητα που
1: έχουν
0: δουλειά, εσύ αντοείς.
1: Έχουν δουλειές. Δεν έχουν την πολιτική να σας προχωρήσουν τα θέματα. Τα ψηφαλάκια, Τα ψηφαλάκια.
0: Μου λες για το Μάσκ που με ενδιαφέρει, μου λες γύρω-γύρω.
1: Ο Μάσκ δεν έχει ανάγκη, τα δω εσύ κι εγώ. Ας το Μάσκ. Ο Μάσκ είναι 3 εκατομμύρια.
0: Πολύ με στεναχώρησε.
1: Είναι πλούσιος λίγο. Δηλαδή μπορεί να φάει μια πεκάνια, άμα βγει.
0: Ναι.
1: Θα τη φάει την πεκάνια. Δεν είναι εντάξει τώρα, το 1 τρισεκατομμύριο.
0: Έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Εισήγαγε τις μετοχές του έτσι από τη SpaceX στο Wall Street.
1: Ναι.
0: Και έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο.
1: Εντάξει, να σου πω, δεν φέρνουν την ευτυχία τα λεφτά, Ρίτσα.
0: Αλήθεια, Νίκο.
1: Έτσι λέμε εμείς, οι φτωχοί.
0: Εγώ δεν τα λέω αυτές τις παροιμίες, εγώ δεν τις λέω, Νίκο.
1: Δεν φέρνει την ευτυχία. Γιατί και αυτός θα έχει τα προβλήματά του.
0: Όταν λες προβλήματα, τι εννοείς?
1: Όχι, τι θα φάει. Ναι. Το έχει λύσει αυτό.
0: Ναι, αλλά πώς θα επεκτείνει τις επιχειρήσεις του. Και αυτό είναι ένας προβληματισμός. Η επέκταση των επιχειρήσεων στο διάστημα τις έχει φτάσει στις επιχειρήσεις. Νίκο, δεν έχει αλλού να πάει.
1: Ξέρεις αυτά τώρα που λέω εδώ, σου λέει ο κόσμος, έχω φάει τώρα βρυσίδι.
0: Τώρα τι προβλήματα έχει αυτός. Δεν έχει προβλήματα όπως κάθε άλλο.
1: Καλά, μωρέ, έχει. Ένα τρισεκατομμύριο. Τι να τα κάνεις μετά τα πρώτα 50-100 εκατομμύρια.
0: Ναι, Νικό.
1: Τι να τα κάνεις τώρα. Ένα τρισεκατομμύριο, ξέρετε τι σημαίνει, να το πω εγώ απλά.
0: Ναι, Νικό.
1: Σημαίνει τέσσερις Ελλάδες. Το ΑΕΠ, τέσσερις Ελλάδες.
0: Δεν θα είχα τι να τα κάνω εγώ, λες. Εγώ.
1: Τι να τα κάνω, πώς.
0: Εγώ.
1: Να σου πάρουμε ένα μονόπετρο, να σου πάρουμε δύο μονόπετρα, να σου πάρουμε ένα γιότ. Σου πάρουμε δύο βίλες.
0: Υπάρχει,
1: τι ξέρεις, θα έκανες,
0: όταν δηλαδή αποκτάς χρήματα, δίνεις κιόλας.
1: Αυτό, δίνει.
0: Δίνεις
1: εσύ. Μιλάμε για το Μάσκ τώρα, άσε τι θα κάνεις εσύ.
0: Μου είπες τι θα τα έκανα.
1: Ναι.
0: Μα έχω εγώ εσύ να τα κάνω.
1: Βρε και εσύ και εγώ έχω να τα κάνω, αλλά αυτός τι θα κάνει.
0: Δεν ξέρω, επεκτείνει τις επιχειρήσεις του.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος τέλος πάντων.
0: Άλλο γαλαξία, δεν είπαμε να μην είναι, λέμε απλά το θαυμάζουμε.
1: Ξέρεις, λέμε να είναι καλά ο άνθρωπος, να χαίρεται τα λεφτουδάκια του, λέμε γενικά. Τώρα εδώ λέμε να χαίρεται τα τρισεκατομμυριάκια του. Παιδιά, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Το ΑΕΠ της Ελλάδας είναι 250 δις. Αυτός έχει ένα τρεις, τέσσερις Ελλάδες. Τι είναι τέσσερις Ελλάδες? Είναι τα Βαλκάνια, ναι, συν την Ιταλία, έχω την αίσθηση. Και η Ιταλία όχι. Όχι, είναι μεγάλη.
0: Η
1: Ισπανία.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Έχει λεφτά.
0: Ένα Λία Ριτσέτ, φαντάζεσαι μέσα.
1: Αυτό να τον παντρευτείς, μάλιστα. Να μην φέρω καμία αντίρρηση.
0: Μα εμένα θα βρει αυτό το γαμπρό. Νίκο μου. Εμένα θα βρει.
1: Λέω τύπου Μάσκ.
0: Μα δεν θα χρειαστεί να μου ζητήσει. Να μου
1: και πάτε και βρίσκεται κάτι σαν εμένα εδώ και. Τι να σου
0: πει. Εμένα θα βρει Χριστιανός.
1: Θα παίρνουμε λίγο ηλιόσπορο, καθόμαστε στο παγκάκι, τρώμε. Λέμε τώρα, αν έρθεις με μένα. Πάμε να φάμε δύο σουβλάκια. Να κάτσουμε.
0: Δεν είσαι ο Γκιονάκης με
1: την Πάς με το Μάσκ, παίρνει το αεροπλάνο, πάει στο Παρίσι, τρώτε το βραδινό σας, γυρίζετε από το Παρίσι.
0: Όταν μου βγάζει το πρόγραμμα αυτό, Νικό, μου αρέσει. Δηλαδή θα πάω να κάτσω έξω από το σπίτι του. Θα πάω να κάτσω.
1: Λέει τα λεφτά εκεί.
0: Ρετουσαρισμένη όμως, έτσι θα κάτσω έτσι. Ρετουσαρισμένη, φτιαγμένη έτσι. 45 μάστορα.
1: Απλά θέλω να σου πω, παιδί μου, τα λεφτά τώρα, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Και με μένα μπορεί να είσαι ερωτευμένη.
0: Ναι.
1: Και με το Μάσκ.
0: Πουλαιολόγος.
1: Πουλαιολόγος.
0: Πολλοί λόγοι.
1: Πάμε λοιπόν. Πάμε λοιπόν να φάμε κι εμείς μια ταβέρνα. Πάρουμε δύο κιλά παϊδάκια να κάτσουμε να φάμε.
0: Μα δεν μπορεί, κατά βάση γι' αυτό δεν μπορώ να σε.
1: Εκεί όμως όταν ξυπνάς το απόγευμα,
0: ναι,
1: και λες, βρε Έλλον μου, τι,
0: ναι,
1: έχω επιθυμήσει να φάω ένα εκλέρ. Σου λέει, εντάξει, Ριτσάκι μου, πάμε στο αεροδρόμιο, παίρνουμε το αεροπλανάκι, πάμε στη Γαλλία, τρώμε το εκλέρ, γυρνάμε. Εκεί είναι οι διαφορές τώρα. Οι μεγάλες. Και αν μας πιάσει και η νύχτα, στο Ρίτσα σε πάω εγώ να μείνουμε.
0: Κατευθείαν, ναι.
1: Στη βασιλική σου ήταν.
0: Στη βασιλική.
1: Είναι όλα έτοιμα.
0: Βασιλική.
1: Αυτή είναι η διαφορά.
0: Ναι, είναι μεγάλη.
1: Του ενός τρισεκατομμυρίου.
0: Είναι τεράστια η διαφορά, Νικό. Είναι τεράστια από τα παϊδάκια. Είναι
1: κατά
0: τεράστια.
1: Τα άλλα όμως, καλή καρδιά θέλω να έχετε.
0: Ναι, εντάξει. Ναι.
1: Καλή καρδιά. Να είστε καλοί άνθρωποι.
0: Και άδεια τσέπη, εντάξει, μάνα μου.
1: Συνεχίζονται και σήμερα οι πανελλαδικές, τα παιδιά του ΕΠΑΛ συνεχίζουν και δίνουν τα μαθήματά τους και καλή επιτυχία.
0: Βεβαίως. Ναι, είναι τα ειδικά μαθήματα τώρα. Έχουν τελειώσει ο κορμός, δηλαδή τελείωσε. Είναι τα ειδικά μαθήματα.
1: Και καλά αποτελέσματα.
0: Καλά.
1: Είχαμε και έναν ωραίο γάμο. Υπέρλαμπρο στο Λαγονίσι. Κύριος Αποστολόπουλος με την Εμβίνα Τζακίρη. Κύριος Αποστολόπουλος, της ζωής οικογενείας, του ομίλου, του ιατρικού. Πήρε την αγαπημένη του, εξαιρετική. 700 καλεσμένοι, μαθαίνω, επιχειρηματίες.
0: Νικό, δεν μου λες, δεν υπάρχει γεγονός, κοινωνικό, γάμος, πάρτι, γενέθλια.
1: Καλοί άνθρωποι. Θέλω να βλέπω την καλοσύνη στον άνθρωπο, γι' αυτό λέω.
0: Εντάξει.
1: Βρέθηκε, λέει, είδαν έναν καρχαρία στην Ανάβησο.
0: Τρίμετρο.
1: Δεν είναι, λέει, επικίνδυνος ο καρχαρίας. Καθίστε ρε παιδιά, πάω εγώ στην Ανάβησο να κάνω τον μπάνιο μου.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Βλέπω ένα πτερύγιο να έρχεται προς εμένα. Δηλαδή, πού ξέρω εγώ, είναι επικίνδυνος, δεν είναι επικίνδυνος.
0: Όχι, κοίταξε, θα πάθεις κάτι, θα πάθεις. Θα πάθεις άγχος, στρες, κρίση πανικού στη θάλασσα, εντάξει, το καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Θα φύγω εγώ, Σαβαρίδι κάτω, άμα θα μείνω χωρίς αμάσα. Θα πάω. Μα σου λέει, λέει, είναι ακίνδυνος. Να το συζητήσουμε
0: ότι
1: μετά, φιλολογικά, φιλοσοφικά. Εκείνη την ώρα.
0: Ναι, σου λένε οι άνθρωποι ότι τώρα στο εξηγήσαν ότι εσύ που θα μπει στη θάλασσα.
1: Μετά.
0: Τώρα που τον βλέπεις όμως, ναι, να ξέρεις ότι αυτός ο καρχαρίας, ο συγκεκριμένος, ναι, καρδούλα μου, είναι ένας ακίνδυνος.
1: Βρε, τώρα το ξέρω.
0: Τώρα το ξέρω.
1: Λέω, εκεί αν ήμουνα.
0: Αν ήσουνα δεν θα προλάβαινες.
1: Και έβλεπα το πτερίγιο.
0: Με ελικόπτερο θα ερχόμουν εγώ και να σε πάρω. Μη σε νοιάζει καθόλου.
1: Του Μάσκ.
0: Του Μάσκ.
1: Το ελικόπτερο του Μάσκ να ερχόμουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι κοντά μας τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, κυρία Μπιζόγλη. Καλημέρα, κύριε Ρογκάκο. Καλημέρα και στους ακροατές και τις ακροατρίες.
1: Γεια σας, κύριε Τουρνά.
0: Να
1: και
0: μοιάζει
1: να είμαι συγγνώμη για την κλιματική κρίση, ναι, για τον καρχαρία που έλεγα. Δεν έχω δίκιο, κύριε Τουρνά. Που λέμε ο καρχαρίας, λέει, είναι ακίνδυνο. Σύμφωνοι. Άμα τον δω εκείνη την ώρα, μετά να το συζητήσουμε.
2: Έτσι ακριβώς. Καλά τα είπατε.
0: Κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσουμε από την παράταση της προθεσμίας του καθαρισμού των οικοπαίδων. Πάει μέχρι 22 Ιουνίου, ε?
2: Ναι, πράγματι δώσαμε παράταση μέχρι την άλλη Δευτέρα, 22 του μήνα.
0: Ναι.
2: Και αυτό γιατί η επιστημονική ομάδα στην εκτίμηση κινδύνου μας είπαν ότι έχουμε αυτό το περιθώριο. Γιατί είχαμε και τις βροχές που βοήθησαν λίγο να πάει πίσω η αντιπυρική περίοδος. Παρ' όλα αυτά είναι μια δουλειά που θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μέχρι την άλλη Δευτέρα. Έχουν το περιθώριο πια οι ιδιοκτήτες να μπουν να καθαρίσουν και να μπουν και στην πλατφόρμα, στο ακαθάρισμα, στα application.
1: Να ρωτήσω κάτι,
0: ναι,
1: κύριε Υπουργέ, συγγνώμη.
0: Βεβαίως.
1: Εάν δεν το καθαρίσω εγώ, πάει ο Δήμος και το καθαρίζει και μου στέλνει το λογαριασμό, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, είναι πολλές οι επιπτώσεις, δεν είναι μόνο αυτό.
1: Ναι.
2: Είναι και οι επιπτώσεις, είναι το πρόστιμο. Πρώτα απ' όλα να πούμε τα πρόστιμα, ότι αν δεν καθαρίσει κάποιος και δεν το δηλώσει, έχει 500 ευρώ πρόστιμο.
1: Ναι.
2: Αν το καθαρίσει και δεν το δηλώσει, mm-hmm, επίσης έχει πρόστιμο 100 ευρώ. Επίσης, για το ακαθάριστο που θα μπει και θα καθαριστεί, έχει πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστα τα 200 και μέγιστο τα 2.000.
1: Όχι, πολύ είναι το πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Το
0: κύριε
1: τετραγωνικό.
0: Υπουργέ, έχω την αίσθηση, βλέποντας τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα, ότι είμαστε πολύ λιγότερα δηλωμένα. Είναι πολύ λιγότερα δηλωμένα σε σχέση με πέρσι. Ήταν περίπου 350-400.000. Πέρσι ήταν 700.000, ή όχι, κάνω λάθος?
2: Θα σας πω το εξής. Έχουμε ξεπεράσει σήμερα τις 400.000,
0: ναι,
2: καθαρισμένων. Πέρυσι συνολικά στο τέλος της προθεσμίας είχαν δηλωθεί 730.000 καθαρισμοί.
0: Άρα υπολοιπόμαστε περίπου 300.000 που δεν έχουν δηλωθεί ακόμα και πρέπει να δηλωθούν,
2: ναι,
0: μέχρι...
2: Ναι.
1: Μήπως δεν, ναι, έχουν δηλωθεί ακόμα και θα δηλωθούν?
2: Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι όσο περνάνε οι μέρες αυξάνει ο αριθμός των δηλώσεων μέρα με τη μέρα. Δηλαδή ξεκινήσαμε την Δευτέρα με 30.000, εχθές είχαμε 47.000 που δηλώθηκαν. Άρα λοιπόν πραγματικά,
1: ναι,
2: εντείνονται οι καθαρισμοί και οι δηλώσεις. Στόχος μας είναι να φτάσουμε σε ένα πολύ υψηλότερο αριθμό δηλωμένων. Mm-hmm. Πρέπει να ξεπεράσουμε το περσινό. Όχι γιατί είναι ρεκόρ, αλλά γιατί είναι ανάγκη
1: γιατί
2: να φτάσουμε την καμπύλη.
1: Ναι, θα σας πω τώρα ένα παράδειγμα. Σηκώθηκα το πρωί να έρθω εδώ, πριν έρθω. Και κοιτάω από τον μπαλκόνι, έχουμε κάνει ένα οικόπεδο δίπλα. Καθάριζε ο άνθρωπος. Δηλαδή είχε στείλει άνθρωπο και καθάριζε. Θέλω να πω, είμαστε και λίγο τη τελευταία στιγμή.
0: Απλώ μου φαίνεται ότι είναι πολλές χιλιάδες που λείπουν ακόμα. Γι' αυτό το λέω.
1: Τώρα πώς πάμε από πυροσβεστικά μέσα, κύριε Υπουργέ? Συγγνώμη, θες κάτι άλλο?
0: Το είπε, ξέρει, προηγουμένω και ο υπουργό για το θέμα τη καύσιμη ύλη. Φέτος η αλήθεια είναι, κύριε Υπουργέ, το λέγαμε και με τον Νίκο σε πολλές εκπομπές εδώ στο ραδιόφωνο, ότι έχει βρέξει πάρα πολύ σε σχέση με την περσινή χρονιά. Και αυτό μας λέγανε οι μετεωρολόγοι, ότι δημιούργησε μια πολύ μεγάλη καύσιμη ύλη. Δηλαδή έχουμε πραγματικά καύσιμη ύλη, όχι μόνο και ακόμα και σε κεντρικές λεωφόρους.
1: Έχουν σηκωθεί ξανά. Δηλαδή, εγώ βλέπω στους Δήμους, κύριε Υπουργέ, βλέπουμε ότι έχουν βγει οι Δήμοι, ας πούμε, πριν από ένα μήνα, 20 μέρες, κόψανε
0: στους δρόμους.
1: Έχουν ξαναβγεί πάλι.
0: Ναι.
2: Κοιτάξτε, αυτή η προσπάθεια πρέπει να είναι διαρκής. Πράγματι είχαμε οργιώδη βλάστηση που η καύσιμη ύλη μαζί με τις θερμοκρασίες, όπως μας λένε οι επιστήμονες, που θα έρθουν σταδιακά και θα έχουμε αυξημένες θερμοκρασίες τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, θα έχουμε καύσωνες, μας λένε. Μαζί και με τα μελτέμια, με τους ισχυρούς ανέμους, έχουμε τα τρία στοιχεία για πολλές ενάρξεις και για ταχεία εξάπλωση. Άρα λοιπόν, ναι, ο στόχος είναι να καθαρίσουμε την καύσιμη ύλη όλοι. Και η πολιτεία, έχουμε τα προγράμματα αντινέρω. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος φέτος διαθέτει 82 εκατομμύρια για καθαρισμούς περιαστικών δασών από το πρόγραμμα Αντινέρω. Συνολικά έχουν διατεθεί τα 5 τελευταία χρόνια 660 εκατομμύρια. Οι Δήμοι έχουν ενισχυθεί, δηλαδή σταδιακά τους αυξήσαμε τα ποσά. Έχουμε φτάσει μια αύξηση 170%, έχουν πάρει 50 εκατομμύρια για να κάνουν αυτούς τους καθαρισμούς, να προσλάβουν τους εποχικούς και να κάνουν αυτές τις δουλειές. Πολλοί Δήμοι έχουν κάνει ήδη εξαιρετική δουλειά. Υπολείπονται κάποιοι οι οποίοι θα πρέπει να μας βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση να ολοκληρώσουν. Και βέβαια οι πολίτες, οι οποίοι και αυτοί έχουν την ευθύνη να καθαρίσουν την περιουσία τους για να την προστατεύσουν, την περιουσία, τη ζωή τους και των γειτόνων.
1: Το λέμε πάντα, Υπουργέ, από εδώ, ότι υπάρχει και η ατομική ευθύνη.
0: Σωστό.
1: Δεν μπορείς να τα περιμένεις όλα, ούτε από το κράτος, ούτε από τον γείτονα. Δηλαδή, σήκω στο χέρι σου και κάνε μια δουλειά που πρέπει να κάνεις. Πώς το κάνουμε τώρα?
2: Πάμε λίγο στην Ρογκάκο, επιχειρησιακά, να σας πω, εμείς το έχουμε διαπιστώσει στην πράξη. Στις φωτιές που παρακολουθούμε από το κέντρο επιχειρήσεων, τον ασύρματο της επικοινωνίας των πυροσβεστών στο πεδίο, ακούμε ακριβώς αυτό, ότι όπου είναι καθαρισμένα τα οικόπεδα η φωτιά σταματάει, δεν φτάνει στα σπίτια,
3: Όπου είναι ακαθάριστα, η φωτιά τρέχει με μεγάλη ταχύτητα όταν έχουμε ισχυρούς ανέμους.
1: Ναι, αυτό πρέπει
0: είναι να μας φύγει που λέμε.
1: Και, και είναι απλή λογική, δηλαδή δεν είναι πυρηνική φυσική τώρα. Είναι απλά τα πράγματα.
0: Γι' αυτό φτάσαμε να έχει φωτιά μέχρι το πάτημα Χαλανδρίου, αν το θυμάστε πριν λίγα χρόνια. Δεν είναι παλιά αυτό.
1: Πάμε στην αντιπυρική να δούμε τα μέσα μας. Είμαστε έτοιμοι, κύριε Υπουργέ. Είδαμε χθες ή προχθές που το έβλεπα στον Ημιτό. Με τις κάμερες, που με το που πήρε φωτιά τη σβήσαμε εν τη γενέση.
3: Έχουμε ήδη ένα μεγάλο αριθμό πυρκαγιών, δηλαδή ξεπερνάμε τις 30 την ημέρα. Είναι μεγάλος ο αριθμός. Προς το παρόν όμως ο μηχανισμός μπορεί και ανταποκρίνεται άμεσα, γιατί πράγματι έχουμε και τα μέτρα επιτήρησης και αγγείλης προειδοποίησης. Να σας πω ότι στην Αττική έχουμε 33 drones που επιτηρούν όλο τον χώρο και μας προειδοποιούν άμεσα, πραγματικά σε πρώτο χρόνο ότι βλέπουμε τη φωτιά. Συνολικά στην επικράτεια αυτή τη στιγμή έχουμε τοποθετήσει 108 drones. Είναι εξαιρετικά συστήματα, είναι 24 ώρες το 24ωρο στον αέρα, μας δίνουν εικόνα ημέρα και νύχτα και στο οπτικό και στο θερμικό. Άρα λοιπόν μπορούμε να έχουμε μια καλή επιτήρηση και άγγελη προειδοποίηση για την άμεση επέμβαση. Από εκεί και πέρα οι δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί σε πρώτο στάδιο και είναι σε μια ετοιμότητα. Σταδιακά αυτή η ετοιμότητα θα αυξηθεί όσο αυξάνεται και ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς. Άρα λοιπόν, ναι, είμαστε σε μια ετοιμότητα, έχουμε τα συστήματα, έχουμε αναπτύξει τους πυροφύλακες, έχουμε και τα περίπολα. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια φάση στην οποία είμαστε σε μια αρκετά καλή ετοιμότητα, η οποία θα αυξάνεται σταδιακά.
0: Από ό,τι ακούμε, κύριε Υπουργέ, και από τους μετεωρολόγους εδώ και σε εμάς τον Νίκο μας έχουν πει πολύ ότι θα είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι. Εσείς βεβαίως έχετε άλλη επικοινωνία, συνεδριάζει και η αρμόδια επιτροπή. Τι εικόνα έχετε εσείς στο Υπουργείο, δηλαδή μιλάμε για ένα καλοκαίρι με πολύ ψηλές θερμοκρασίες, με συγκεκριμένες δηλαδή συνθήκες, αυτό που λέμε, που ευνοούν τις πυρκαγιές?
3: Ναι, θα έχουμε, από ό,τι μας λένε, θα έχουμε δυστυχώς και τα τρία στοιχεία, δηλαδή θα έχουμε καύσονες, τους περιμένουμε από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, άρα λοιπόν θα έχουμε καύσονες υψηλές θερμοκρασίες, θα έχουμε την ξηρασία η οποία σταδιακά θα έρθει, άρα θα ξεραθεί η γη, θα έχουμε χαμηλή υγρασία και θα έχουμε και τους ισχυρούς ανέμους. Είναι τα τρία στοιχεία που δυσκολεύουν το μηχανισμό και τις επιχειρησιακές δυνάμεις.
0: Ναι, γιατί είπατε ότι είχαμε φωτιές, ας πούμε, με 30 την ημέρα τώρα το Μάιο, αλλά όπως ξέρετε πολύ καλά, έχουμε ζήσει στη χώρα και με πάνω από 100 φωτιές την ημέρα σε όλη τη χώρα και πάνω και 120. Το θυμάμαι ειδικά στα τέλος Ιουλίου με αρχές Αυγούστου, περίπου εκεί φτάνει ο αριθμός.
3: Κυρία Μπιζόγλη, θίγεται ένα κρίσιμο θέμα και θα ήθελα να πω σε αυτό ότι πράγματι στην αντιπυρική περίοδο που ξεκινάει το Μάιο, 1η Μαΐου μέχρι τέλος Οκτωβρίου, μέσω όρο στην 20ετία έχουμε 6.400 φωτιές. Είναι ένας τεράστιος αριθμός, είναι 35 την ημέρα μέσος όρος. Είναι τεράστιος αριθμός σε μια περιοχή, σε μια χώρα που βρισκόμαστε στη Μεσόγειο, που βρισκόμαστε στη διακεκαυμένη ζώνη, ας πούμε. Άρα λοιπόν, εκείνος ο στόχος μας είναι τώρα να μειώσουμε τον αριθμό των πυρκαγιών. Γιατί πάνω από κάποιον αριθμό πυρκαγιών, δηλαδή αν έχουμε, φανταστείτε, 60 φωτιές, τι διάσπαση δυνάμεων έχουμε? Έχουμε ένα μεγάλο αριθμό εναέριων μέσων, 80 τον αριθμό, είναι 81 τον αριθμό, 51 είναι μισθωμένα, κατανεμημένα στη χώρα. Φανταστείτε όμως, αυτά δεν πετάνε όλα, κάποια επανεξυπηρετούνται στο έδαφος, κάποια είναι στον αέρα, να είναι τα μισά τα 40. Έτσι. Αν έχουμε 60 φωτιές, πού θα πρωτοστείλει ο επιχειρησιακός διοικητής?
0: Μα το θυμάμαι, λοιπόν, είχαμε μεγάλη φωτιά στον Εύρο επάνω και είχαμε και μεγάλη φωτιά στην Αττική. Η διάσπαση των δυνάμεων είναι τεράστια και οι αποστάσεις είναι τεράστιες. Και η κόπωση του προσωπικού βεβαίως.
1: Έχουμε τα νησιά, είναι δηλαδή.
3: Να σας πω ότι κανένας μηχανισμός, όσο καλά δομημένος και οργανωμένος κι αν είναι, δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε τέτοια διάσπαση δυνάμεων. Άρα λοιπόν στόχος μας είναι να μειώσουμε τον αριθμό των πυρκαγιών. Και τι κάνουμε γι' αυτό, να σας πω και αυτό γιατί είναι σημαντικό. Έχουμε ενισχύσει τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Έχουμε φτιάξει 37 αντίστοιχα ΑΚΑΕ σε όλη τη χώρα, τα οποία κάνουν εξαιρετική δουλειά. Να σας πω ότι μέχρι προχθές είχαμε 696 φωτιές από την έναρξη της αντιπυρικής. Μεγάλος αριθμός. Είχαμε επιβάλει 411 διοικητικά πρόστιμα, δηλαδή πάνω από το 60% έχουν εξιχνιαστεί οι υποθέσεις και έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Έχουν καταβληθεί πάνω από 420.000 πρόστιμα και έχουν γίνει πάνω από 81 συλλήψεις με αυτόφορη διαδικασία. Τι θέλω να πω? Έχουμε τα μέσα και τον τρόπο και το προσωπικό το εκπαιδευμένο να βρούμε τον εμπριστή είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Άρα λοιπόν να ξέρει ο καθένας ότι είμαστε εκεί. Θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Ογκάκο, να πω και ένα παράδειγμα. Στις 18 Απριλίου,
4: Είχαμε μία φωτιά στην Ακρά.
5: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
7: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
8: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
9: Μόξι, rooftop bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, rooftop bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, rooftop bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
10: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@pavlakarathanasis.gr.
5: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
11: Βάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
12: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αρκετά ιρανικά drones που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούζ, παρά την αισιοδοξία που εκφράστηκε λίγες ώρες νωρίτερα από τις δύο πλευρές σε ό,τι αφορά μια ειρηνευτική συμφωνία. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Αστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροδότηση στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Ανολιώσια. Τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, εξεταζόμενοι σε μαθήματα ειδικότητας. Περισσότερα στο real.gr.
16: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 24 βαθμοί στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη, 25 σε Πάτρα και Κέρκυρα.
4: Ιδέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο.
1: Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκυριακό.
0: Η Ρίτσα η Μπιζόγλη.
1: Άστα τα η Ρίτσα η Μπιζόγλη. Η Ρίτσα Μπιζόγλη, δεν έχει άλλο ενδιάμεσα.
0: Η Ρίτσα Μπιζόγλη χωρίς το Ι.
1: Και ο Νίκος Ροκάκος.
0: Εδώ είμαστε, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Ο Μιχάλης, καλό Σαββατοκύριακο, λέει καλημέρα από το Γερεβάν.
1: Α, τα φιλιά μας, τα φιλιά μας.
0: Ευχαριστούμε για την παρέα, την αγάπη μας από την Αρμενία, λέει ο Μιχάλης. Και από τη δική μας την Αρμενία.
1: Κοίτα, λες και δίνει βαθμολογία στη Eurovision, αγάπη. Δεν δίνει βαθμολογία στη Eurovision.
0: Καλησπέρα στην Αρμενία.
1: Ναι, καλησπέρα Αθήνα και καλησπέρα Παρίσι. Δεν δίνουμε βαθμολογία στη
0: και
1: Eurovision.
0: Και οι 12 βαθμοί μας πάνε στο Γερεβάν.
1: Ναι, μπράβο, ναι, γι' αυτό κάνεις τώρα. Έλα.
0: Καλημέρα, καλό σου γάι, Κατερίνα η Κάβουρα, με χαμόγελα στο Ατίθασο. Μα Ατίθασος λέει.
1: Μόνο Ατίθασος. Σου βάζω εγώ δίπλα.
0: Στην κούκλα λέει την κυρία Μπιζόγλη.
1: Υπερβολές του κυτρινού
0: τσίπρα. Τσι κάτω δεν έχει. Α, ξέχασα.
1: Δεν προλαβαίνει τώρα. Μετά. Ναι, κράτησε τα καλύτερα.
0: Θα τα πω μετά.
1: Και γράψε σε μια κασέτα και στείλ τα μου να τα ακούω, να σε απολαμβάνουμε.
0: Πάμε να υποδεχθούμε τον κύριο Τεμπονέρα. Καλημέρα κύριε Τεμπονέρα, στέλεχος ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
1: Καλημέρα κύριε Τεμπονέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο. Είδαμε ότι εκτές ο κύριος Τσίπρας κατέθεσε την πρόταση για δωρεάν μετακινήσεις όλο το 24ωρο για όλους ανεξαρτήτου ηλικίας εκτός από τους τουρίστες.
0: Εμένα μου φαίνεται λιγάκι, συγγνώμη τώρα, κάνω μια παρένθεση αυτό ναι. που λες. Μου φαίνεται λιγάκι διαγωνισμός. Βγήκε δηλαδή ο Ανδρουλάκης, λέει, στους 24 ετών. Βγαίνει ο κύριος Τσίπρας, λέει, για όλους πριν από τους τουρίστες. Θα βγει ο Μητσοτάκης, θα πει και τους μισούς τουρίστες να βλέπουμε τις φορολογικές και τις δηλώσεις. Ναι. Δεν είναι, δεν γίνεται έτσι πολιτική.
1: Έγινε η μία πρόταση με την άλλη, με διαφορά, ας το πούμε, κάποιες ώρες. Αυτό είναι τυχαίο, υπάρχει κάποια προσέγγιση, υπάρχει κάτι άλλο από πίσω.
2: Το ζήτημα των δωρεάν μετακινήσεων στις συγκοινωνίες είχε ανακοινωθεί και είχε συμπεριληφθεί στο μανιφέστο, το οποίο είχε προγραμματικά στοιχεία και το οποίο είχε δημοσιευθεί αρκετές εβδομάδες πριν. Αλλά το σημαντικό δεν είναι αυτή η συζήτηση. Το σημαντικό είναι να δούμε πρώτον. Αν το μέτρο αυτό εφαρμόζεται σε άλλες χώρες της Ευρώπης, η απάντηση είναι πως ναι, στη Μάλτα, στο Λουξεμβούργο, στην Εσθονία και σε άλλες χώρες έχουμε δωρεάν μετακίνηση, άρα δεν κάνουμε κάτι το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια μιας παροχολογίας όπως αναφέρεται. Παίρνουμε ευρωπαϊκά παραδείγματα και τα μεταφέρουμε στην ελληνική πραγματικότητα. Γιατί έχουν νόημα να μεταφερθούν στην ελληνική πραγματικότητα? Πρώτον για το προφανές. Γιατί υπάρχει ανακούφιση των πολιτών, οι οποίοι θα δουν σημαντική ελάφρυνση στην τσέπη τους. Δεύτερον, αντιμετωπίζουμε ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα ένα μεγάλο ζήτημα όπως είναι το κυκλοφοριακό. Τρίτον, διότι έχουμε μείωση στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα κυρίως στις μεγάλες πόλεις. Και τέταρτον, διότι με τις δωρεάν μετακινήσεις, οι τοπικές αγορές, οι μικρές αγορές μπαίνουν σε μια κινητικότητα και έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν περισσότερο. Άρα, είναι ένα μέτρο που δεν εντάσσεται μονάχα σε μια λογική δωρεάν εισιτηρίου, αλλά έχει μια αναπτυξιακή διάσταση.
1: Απλά είναι η σύμπτωση, βέβαια, η σύμπτωση ότι έπεσε σχεδόν με διαφορά λίγων ωρών το ένα με το άλλο. Καταλάβατε, γι' αυτό το λέει και ο Νίκος. Δηλαδή, είναι σαν. Κυβέρνηση μιλάει για πλειοδοσία λαϊκισμού.
0: Συμπτωματικό, θα πει ο κ. Τεμπονέρα.
2: Εντελώς συμπτωματικό, υπό την έννοια ότι εμείς έχουμε ένα κοστολογημένο μέτρο, δεν λέμε ότι είναι φτηνό. Είναι περίπου 250 εκατομμύρια τα οποία μπορεί να εξοικονομηθούν.
1: 35 λέει το Πασόκ, ναι. Ναι.
2: Εμείς έχουμε συνολικά για όλους.
1: Ναι, ναι, για όλοι, σωστά. Σωστά.
2: Τα οποία χρήματα, επειδή το αμέσως επόμενο ερώτημα είναι για λεφτόντρα ή πού θα βρούμε τα λεφτά, έχουμε κατευθύνει πόρους σε αύξηση των μερισμάτων από το 5 σταδιακά με μια προοδευτικότητα στο 15%. Αυτή η παρέμβαση αποφέρει έσοδα περίπου 465 εκατομμύρια ευρώ, άρα υπερκαλύπτουν κατά πολύ αυτό το οποίο σας είπα και το οποίο βέβαια θα φέρει έσοδα στα κρατικά ταμεία, με την έννοια ότι, όπως σας είπα προηγουμένως, έχει μια αναπτυξιακή διάσταση που μπορεί πράγματι να βοηθήσει την οικονομία.
0: Ναι, ακούστε τώρα κύριε Τεμπονέρα, αν εσείς δώσετε 250 εκατομμύρια μόνο για τα εισιτήρια, καταλαβαίνετε ότι αν, ας πούμε, ο Τσίπρας έχει στη διάθεσή του 1-2 δις, ότι αμέσως έχουμε φάει το 10-15% από τα χρήματα αυτά. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό το ένα μέτρο, άντε και βρήκατε το αντίδωρο, ας πούμε. Εδώ υπάρχουν θέματα και άλλα πολύ σοβαρά που δεν θα μας φτάσουν τα λεφτά στο τέλος.
2: Κύριε Ρογκάκο, νομίζω ότι χθες ακούσατε τον Αλέξη Τσίπρα να αναγγέλει και να προαναγγέλει 5 παρεμβάσεις.
0: Ναι, ναι.
2: Η πρώτη παρέμβαση αφορούσε βεβαίως τις συγκοινωνίες. Η δεύτερη παρέμβαση αφορούσε ένα μεγάλο ζήτημα όπως είναι αυτά τα κόκκινα δάνεια, όπου φτιάχνουμε ένα δημόσιο φορέα που θα αγοράζουν λίγο κατά τη ακριβότερα τα δάνεια από τα funds σε σχέση με τις τιμές τις οποίες τα αγόρασαν, προκειμένου να μπορούν να κάνουν ρυθμίσεις, να αποτρέψουν εξώσεις και πληστηριασμούς. Αυτή η δαπάνη έχει ένα κόστος περίπου από 170 τα πρώτα έτη μέχρι τα 540 εκατομμύρια ευρώ. Είχαμε μια τρίτη παρέμβαση που αφορά τη μείωση του ενεργειακού κόστους, δηλαδή ένα μεγάλο ζήτημα που συνδέεται με την ακρίβεια. Εκεί φτιάχνουμε ένα μαξιλάρι, μια μίνιμουμ ποσότητα ρεύματος, προκειμένου κανείς να μην κρυώνει.
1: Σε σταθερή τιμή είναι αυτό, έτσι, σε σταθερή τιμή.
2: Ακριβώς, ναι. Με μακροπρόθεσμα συμβόλαια, ναι, εκεί δεν χρειάζεται η ΔΕΗ να έχει κέρδη 2 δισεκατομμύρια ευρώ προφόρων όπως είχε για το 2025. Αυτά τα έσοδα της ΔΕΗ θα μειωθούν και η ΔΕΗ θα γίνει leader, δηλαδή θα καθοδηγεί τον ανταγωνισμό σε μια τέτοια λογική. Έχουμε παρέμβαση η οποία αφορά αυξήσεις σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές. Συγκεκριμένη παρέμβαση, 500 ευρώ επιπλέον μισθός το μήνα, το οποίο στοιχίζει 406 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά που σας έχω πει αμέσως καλύπτονται από ειδικό τέλος το οποίο θα μπει στη λεγόμενη πολυτελή διαβίωση, δηλαδή σε πισίνες, αεροσκάφη, μεγάλα γιότ, θέσεις ελιμενισμού, σουίτες, πεντάστερες, βίλες κλπ. Και το καθεξής, όπου από εκεί εξασφαλίζουμε με ποσοτικοποιημένα κριτήρια 800 εκατομμύρια ευρώ. Οι πέντε παρεμβάσεις που σας περιέγραψα λοιπόν έχουν κόστος δημοσιονομικό περίπου 1 δισεκατομμύριο 100 εκατομμύρια, τα οποία τα βλέπουμε όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά από παρεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν μέσω της αναδιανομής.
1: Από το τέλος θα έρθει δηλαδή αυτό το 1 δισεκατομμύριο που λέτε, από το τέλος στην πολυτελή διαβίωση, ας το πούμε έτσι.
2: Τα 800 εκατομμύρια τα έχουμε προσδιορίσει από ειδικό τέλος το οποίο θα μπει στο περιθώριο πολυτελούς διαβίωσης που υπάρχει στη χώρα αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν δεν παρεμβαίνουμε στον κρατικό προϋπολογισμό, το λέω για να αποκαταστήσω το επιχείρημα το οποίο λέει ο κύριος Ρογκάκος. Απλά κάνουμε μια διανομή. Ξέρετε, η κυβέρνηση έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Πράγματι, δεν είναι τίποτα δωρεάν. Αυτό το πληρώνει φορολογούμενοι. Το ζήτημα είναι ποιοι φορολογούμενοι το πληρώνουν. Εδώ εμείς τι λέμε, θα πρέπει να το πληρώσουν κυρίως εκείνοι οι μερισματούχοι, οι μέτοχοι δηλαδή, οι οποίοι χωρίς, εν πάση περιπτώσει, να εργαστούν, έχουν ένα πολύ πιο ανεκτό περιθώριο φορολόγησης. Σε μια παραδοξότητα σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, ο μέσος όρος αμερίσματα είναι στο 15%, στην Ελλάδα είναι στο 5%. Και βεβαίως ο μεγάλος πλούτος, ναι, ο πλούτος εκείνος ο οποίος ωφελήθηκε τα τελευταία χρόνια και από τις επενδύσεις που έγιναν με χρήματα του ελληνικού λαού στο real estate, στον τουρισμό, θα πρέπει να δείξει ένα στοιχείο κοινωνικής ανταποκριτικότητας. Άρα, κύριε Ρογκάκο, δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική.
0: Καλά, καλά τώρα, κύριε Τεμπονέρα. Τώρα σας ακούω με μεγάλη προσοχή και σας αφήνω να ολοκληρώσετε. Αλλά εδώ θα τα αποδομήσω ένα-ένα τώρα, αλλά δεν είναι αυτός ο ρόλος μου. Ελάτε, κύριε Τεμπονέρα. Γιατί μου τα λέτε όλα αυτά και εσείς καλά κάνετε και τα ποσοτικοποιείτε. Το θέμα είναι στην πραγματική οικονομία και κοινωνία, εάν θα πάρετε τα λεφτά αυτά. Το ξανακάνατε. Δεν το καταφέρατε, όχι εσείς, ενώ η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα μην με κάνετε να επαναλαμβάνω πράγματα τα οποία δεν θέλω καθόλου. Είναι πολύ ωραία τα θεωρητικά, κύριε Τεμπονέρα, στην οικονομία. Η οικονομία όμως είναι πράξη.
2: Είναι άλλο πράγμα να αμφισβητείτε το αν αυτό το σχήμα το οποίο περιγράφω είναι ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο και τελείως διαφορετικό να συγκρίνετε τη χώρα με ένα παρελθόν
0: όχι.
2: Μια τελείως διαφορετική δημοσιονομική συνθήκη
0: και
2: με τελείως διαφορετικές δυνατότητες από πλευράς κρατικού
0: μεταφράσεων. Όχι, να είμαστε ρεαλιστές εννοώ, κύριε Τεμπονέρα.
2: Κύριε Ρογκάκο, μισό λεπτό, τι εννοώ. Εννοώ ότι έχουμε πράγματι.
0: Ξέρετε πόσα μέτρα μπορώ να σας ποσοτικοποιήσω εγώ κοινωνικά, κύριε Τεμπονέρα. Και τελικά στην πραγματικότητα να μην μπορώ να πάρω ούτε ένα ευρώ πίσω στα ταμεία. Και το έχουμε ξαναζήσει.
2: Η αμφισβήτηση είναι επί της ουσίας των μέτρων ή επί της εφαρμοστικότητας. Για να
0: επί της εφαρμοστικότητος. Κανείς δεν διαφωνεί με αυτά τα μέτρα.
2: Δηλαδή η κυβέρνηση ίδια, η παρούσα κυβέρνηση, δεν έκανε βήματα στην πάταξη της φοροδιαφυγής με το πλαστικό χρήμα και την ψηφιοποίηση.
0: Είχαμε τα αποτελέσματα. Και τα αποτελέσματα αυτά δίνουν πίσω ποσοτικοποιημένα η κυβέρνηση αυτή.
2: Γιατί λοιπόν εσείς ισχυρίζετε
0: δεν το έκανε, λοιπόν, δεν το έκανε θεωρητικά πριν.
2: Μόνο ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να τα κάνει αυτά, κανείς άλλος.
0: Όχι, αλλά λέω, πρώτα τα έκανε και μετά τα έδωσε. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, κύριε Τεμπονέρα. Και δεν το λέω μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω για όλα τα κόμματα και για την παρούσα κυβέρνηση. Εάν δηλαδή και η κυβέρνηση αυτή πάει στη ΔΕΘ και δώσει 3-4 δις όπου δεν μπορεί να τα βρει, βεβαίως και θα την ψέξω και όλους θα τους ψέξω. Δεν μπορεί ο κόσμος απλά να έχει θεωρίες, κύριε Τεμπονέρα, χωρίς να έχει βρει πρώτα τα χρήματα. Το ζήσαμε στο πετσί μας.
2: Καμία θεωρία. Εμείς, εγώ σας μίλησα και ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε.
0: Και προσέξτε, εσείς μας είπατε 5 μέτρα που έχουν 1,5 δις, 1,3. Οι άλλοι άνθρωποι τι θα κάνουν? Οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί υπόλοιποι τι θα κάνουν? Δηλαδή, αν ξεδιπλωθεί όλο αυτό το πρόγραμμα το οποίο θέλει να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, και εγώ συμφωνώ γιατί είναι κοινωνικό, θα χρειαστεί 10 δισεκατομμύρια.
2: κύριε Ρογκάκο, αυτά είναι τα 5 μέτρα άμεσης προτεραιότητας. Προφανώς από εκεί και πέρα θα υπάρξουν παρεμβάσεις που θα έχουν να κάνουν και με τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας. Θα καταρρεύσει το αφήγημα το, αυτό το οποίο ζούμε και αυτό το οποίο έζησαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να είναι αποκλεισμένες από τον εσωτερικό δανεισμό, να είναι αποκλεισμένες από τον τραπεζικό δανεισμό, να βιώνουν τη μη δυνατότητα ρύθμισης οφειλές και στα χρέη τους, όπως ζητάνε επανειλημμένα οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι. Άρα υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες κρατικής παρέμβασης. Εδώ η κυβέρνηση έκανε μια πολιτική επιλογή. Σας φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή το 80% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχουν οφειλές μέχρι 30.000 ευρώ και η κυβέρνηση έφερε μια ρύθμιση 72 δόσεων για χρέη μέχρι το 2023 με υψηλό επιτόκιο και χωρίς τη δυνατότητα να βγάλει κάποιος προς αυξήσεις και τέλη.
0: Καλά, εμείς τα είπαμε πρώτοι αυτά, ναι.
2: Δεν είναι κάτι, μισό λεπτάκι, δεν είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται αλλιώς. Πρώτον έγινε το 2019 με διαφορετικό τρόπο και εκεί ανάσανε πάρα πολύ κόσμος και το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό. Άρα αντίστοιχες δυνατότητες προκειμένου να κινηθεί η οικονομία, να μπορεί κάποιος να βγάλει μια ασφαλιστική ενημερότητα, να μπορεί να επενδύσει, να συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα αναπτυξιακό. Υπάρχουν άπειρες τέτοιες δυνατότητες. Κατά την άποψή μας λοιπόν η κυβέρνηση αυτή κάνει μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή. Μάλιστα. Αφήνει την οικονομία να συρρυκνώνεται και ο πλούτος ο οποίος παράγεται να συγκεντρώνεται στα χέρια λίγων. Υπάρχει πλούτος, υπάρχει ανάπτυξη. Εμείς δεν το αμφισβητούμε αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι δεν διανέμεται κατά κοινωνικά δίκαιο τρόπο. Αυτό δεν είναι μονόδρομος. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Μπορεί, σας διαβεβαιώ, να γίνει και διαφορετικά.
1: Κύριε Τεμπονέρα, για να σας αφήσουμε, γιατί έχετε και δουλειά. Ναι.
2: Την κρατική παρέμβαση μπορούμε να πάρουμε πρωτοβουλίες, ξεκινώντας από τα μεγάλα ζητήματα. Ναι, οι μετακινήσεις δωρεάν είναι σημαντικές.
1: Σαφές, έγινε σαφές αυτό, ναι.
2: Το ζήτημα των κόκκινων δανείων και τους πολίτες. Δεν μπορεί να έχουμε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς με 800 ευρώ το μήνα. Δεν μπορεί να έχουμε λαιλασία με πληστηριασμούς.
1: Είναι οι παρεμβάσεις που αναπτύξατε κι εσείς τώρα με τον Νίκο, ναι.
2: Άρα λοιπόν, τι κάνουμε? Κάνουμε πράξη και μετουσιώνουμε σε προτάσεις πολιτικής τα αιτήματα της κοινωνίας.
1: Ναι, είναι οι προτάσεις που παρουσιάσατε. Τώρα για να σας αφήσουμε, γιατί έχετε και δουλειά. Ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ήσασταν από τα πρωτοκλασσάτα στελέχη. Τώρα χαράξατε αυτή τη νέα πορεία με τον Αλέξη Τσίπρα. Θα θέλαμε την άποψή σας. Τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει, να συνεχίσει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, να διαλυθεί, να απορροφηθεί από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα? Ποια είναι η δική σας άποψη?
2: Κύριε Μπιζόγλη, από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ έχω παραιτηθεί εδώ και 1,5-2 χρόνια περίπου, λέγοντας ότι ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε ιστορικά από το 2023 με την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα. Όσα ακολούθησαν κατόπιν με τη στιγμή Κασελάκη ήταν μια κατάσταση πολιτικού εκφυλισμού που ανέδειξε βεβαίως υφιστάμενα προβλήματα και οργανωτικά και ιδεολογικά και προγραμματικά. Όμως αυτός ο κύκλος έχει κλείσει. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι πιο και να αντιληφθούμε όλοι ότι δεν πρέπει να αφήσουμε να πάει χαμένο το νήμα της κυβερνώσας αριστεράς. Και θεωρώ ότι η ελληνική αριστερή στην παράταξη πιάνει ακριβώς το νήμα αυτό, με την εμπειρία του παρελθόντος, με τα μαθήματα και παθήματα του παρελθόντος και της κυβερνητικής περίοδου 15-19, αλλά και μια χαρισματική προσωπικότητα όπως ο Αλέξης Τσίπρας, που έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι μπορεί να συσπηρώσει γύρω του ευρύτερη.
1: Άρα να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Τεμπονέ, άρα να διαλυθεί, να σταματήσει να υπάρχει, Δηλαδή αυτό δεν έχουμε καταλάβει και τη συζητάμε πολλές μέρες τώρα. Να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Κυρία Μπιζόγλια, εμείς δεν λέμε να διαλυθεί κανείς. Σεβόμαστε την αυτοτέλεια και την αυτονομία των κομμάτων. Έχει ηγεσία ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει όργανα, θα πάρει τις αποφάσεις στο αμέσως επόμενο διάστημα. Η δική μου προσωπική άποψη.
1: Ναι, δική σας ρωτάω.
2: Είναι, δεν θα τοποθετηθώ στο τι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα τοποθετηθώ στο τι πρέπει να συμβεί για τον κόσμο αυτό, ο οποίος πίστεψε εδώ και 15 χρόνια στο εγχείρημα της κυβερνώσεως αριστεράς, το οποίο συνιστά μια σημαντική ευκαιρία που πράγματι δεν πρέπει να χαθεί.
0: Μακάρι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τεμπονέρα. Να είστε καλά.
2: Καλά,
0: γεια σας. Ήταν ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, το στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
3: Real FM.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
8: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
10: Ό,τι αντέχεις το χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρη. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρη. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρη.
11: Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
12: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
11: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
13: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
14: Προπόληση more.com.
15: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
18: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμα, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε προς κλείσιμο της πρώτης ώρας.
1: Επιστρέψαμε για να φύγουμε δηλαδή.
0: Αυτός ο Παπαδάκης, ο Σπύρος μας ακούει, ο συνάδελφος.
1: Εξαρτάται, μπορεί να κοιμάται.
0: Όταν βλέπω φωτογραφίες με αυτό το απλανές ύφος, το μακρινό.
1: Αυτό δείχνει προοπτική, είναι πολιτική φωτογραφία αυτή.
0: Αυτό κάνει ο Σπύρος. Είναι πολύ ωραία
1: πολιτική φωτογραφία, δηλαδή με το βλέμμα στο μέλλον.
0: Με κόκκινη γραβάτα σαν τον Τραμπ.
1: Ναι, ναι.
0: Φοράει και κοιτάει προς το.
1: Έτσι είναι.
0: Υπερπέρα. Μήπως είδε κανένα ούφο προς τα πάνω, προς τον ουρανό.
1: Ναι, υπάρχουν ούφο.
0: Αυτό λέω. Και κοιτάει, ξέρεις, είναι πολύ ωραία φωτογραφία βέβαια.
1: Οι πολιτικές φωτογραφίες, Νίκο, έχουν προοπτική. Έτσι να βγάζεις και εσύ, να κοιτάς προς το μέλλον.
0: Τώρα έτσι και μας ακούει, θα με ξεχέσει τώρα.
1: Λοιπόν, πάμε
0: πολλά τα μηνύματα. Περίμενε, ρε Σύριτσα, με τις διαφημίσεις. Περίμενε, έχουμε 2 λεπτά ακόμα.
1: Καλά.
0: Πάμε λοιπόν. Βήμα-βήμα, δεινοσαύρου λέει. Βρείτε τα λέει, άντε με τον Ντόναλτ, λέει ο Διονύσης. Τον λέει δεινόσαυρο, τον Τραμπ. Λοιπόν, ο Σπύρος, παιδιά, καλημέρα από Αρτέμιδα. Τι γίνεται με τον ανεξάρτητο κεντρικό τραπεζίτη? Θα εφαρμοστεί, λέγε, στους δανειολήπτες, ο νόμος Κατσέλη.
1: Ναι, για να δω τι θα γίνει.
0: Εδώ, θέματα ερμηνιών.
1: Ναι, είδα και την παρέμβαση του κύριου Σαμαρά.
0: Είδαμε ερμηνείες.
1: Ναι, γι' αυτό είδα και την παρέμβαση. Γι' αυτό λέω.
0: Τι ήθελα να πω. Α, ρε παιδιά, συγγνώμη, ξέχασα την είδηση πριν. Ένας Μητροπολίτης από Πατριαρχείο.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Ορθόδοξο.
1: Ορθόδοξο, ναι.
0: Ήρθε αυτός ο Χριστιανός εδώ. Είναι και Μητροπολίτης εκεί κάτω.
1: Κάπου κάτω είναι, ναι.
0: Πάει στα Πετράλωνα. Φοράει πολιτικά. Τώρα πώς να το πω αυτό.
1: Επιδειξίας, Βρανικό.
0: Τι επιδειξίας. Μας έδειξε τα γενετικά του όργανα. Βγήκε και περπάταγε στον δρόμο ο άνθρωπος.
1: Επιδειξίας, ναι.
0: Και τρελάθηκαν και οι άλλοι. Τον βούτυξε η αστυνομία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λέει, πού πας, Χριστιανέ μου, εσύ. Έτσι, πού πας.
1: Δεν είναι στα καλά του.
0: Μητροπολίτης κτλ.
1: Δεν είναι καλά στα μυαλά του, αυτό δείχνει.
0: Ναι, αλλά πώς δεν είναι καλά. Είναι αρχιερέας.
1: Ό,τι και να είναι, δεν είναι καλά στα μυαλά του.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Όχι. Αλλά σου λέω δεν είναι καλά στα μυαλά του.
0: Α, είναι δηλαδή αποδεδειγμένα ή εσύ το λες επειδή δεν έκανε αυτό?
1: Όταν ένας άνθρωπος είναι επιδειξίας και κάνει αυτό το πράγμα, είναι φυσιολογικό?
0: Δεν ξέρω. Δεν λέμε, ρε παιδί μου, γενικά. Πάντως δεν το έχεις ιατρικά, ότι δεν είναι.
1: Όχι, πού να το έχω ιατρικά, Βρενικό.
0: Γιατί και εγώ δεν είμαι καλά, αλλά δεν έχω χαρτί να κάνω ό,τι θέλω. Άλλο θέμα. Έχω κι άλλα.
1: Και ο Αντώνης λέει το κομμάτι αυτό που λες εσύ, που είπαμε και προηγουμένως, ότι και Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας κάνουν το θέμα των δωρεάν μετακινήσεων. Αυτό που ρωτήσαμε και τον κύριο Τεμπονέρα, έτσι.
0: Ναι. Έχω ένα θέμα ωραίο. Α, μετά θα σας το πω. Influencer μας δίνει συμβουλές. Τώρα αυτό το λέω για εμάς τους νέους. Πώς θα βγάλουμε τις καλύτερες selfie.
1: Αυτό
0: θα σας το πω μετά.
1: Με όραμα, θα κοιτάς ψηλά, μακριά. Και θα χαμηλώνεις
0: το
1: προγούλι.
0: Κάτι κάνεις στο κινητό.
1: Ναι, χαμηλώνεις και το προγούλι. Δεν κοιτάς κατευθείαν την κάμερα. Σκύβεις.
0: Ναι, αλλά κάτι λέει, θα σας πω εγώ μετά η κοπέλα. Ναι. Άσε να μας μιλήσουν οι ειδικοί. Εσύ τι.
1: Έχουμε βγάλει κάτι φωτογραφίες και εμείς αυτά τα 300 χρόνια δουλειά.
0: Ναι, αυτές είναι οι καλές.
1: Ναι, καλά, καμία δεν έχω καλή εγώ. Αλλά σου λέω ότι δεν πρέπει να κοιτάς την κάμερα. Σκύβεις λίγο το κεφαλάκι σου, αγαπητέ.
0: Η Dua Lipa λέει πάει στην Αμερική για να μείνει με τον Callum Turner.
1: Γι' αυτό θες να μας φας το χρόνο. Για την Dua Lipa.
0: Το διάβασα. Θα σας πω μετά. Πάμε διαφημίσεις.
2: Real FM. Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
7: έξοδος 33,
5: και στο relos.gr.
8: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
9: Πάρε Στρώμα.
8: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
9: Στρώμα δεν

0: Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
1: Θέλω στρώμα, στρώμα The Original.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
6: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
7: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
6: Τηλέφωνο 2610 640 657.
7: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Στάνταρ καθαρά.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
10: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αρκετά ιρανικά drones που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούζ, παρά την αισιοδοξία που εκφράστηκε λίγες ώρες νωρίτερα από τις δύο πλευρές σε ό,τι αφορά μια ειρηνευτική συμφωνία. Το περιστατικό συνέβη ενώ η Τεχεράνη, το Πακιστάν που έχει ρόλο μεσολαβητή και η Ουάσιγκτον εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την πιθανότητα να επιτευχθεί συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Μόλις τα τελικά στάδια των διαπραγματεύσεών μας ολοκληρωθούν, η συμφωνία θα υπογραφεί και θα ανακοινωθεί, δήλωσε ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας Αμπάς Αραγτζή. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί μέσα στις επόμενες ημέρες, είμαι αισιόδοξος, πρόσθεσε. Ο Αραγτζή δήλωσε ότι το σχέδιο της συμφωνίας προβλέπει την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών και μια νέα μορφή διαχείρισης του στενού του Ορμούζ. Ωστόσο, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι ψάχνει προσχήματα για να εκτροχιάσει μια πιθανή συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Αναλυτικά στο enikos.gr. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, όπου 56χρονη εργαζόμενη έχασε τη ζωή της σε δυστύχημα στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου. Η άτυχη γυναίκα φέρεται να συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο εντός της επιχείρησης όπου εργαζόταν. Παρατάθηκε ως τις 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Στην ψηφιακή πλατφόρμα έχουν δηλωθεί 400.000 καθαρισμοί οικοπαίδων, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Υπογράμμισε την ανάγκη επιτάχυνσης των σχετικών εργασιών, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες τους επόμενους μήνες θα γίνουν δυσκολότερες. Αστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροδότησης στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Ανολιώσια. Τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις επιβάτες. Εντός της ημέρας αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων σε μαθήματα ειδικότητας.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Είχαμε καθαρό μυαλό στα πέναλτι και αυτό μέτρησε, δήλωσε ο προπονητής της γυναικείας ομάδας πόλο του Ολυμπιακού Γιώργος Ντόσκας για την κατάκτηση του Champions League. Με 17-14 στα πέναλτι, οι Ερυθρόλευκες νίκησαν στον τελικό την Ουγγρική Φερεντσβάρος. Στην κανονική διάρκεια παίξαμε με πίστη στο πλάνο μας και υπομονή, πρόσθεσε. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Βροχερός ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ, τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα μας. Έχουμε πολλή επικαιρότητα εδώ, full.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες, σε όλους.
0: Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας, τα εξαιρετικά. Ο Αντώνης, καλημέρα στην παρέα. Βγαίνει, λέει ο Ανδρουλάκης, και τάζει για Αθήνα και Θεσσαλονίκη δωρεάν εισιτήρια στους νέους. Στην Πάτρα και σε άλλες πόλεις. Α, το πες αυτό,
1: ναι,
0: το Αντώνη.
1: Ναι, Καμαρόπουλε.
0: Ποιον καφέ και βόλτες δεν ρογκάκο, λέει. Στα γραφεία είμαστε και βάλουμε φορολογικές δηλώσεις.
1: Ο Αλέξανδρος, ναι, γιατί δουλεύουμε. Εντάξει. Δεν είσαι μόνος.
0: Γεια σου, Αλέξανδρο. Η Μαριάννα, λέει, δεν την παίρνουν κιόλας, λέει, την ευτυχία. Καλημέρα.
1: Τα χρήματα.
0: Καλημέρα,
1: τα
0: ναι.
1: Χρήματα. Και ο Κοτζίλα.
0: Δεν φέρνουν τα λεφτά την ευτυχία, λέει. Να είχα εγώ λεφτά, να δεις, λέει. Πόσο θα έκανα το δυστυχισμένο, λέει.
1: Καλημέρα και στον Ιωάννη Μαρούλη και στο Διονύση, γιατί να μην βρει εσάς ο Μάσκ, αυτός δεν έχει πιει καφέ στο Λιστόν.
0: Έτσι.
1: Βέβαια, Διονύση, καλημέρα.
0: Σωστό. Ο Γιάννης, όσα δεν είναι στο ακτιματολόγιο, δεν τα έχει την πλατφόρμα να τα δηλώσει όπως πέρσι. Σωστός. Ο Γιώργος έχει στείλει μια πολύ ωραία από τη βροχερή δροσιά Χαλκίδας.
1: Τι ωραία φωτογραφία, Γιώργο, καλημέρα.
0: Είναι ολοφάνερο, λέει. Ποιος. Α, Λίλιαν Δουλγεράκη, γεια σου Λίλιαν, πολύ μεγάλο το μήνυμα, το διαβάσουμε. Καλημέρα και στο Θανάση, καλημέρα και στο Μιχάλη. Πω, πολλά μηνύματα παιδιά, να είστε καλά. Αν είστε όμως νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία στους 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζετε στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά τον δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr.
1: Και μην χάσετε ούτε αυτή την Κυριακή τη δυνατή Real News μαζί, έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας επωλής σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς, μαζί Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη ειδική έκδοση Drive Tech, Robot, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού το κορυφαίο app βράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αύριο με τη Real News. Ήπιες τα χάπια σου?
0: Τα πήρα γιατί έτσι δεν βγαίνει η μέρα.
1: Πάρ' τα χάπια σου αγάπη μου.
0: Σούπα το χαρτί μου λείπει μόνο εμένα.
1: Πάρ' τα χάπια σου, καρδούλα μου, πάρ' τα.

Έχουμε όμως και το διαγωνισμό μας. 6 μέρες στη μαγευτική κοστιέρα Αμαλφιτάνα για δύο άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό, Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel ταξιδεύουν στην Νάπολη και στην κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για δύο άτομα. 6 μέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και από τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό της Manesis. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Έχουμε και ένα κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm με AI ενεργειακή κλάση α3 πλάση ψύχη και θέρμανση, έως 50% οικονομία ενέργειας και 10 χρόνια εγγύηση. Πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της MyTherm και τη νέα αντλία θερμότητας στο mytherm.gr. Και 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets. Με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2 και 20 ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της C-Jets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα στην εκπομπή των κυρίων Νιφλή και Παπαδημητρίου.

0: Δεν ξέρω αν είδες το μήνυμα του Μιχάλη. Πάντα έτοιμοι είμαστε και μετά καίγεται το σύμπαν, ρε παιδιά. Λες και παίζουν σε επανάληψη απαντήσει κάθε χρόνο. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Είναι ρε παιδί, μάνα, δεν μπορεί.
0: Είναι όποιος είναι το καλοκαίρι και καλύπτει πυρκαγιές, είναι κάτι, ναι, είναι ασύλληπτο.
1: Δεν μπορεί όμως ούτε να προβλέψει, ούτε να κάνει τίποτα κτλ. Εντάξει.
0: Απλώς...
1: Μία πρόληψη ίσως καλύτερη.
0: Πολύ.
1: Αλλά η φωτιά είναι τώρα. Δεν ξέρει αν θα φυσάει. Προς τα που θα φυσάει.
0: Απλώς έχουμε βρεθεί στο ίδιο έργο θεατές πάρα πολλά χρόνια και οι φωτιές είναι τεράστιες πια κάθε χρόνο. Δεν είναι μια φωτιά η οποία. Ας ελπίσουμε ότι τώρα αυτά τα μέσα και τα drone και όλα αυτά και οι κάμερες, μικροκάμερες, αυτά θα λειτουργήσουν.
1: Άκου τι διαβάζω τώρα. Πόσοι καύσονες αλλάζουν την Ευρώπη. Η Ευρώπη βρίσκεται κάθε χρόνο αντιμέτωπη με καύσονες, επιβεβαιώνοντας ότι αυτοί δεν αποτελούν πλέον ένα ακραίο και σπάνιο φαινόμενο, αλλά τη νέα κλιματική πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Παιδιά, έχουμε μεγάλα θέματα.
0: Μα δεν είδες τι έγινε στη Βρετανία και σε όλες τις χώρες έτσι του Βορρά με ένα παρατεταμένο καύσωνα 35 βαθμών, όπου έλεγαν τότε και οι κάτοικοι και οι, ναι, οι φορείς ότι δεν υπάρχουν air condition εκεί. Οι άνθρωποι δεν έχουν τέτοια πρόβλεψη.
1: Ναι, βέβαια. Ρε, εδώ τώρα μέχρι και στη Βόρεια Ευρώπη γίνεται χαμός.
0: Ναι, ναι, βέβαια, έτσι είναι.
1: Τελικά η Σακύρα ήταν η Σακύρα στην τελετή έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου ή ήταν ισοσίας?
0: Η Σακύρα ήταν.
1: Κάτι λέγανε ότι λέει πως είναι ισοσίας της.
0: Γιατί?
1: Λέγανε.
0: Γιατί να μην πάει η κοπέλα, πω... δηλαδή λέω. Όχι, γιατί να μην πάει η κοπέλα.
1: Ναι, γιατί ξέρω εγώ, μπορεί να μην ήθελε να κουραστεί.
0: Να εκτεθεί.
1: Να κουραστεί. Ίδια όμως ήταν η Σακύρα.
0: Ναι, ναι. Η και Σακύρα. Η απόδοσή της ήταν Σακυρένια.
1: Η Σακύρα θα
0: Σακυρένια
1: ήταν.
0: Σακυρένια ήταν και η απόδοσή της.
1: Λέμε, παιδί μου, τώρα είμαστε συνωμοσιολόγοι λιγάκι κι εμείς, δεν είμαστε.
0: Ναι, ναι, αρχηγοί.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Γιουλέκα, τον Υφυπουργό Μακεδονία Στράκη. Γεια σα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μα.
1: Καλημέρα, κύριε Ρόγκα. Καλημέρα και στου φίλου ακροατέ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Γεια σα και στη Θεσσαλονίκη. Μα ακούνε φουλ εκεί οι συμπατριώτε.
0: Ειδικά εσένα, Νίκο.
1: Θεσσαλονίκη, ναι. Και μάλιστα Θεσσαλονίκη, η καλοκαιρινή Θεσσαλονίκη. Σήμερα έχουμε, ξέρετε, μια. Σα δώσω και το ρεπορτάζ λίγο. Ναι, ναι. Έχουμε την καθένα.
0: Οι συνήθειε δεν κόβονται, ναι. Δεν κόβονται οι συνήθειε.
1: 27 χρόνια στην δημοσιογραφία,
0: ναι,
1: καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα καθυλώνεται, καθερείται μάλλον, η γέφυρα πανοράματος στο περιφερειακό και γι' αυτό το λόγο είναι 24 ώρες κλειστός ο περιφερειακός. Βέβαια έχουν γίνει ανακοινώσεις εν καιρός, ξέρει ο κόσμος, και πολλοί οδηγοί απέφυγαν να πάνε από εκείνη το σημείο.
0: Τι θα γίνει εκεί, κύριε Υπουργέ, τώρα θα υπάρχει αντικατάσταση της γέφυρας?
1: Ναι, θα υπάρχει αντικατάσταση.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι ακριβώς και τα σημεία εκείνα στα οποία θα καταλήγει, λίγο πριν δηλαδή, θα καταλήγει το flyover. Εκεί θα πέφτει, ας το πούμε έτσι, στην υπάρχουσα περιφερειακή το flyover. Και επειδή τώρα είμαστε πολύ κοντά, δηλαδή πια.
0: Ναι, για το χρονοδιάγραμμα πήγαμε να ρωτήσουμε. Ναι, ναι,
1: ναι, ναι. Το 27, στους πρώτους μήνες του 27. Δηλαδή μέχρι τον Μάρτιο λογικά ή τον Απρίλιο του 27.
0: Ναι.
1: Όχι, αυτό ήταν προγραμματισμένο πέρα από τις εκλογές, γιατί
2: συνέπεσε,
1: αν ήταν
2: συνέπεσε
1: ένα έργο, ξέρετε, που ήταν να γίνει μέσα σε ένα μήνα, θα μπορούσε κανείς να μας κατηγορήσει ότι το κάναμε προεκλογικά. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο χτίζεται, φτιάχνεται.
0: Η κορδέλα όμως θα πέσει με τις εκλογές.
2: Άλλο, η κορδέλα θα πέσει, είναι ή δεν είναι έτοιμο?
1: Αλλά δεν είναι και άδικο κάποιος να κάνει ένα έργο, όταν λέω κάποιος, έτσι, είναι υποχρέωση πολιτείας, σας διεύομαι. Αλλά μόνο όλα
0: και εμείς σας πειράζουμε, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, έπρεπε να γίνουν, γίνονται και παραδίδονται.
2: Καλά, τώρα εντάξει, κύριε Υπουργέ, ακούστε εδώ, πάμε και φτιάχνουμε ένα δρόμο που δεν λέω, είναι πολύ σημαντικά και μεγάλα τα έργα, αλλά τα 10 χιλιόμετρα κόβουμε καρδέλα. Παραδόθηκαν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα.
1: Καλά,
2: παραδόθηκαν τα δεύτερα 20 χιλιόμετρα.
0: Αθηνών Πατρών.
2: Παραδόθηκαν τα 30 χιλιόμετρα.
0: Αθηνών Πατρών, ναι, ναι.
2: Ναι, δεν το κάνω, το κάνουν γενικά. Το κάνουμε τώρα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι, να πάμε λίγο στις προτάσεις αυτές που ακούσαμε, Νίκο, και σχολιάζαμε, ναι, προηγουμένως για τις προτάσεις κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης και στη συνέχεια ο Αλέξης Τσίπρας για το θέμα της μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
2: Έως 24 ο ένας
0: και ο άλλος δωρεάν σε όλες τις ηλικίες, εκτός από τους τουρίστες.
2: Μήπως ο Μητσοτάκης έχει κάτι να βάλει και τους μισούς τουρίστες μέσα, άλλη πρόταση?
1: Όχι, όχι. Εμείς θα εγγενιάσουμε άλλη γραμμή, θα δώσουμε δωρεάν γραμμή κάπου αλλού, ενδεχομένως στην Άνω Πίνδο. Για να διαφέρουμε, όχι ειλικρινά, πέρα από τα αστεία, επειδή πράγματι μπήκαμε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο, ιονή προεκλογική περίοδο. Οι εκλογές θα γίνουν του χρόνου, το έχει πει επανειλημμένος, προχθές το επανέλαβε ο Πρωθυπουργός. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ξέρετε, μου κάνει εντύπωση και αυτή η πλειοδοσία, αλλά και αυτή η αντιγραφή. Είναι φοβερό. Δηλαδή, βγαίνει ο κύριος Ανδρουλάκης και εξαγγέλει αυτό το μέτρο που λέει, εν πάση περιπτώσει. Βγαίνει μετά ο κύριος Τσίπρας και έρχεται και πλειοδοτεί. Λέει, εσύ, ξέρω εγώ, μέχρι τόσο, εμείς παραπάνω και για περισσότερες γραμμές. Δηλαδή, ξέρετε, όλο αυτό.
0: Ναι, ο πολίτης πάντως για την τσέπη του καλά θα τα ακούει. Είναι, δεν είναι πλειοδοσία, είναι. Αλλά σου λέει ο άλλος, εντάξει, εμένα με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα.
1: Απλώς μου κάνει εντύπωση ότι, ξέρετε, τόσο πλησιάζουμε στις εκλογές, τόσο κάποιοι θυμούνται, σκέφτονται και εφευρίσκουν πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς από τη δική μας την πλευρά, όλα αυτά τα παρατηρούμε. Απλώς, ξέρετε, σε όλα αυτά. Και το ξέρετε πολύ καλά και εσείς, κύριε Μπιζόγλου, και ο Νίκος Ρογκάκος, κύριος Ρογκάκος, σε όλα αυτά πρέπει να έχεις από κάτω και ένα λογαριασμό. Πρέπει να λες από πού. Διότι θα μπορούσα κι εγώ, αν ήμουν ξαφνικά ένας πολιτικός αρχηγός και είχα κάνει ένα δικό μου κόμμα, να σας πω, σας κάνω σήμερα μία εξαιρετική ανακοίνωση.
0: Είπαν, είπαν.
1: Ο κατώτατος μισθός.
0: Και κοστολόγηση κάνανε και από πού. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι από τη φορολόγηση της μεγάλης περιουσίας ένας φόρος θα μπει εκεί, όπως είχε αναφέρει 800 εκατομμύρια, μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Τεμπονέρας. Και νομίζω 25 με 30 εκατομμύρια, πόσο είναι, 35 είναι, Νίκο, το πρόγραμμα
2: 35.
0: Του Πασόκ. 35 εκατομμύρια είναι για το Πασόκ. Είπανε.
1: Πάντως, εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί ο κύριος Τσίπρας όσο κυβερνούσε, βεβαίως επέβαλε φόρους, μόνο που δεν επέβαλε φόρους στους μεγάλους, στη μεγάλη περιουσία, το λέω ευρύτερα. Επέβαλε φόρους και το είχε πει μάλιστα ο τσάρος οικονομίας τότε, ο κύριος Τσακαλώτος. Λέει, ρημάξαμε, δεν το περιμάξαμε, είπε ότι επιτεθήκαμε στη μεσαία τάξη. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι τώρα ο κύριος Τσίπρας έρχεται και έτσι με την ίδια ευκολία, λες και δεν πέρασαν πολλά χρόνια, λες και πέρασαν πολλά χρόνια, συγγνώμη, και ξεχάσαμε εξαγγέλει πάλι τα ίδια πράγματα. Πάντως, ξέρετε, θα επιβάλλω ένα φόρο, θα φέρω αυτά.
2: Πάντως, κύριε Κιουλέγα, ξέρετε το μεγάλο πρόβλημα της κυβέρνησης, και αυτό είτε πάμε Βόρεια Ελλάδα, είτε Νότια Ελλάδα, είτε νησιωτική, είτε οπουδήποτε, είναι το θέμα της ακρίβειας. Δηλαδή, ο αντίπαλος, ο βασικός της κυβέρνησης και βεβαίως όλων μας, είναι η ακρίβεια. Δηλαδή, ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να πούμε, τα καύσιμα τρέλαναν προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτό είναι το βασικό και είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε λίγο με τον Πρωθυπουργό που έδωσε τη συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντένα, ότι είναι η ενέργεια. Αυτό με την ακρίβεια είναι τρομερό.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και από αυτό, βέβαια, όχι μόνο από αυτό, αλλά και από αυτό θα κριθούμε στο τέλος τετραετίας. Από τα αποτελέσματα αυτής της διαρκούς μάχης με την ακρίβεια. Γιατί πέρα από το γεγονός ότι αυτή μπορεί να πλήττει ολοκληρή την Ευρώπη, πάρα πολλές χώρες, ο Έλληνας πολίτης νοιάζεται για το τι κάνουμε εμείς στον τόπο μας, στη χώρα μας, για τους συμπολίτες μας. Και αυτό είναι, αν το θέλετε, οι εξετάσεις ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα βέβαια τα οποία γίνονται, που η κυβέρνηση θα δώσει στις εκλογές, με την έννοια τι κατάφερε, πόσο μπόρεσε αυτή τη μάχη να τη δώσει με επιτυχία κτλ. Εμείς διαλέξαμε, κύριε Ρογκάκο, μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και αυτή ποια είναι? Να δίνουμε διαρκώς όσο το δυνατόν αυξήσεις, να ενισχύουμε δηλαδή το εισόδημα κυρίως των ασθενεστέρων συμπολιτών μας, ακριβώς για να μπορεί να αντιμετωπίζει όλες αυτές τις αυξήσεις που τώρα με τον πόλεμο στο Ιράν ανέβηκαν ακόμη περισσότερο. Βλέπουμε τι γίνεται στα καύσιμα κτλ. Επειδή μας κατηγόρησαν και για επιδοματική πολιτική κτλ. Θα ήθελα να πω ότι πολύ απλά και
0: στις. Και για fuel pass, για pass, γενικά για pass.
1: Ναι, πάρα πολύ pass. Ναι, και για πισωγλία, αλλά όταν είχαμε παλιότερα, είχαμε την κρίση του κορονοϊού. Τώρα έχουμε την κρίση από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν. Είναι λογικό λοιπόν ότι σε έκτακτες περιστάσεις η κυβέρνηση δεν μπορεί να είναι αδιάφορη και να λέει, ξέρετε, εγώ αντιμετωπίζω με την ίδια νυφαλιότητα τα πράγματα και δεν επηρεάζομαι από όλα αυτά. Όταν υπάρχουν έκτακτες καταστάσεις, είναι λογικό ότι η κυβέρνηση με έκτακτα μέτρα και με μόνιμα φυσικά, γιατί η μείωση των φόρων είναι μόνιμα μέτρα, η αυξήση των μισθών είναι μόνιμα μέτρα. Αλλά μαζί με αυτά θα πρέπει να υπάρξουν και ενισχύσεις, γιατί αλλιώς δεν γινόταν. Δηλαδή, σας θυμίζω πολύ απλά, το θυμίζω, επιτρέψτε μου, είναι ρητορικό το σχήμα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Εννοώ ότι όταν είχαμε την προηγούμενη ενεργειακή κρίση, αν τότε η πολιτεία, η κυβέρνηση δεν απορροφούσε σε μερικές περιπτώσεις το 80, το 85 στο κοινωνικό τιμολόγιο και το 90% των αυξήσεων, ο κόσμος θα είχε βγει στους δρόμους. Θα είναι αδύνατο να πληρώσουν αυτές τις τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα και στο φυσικό αέριο.
0: Κύριε Υπουργέ, για πείτε μας τώρα για αυτό το αφήγημα της μιας κάλπης που είπε ο Πρωθυπουργός στον Νίκο Χατζηνικολάου, ότι πρέπει να υπάρξει μία κάλπη και μόνο, γιατί αλλιώς θα μπει η χώρα σε περιπέτειες. Γιατί θα μπει η χώρα σε περιπέτειες, αν έχουμε και δεύτερη Κυριακή εκλογές?
2: Και βγει η Νέα Δημοκρατία. Ας βγει με τη δεύτερη.
1: Όχι, όχι. Αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός πάρα πολύ απλά είναι ότι. Πρώτα...
2: Καλά, δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος.
0: Ναι,
2: τώρα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, εδώ είναι δημοκρατία. Ή θα βγει ο Μητσοτάκης, ή θα βγει ο Ανδρουλάκης, ή θα βγει ο Τσίπρας, ή θα βγει.
1: Αυτό, κυρία Μπιζογλή, κύριε Ρογκάκο, με συγχωρείτε, αλλά αυτό είναι ένα πραγματικό γεγονός. Έχουμε συγκεκριμένους πολιτικούς αρχηγούς, συγκεκριμένες παρατάξεις και συγκεκριμένα προγράμματα. Και συγκεκριμένες, δυστυχώς, κρίσεις από τις οποίες διέρχεται και η πατρίδα μας. Μόλις προηγουμένως μιλούσαμε για όλες τις συνέπειες από τις κρίσεις στον οικονομικό τομέα. Άρα λοιπόν είναι λογικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να λέει ότι σε όλες αυτές τις κρίσεις ο συμπολίτης μας πρέπει να κρίνει ποιος θα μπορούσε να χειριστεί αυτού του είδους υποθέσεις. Γιατί μιλάμε για έκτακτες καταστάσεις.
0: Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο δηλαδή.
1: Αυτό που είπε, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο. Ακριβώς. Και σας θυμίζω ότι.
2: Κάποιος θα το σηκώσει. Κάποιος δεν θα.
1: Καλά, κοιτάξτε, θα το σηκώσει, αλλά επιτρέψτε μου να πω. Κάποιος είχε σηκώσει και το τηλέφωνο το 2015, τότε που είχαμε φτάσει στο χείλος του γκρεμού να βγούμε έξω από τη ζώνη της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό που ήταν το φοβερό ήταν ότι βλέπετε ότι μέχρι σήμερα οι ίδιοι άνθρωποι δεν έχουν καν την ευαισθησία να έρθουν και να πούνε, ξέρετε, τότε συνέβη εκείνο. Και εν πάση περιπτώσει είπαμε άλλα και κάναμε άλλα. Είπαμε ψηφίστε όχι στον ελληνικό λαό και όταν το όχι επικράτησε τελικά εμείς το όχι το κάναμε, ναι, κάνοντας την Κολοτούμπα διεθνώς γνωστή ως ελληνική περίπτωση. Αυτό λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακριβώς έρχεται εξ αντιδιαστολής να το θυμίσει λέγοντας ότι σε κρίσεις και σήμερα δυστυχώς επαναλαμβάνω περνάμε από κρίσεις. Είναι λογικό να εμείς να μιλούμε για τη σταθερότητα την οποία επιλέξαμε και κρατήσαμε όλο αυτό το διάστημα μακριά από διάφορες σιρήνες. Το θυμόμαστε όλα, Μητσοτάκη δώστα όλα, έδωσε τώρα τα πάντα. Σκεφτείτε, εάν είχαμε την κρίση του Ιράν και ακούγαμε τις σιρήνες της αντιπολίτευσης λίγο παλαιότερα που έλεγαν δώστα όλα. Και ξαφνικά σε αυτή την κρίση θα ερχόμασταν να πούμε ότι δεν έχουμε και δεν μπορούμε να ενισχύσουμε καθόλου τους οικονομικά ασθενέστερους, γιατί δεν υπάρχει.
0: Κύριε Υπουργέ, να έρθουμε και σε μια ερώτηση για αυτά που ακούσαμε να λέει ο κύριος Θεοχάρης, αν δεχτώ, αν έχει να ρωτήσει κάτι άλλο ο Νίκος.
2: Όχι, όχι.
0: Είπε ο κύριος Θεοχάρης τη μία χαρακτηρίσε τον κύριο Σαμαρά ακροδεξιό. Την άλλη, εχθές έβλεπα ότι είπε ότι αν δημιουργήσει κόμμα θα είναι δεύτερη φορά προδοσία. Εσείς τι άποψη έχετε, συμφωνείτε με αυτό, ότι είναι ακροδεξιός ο Σαμαράς και ότι αν κάνει κόμμα είναι προδοσία δεύτερη φορά?
2: Πάντως εσείς εκεί πάνω έχετε λίγο με τους δεξιούς, έχετε στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Δεν έχουμε, κύριε Ρογκάκο.
2: Πάτε λίγο δεξιότερα.
1: Ότι υπάρχουν ευαισθησίες, γιατί όταν απέχεις 70 χιλιόμετρα τα σύνορα, είναι λογικό ότι έχεις κάποιες ευαισθησίες, όχι ότι δεν υπάρχουν στους υπόλοιπους συμπολίτες μας, στους πατριώτες μας προς Θεού. Αλλά εδώ καταλαβαίνετε ότι όταν ζεις πλάι στα σύνορα, κυριολεκτικά, αυτές οι ευαισθησίες είναι όσο να το κάνουμε μεγαλύτερες. Ήμουνα στην Ήμβρο χθες και προχθές, μάλλον πριν από δύο μέρες. Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και μέσα σε 2,5 ώρες περνούσα τα σύνορα και πήγα στην Τουρκία. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό σίγουρα δημιουργεί κάποιες ευαισθησίες στο λαό της Βορείου Ελλάδος, χωρίς να σημαίνει ότι ο λαό της Βορείου Ελλάδος έχει κάτι άλλο. Τώρα, σε όλα αυτά για τον κύριο Σαμαρά, εγώ θα σας πω, κυρία Μπιζόβουλη, ξεκάθαρα τη δική μου άποψη. Ο κύριος Σαμαράς και υπήρξε πρωθυπουργός και ως πρωθυπουργός έπραξε αυτά τα οποία έπρεπε να πράξει για να κρατήσει τη χώρα όρθια. Στα δύσκολα. Λυπάμαι για αυτή την εξέλιξη. Δεν θέλω να μιλήσω με ξύλινο πολιτικό λόγο. Θέλω να ελπίζω, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι ο κύριος Σαμαράς μέχρι το τέλος ενδεχομένως να αλλάξει κάποιες απόψεις και τα λοιπά από όλα αυτά που το ρεπορτάζ λέει ότι θα προχωρήσει. Είχε πει ότι θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του. Τι σημαίνει αυτό, κανένας δεν ξέρει. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι πάνω και πέρα απ' όλα θα επικρατήσει και στον κύριο Σαμαρά και σε όλους το ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε αυτή τη στιγμή και τη σταθερότητα στην πατρίδα μας και άρα το να μην αφαιρέσουμε οποιαδήποτε δυναμική από την παράταξή μας, η οποία έχει την ευθύνη και την τιμή βέβαια με την εντολή του ελληνικού λαού 7 χρόνια να κυβερνά και πραγματικά σήμερα ετοιμάζεται να δώσει σε ένα χρόνο από τώρα μια μεγάλη μάχη, μια μάχη όμως που μπορεί πραγματικά τη δώσει με πολύ σημαντικούς όρους επιτυχίας αυτής της μάχης και του προγράμματος. Θέλω να πιστεύω ότι ο κύριος Σαμαράς ενδεχομένως να αλλάξει κάποιες απόψεις.
0: Κύριε Γκιουλέκα, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ εγώ για τη φιλοξενία. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.
2: Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, υπουργός Μακεδονίας και Θράκης.
3: Real FM. Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
3: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενέργεια.
5: Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
7: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
8: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
9: Κονιτσιουά.
10: Στον δρόμο. Το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
9: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
11: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
12: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
11: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
12: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
11: Οπτικά Ιατρού.
12: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
11: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
12: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
11: Τηλέφωνο 2693 024 690.
12: Οπτικά Ιατρού.
11: Ό,τι εμπιστεύεστε.
13: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610 623 714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης. Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αρκετά ιρανικά drones που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούς, παρά την αισιοδοξία που εκφράστηκε λίγες ώρες νωρίτερα από τις δύο πλευρές σε ό,τι αφορά μια ειρηνευτική συμφωνία. Τραγικό εργατικό δυστύχημα στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη, με θύμα 56χρονη εργαζόμενη, η οποία φέρεται να συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο εντός της επιχείρησης όπου εργαζόταν. Εντός της ημέρας αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων σε μαθήματα ειδικότητας. Περισσότερα στο real.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
1: Εδώ είμαστε στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων και θα πάμε έτσι. Θα έχουμε την κυρία Λιακούλη μετά το διαφημιστικό.
0: Βεβαίως, να έχουμε και το Πασόκ σε λίγο.
1: Να δούμε τι λέει και το Πασόκ. Όλους τους βγάλαμε, να δούμε τι λέει και το Πασόκ.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Δυσίωνες προβλέψεις για το χρέος Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Ευρωπαϊκό Ταμείο. Στις εξαιρέσεις είναι η Ελλάδα, λέει. Έως το 31.
0: Άρχισες πάλι τα αυτά σου, τα
1: διαβάζω.
0: Ωραία σου.
1: Θα έχει, λέει, χαμηλότερο χρέος ακόμη και από τη Γαλλία και από το Βέλγιο η Ελλάδα.
0: Αυτό
1: λέει.
0: Αυτό σημαίνει ότι θα έχω περισσότερα λεφτά, εγώ, Νίκο.
1: Όχι, εσύ μόνο με το μάσκ θα δεις περισσότερα λεφτά στην τσέπη σου.
0: Άρα γενικά.
1: Να, κοίτα, κοίτα.
0: Τι είναι έκθεση, λέω.
1: Το είπα.
0: Ναι.
1: Η περιουσία του μάσκ ξεπερνά το ΑΕΠ χωρών.
0: Το είπες, ναι.
1: Δείτε τι μπορεί να αγοράσει, λέει, με ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Λέει, η κλίμακα του ενός τρισεκατομμυρίου είναι σχεδόν αδιανόητη.
0: Ναι.
1: Κάτσε, γιατί το έχασα.
0: Ναι, άμα να πει μια
1: είναι σχεδόν πέστη, αδιανόητη. Ναι. Καθώς θα απαιτούσε πάνω από 31.000 χρόνια συνεχούς καταμέτρηση χαρτονομισμάτων του ενός δολαρίου. Δηλαδή, 31.000 χρόνια αν ζούσα,
0: αν ήμουν
1: θα
0: σκρούτς,
1: μέτραγα
0: ναι.
1: τα λεφτά του Μάσκ.
0: Αν ήμουν σκρούτς, βέβαια.
1: Του ενός δολαρίου.
0: Τι ωραίο, αυτό, το
1: βέβαια, θα μειώναμε το χρόνο, μαζευόμασταν 10. Αν μαζευόμασταν 10, θα κάναμε από 3.100 χρόνια. Εάν το ποσό διανεμόταν ισόποσα, κάθε νοικοκυριό στην Αμερική θα λάμβανε 7.800 δολάρια. Δηλαδή, αν ήταν τρισεκατομμύριο, τότε στους Αμερικανούς θα έπαιρνε ο καθένας από 8.000 δολάρια.
0: Καλό είναι, ναι.
1: Αν το ποσό αυτό, δεν το λέω εδώ, το λέω εγώ. Αν το ποσό αυτό τεινόταν στους Έλληνες, οι Αμερικανοί είναι 320 εκατομμύρια. Θα είμαστε 10
0: ναι.
1: εμείς.
0: Ναι.
1: 10 εκατομμύρια.
0: Με τα ζόρια, με τα ζόρια, ναι. Με τα ζόρια.
1: 10, 300.
0: Μην κλείνεις το μάτι.
1: 3824.
0: Σαν το γύλο είσαι.
1: 240.000 ευρώ θα παίρναμε ο καθένας. Αν παίρναμε του μάσκ.
0: Αν θέλει να κάνει μια δωρέα.
1: Και θα ξεχρώναμε το χρέος. Δηλαδή δίναμε τα 350 για το χρέος.
0: Ναι.
1: Και τα μοιράζαμε τα άλλα.
0: Ωραία, ωραία τα τοποθέτησες τα ξένα λεφτά.
1: Μου φαίνεται να του μιλήσω.
0: Όταν κάνεις το γύλο έχεις φρέσκες ιδέες.
1: 1,77 τρισεκατομμύρια δολάρια είναι η χρηματιστηριακή αποτίμηση της SpaceX. Δηλαδή κοντά στα 2-3 είναι η αποτίμηση της χρηματιστηριακή. Τέλος πάντων, τα λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία. Φέρνουν όμως.
0: Μην αρχίσει ιδέες, Νίκο. Και όταν κλείνει μια πόρτα, ανοίγει αυτό και αυτό. Μην αρχίσει τώρα και δεν υπάρχει.
1: Φαντάζεσαι να σου έκανε πρόταση ο Μάσκ τα διαμάντια, αυτό το μονόπετρο.
0: Μα πιστεύω ότι θα λέγανε το ναι άλλοι οι υπόλοιποι γύρω μου.
1: Ε?
0: Δεν θα προλάβαινε να μιλήσω.
1: Τίποτα, τίποτα. Θα έμπαινα μπροστά εγώ. Αν ήταν ο Μάσκ, θα έμπαινα μπροστά. Κύριε Μάσκ.
0: Και εμείς
1: ντρέπετε, μαζί. Θα του έλεγα να σα το πει. Σα λέμε εμεί τον.
0: Με μια κουβέντα σα το λέμε εμεί. Μη σα ανησυχεί.
1: Εσεί και θα κάνω το κεφάλι έτσι να σε δει. Θα μπαινα εγώ μπροστά. Όχι, όχι, εδώ. Σα το λέω εγώ θα του έλεγα.
0: Η κάμερα σε μένα, σε μένα η κάμερα, σε μένα, σε μένα η κάμερα.
1: Όχι, είναι σεμνή η ρίτσα μας. Σας λέω εγώ ναι. Από τώρα ναι, ναι.
0: Εγώ και όσοι είμαστε γύρω της.
1: Ναι σε όλα θα του έλεγα. Πώς ψηφίζουμε στη Βουλή.
0: Ναι, ναι σε όλα, ναι σε όλα.
1: Ναι σε όλα. Είναι και λίγο ακραίος και αυτός στις απόψεις του. Έχει και αυτός τα δικά του. Δεν είναι και αυτός πολύ. Είναι λίγα. Έχει δικές του απόψεις.
0: Δεν πειράζει, Νίκο, δεν πειράζει.
1: Το μέρο βέβαιο είναι, λέει, ότι αυτό αναδεικνύει και την οικονομική ισχύ σε πρωτοφανή επίπεδα. Δηλαδή, τι θέλω να πω τώρα.
0: Άκουσα. Ναι.
1: Δεν μπορείς να έχεις τόσο λίγους πλούσιους ανθρώπους και λαοί να υποφέρουν.
0: Έτσι τώρα, είναι όμως.
1: Δηλαδή, για να μην τρελαθώ κιόλα.
0: Και τρελαθείς να τρελαθείς, έτσι είναι η πραγματικότητα. Αυτή την πραγματικότητα ζούμε πολλά χρόνια τώρα. Βέβαια, όχι σε τέτοια ποσά. Τώρα φτάσαμε σε άλλα ποσά. Διαγαλαξιακά.
1: Ναι.
0: Όπως και οι βλέψεις του Μάσκ για άλλους γαλαξίες.
1: Ναι. Μην τρελαθούμε κιόλας. Δηλαδή, όντως τώρα, χωρίς πλάκα, τι του προσφέρει το 1 τρισεκατομμύριο που δεν θα του προσέφερε, ας πούμε, τα 5 δισεκατομμύρια.
0: Θα του πούμε εμείς γιατί θέλει τόσα λεφτά, Νίκο.
1: Όχι, θα του πούμε. Θα πούμε όμως ότι είναι άδικο για τις κοινωνίες.
0: Βεβαίως είναι.
1: Αυτό λέω.
0: Είναι χρόνια τώρα, δεκαετίες.
1: Εντάξει.
0: Δεκαετίες.
1: Τι γίνεται, λέει ο Γιάννης, όταν ο Δήμος έχει αποκλείσει λόγω καταπτώσεων την πρόσβαση στο οικόπεδο. Προφανώς θα υπάρχει κάποια πρόβλεψη τώρα εκεί για το καθάρισμα.
0: Και πρέπει να το λύσει ο Δήμος.
1: Βέβαια.
0: Γιατί αυτό είναι του Δήμου. Άμα έχει αποκλείσει ο Δήμος, πρέπει να το λύσει και ο Δήμος. Δεν μπορεί να το λύσει κανένας άλλος αυτό.
1: Η Δήμητρα, επειδή λέμε ότι μας στέλνει ο Δημήτρης συνέχεια, στείλει έστειλε η Δήμητρα. 18 Ιουλίου το πανηγύρι στο σουλάρι Αρκαδίας. Έχει βάλει κανένα δύο ακόμα. Ο κακομοίρης σου λέει ρε παιδιά, θα στείλουν κι άλλοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τον Παράσχο. Καλημέρα, καλώ να το κύριο στην παρέα. Ψηλά το κεφάλι.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Παράσχο.
1: Όπτα ροδάκινά του τα ωραία. Μας έστειλε αλφα-αλφα ποιότητα, βλέπω. Γεια σου, ρε Παράσχο. Καμία άλλη είδηση, λέει, συνέντευξη, λέει, ο καλός ο Μήλος είναι, έτσι υπογράφει.
0: Ναι.
1: Εκτός από πρόστιμα σε πολίτες, έχετε να πείτε έλεος, λέει. Λες και οι πολίτες αυτής της χώρας είναι ηθαγενείς.
0: Α, προφανώς άκουσε για τον κύριο Τουρνά τη συνέντευξη στην αρχή. Ναι. Καλά, έχουν περάσει πολλή ώρα από τότε. Ναι. Ο άνθρωπος θα έχει αναθεωρήσει.
1: Καλημέρα από το Λιόλου στο Πόρτο Ράφτη. Μήνυμα προς τον ομιλητή σας, λέει, τον κύριο Τεμπονέρα. Δώστε και σε μένα μπάρμπα, λέει ο Σωτήρης και η Λένα. Λοιπόν, έχουμε ο Γιώργος. Πόσο ηθικό και πόσο νόμιμο είναι να χαρίσει δωρεάν μετακινήσει Αθήνα Θεσσαλονίκη και όχι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ναι. Γιατί και στην υπόλοιπη χώρα.
0: Γιατί εξαιρείται, γιατί υπάρχει αυτή η εξαίρεση. Ναι.
1: Κάποιες πόλεις έχουν συγκοινωνίες αστικές, κάποιες άλλες όχι όμως. Είναι ιδιωτικές, ναι, τα κτέλ. Ναι.

0: Και έχουμε να πούμε για το ψηφιακό άλμα του ΙΕΦΚΑ για ταχύτερη απονομή συντάξεων και καλύτερη εξυπηρέτηση. Εγκαινίασε ο ΙΕΦΚΑ τις νέες του υπηρεσίες ηλεκτρονικές.
1: Ναι.
0: Όντως είναι εξαιρετικές και μπορούν να εξυπηρετηθούν πιο γρήγορα οι πολίτες. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Καλημέρα και στη Μαρία. Κάτι λέει ρε παιδί μου, ότι εκτός από τις προτάσεις του Μητσοτάκη υπάρχουν και προτάσεις των άλλων κομμάτων. Δηλαδή της, του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Βεβαίως.
1: Και του ΣΥΡΙΖΑ τους έχουν παρουσιάσει ολόκληρο το πρόγραμμα. Αλλά και τώρα της ΕΛΑΣ, του Αλέξη Τσίπρα. Τις προτάσεις παρουσιάζουμε μία-μία, γιατί σιγά-σιγά παρουσιάζονται και οι προτάσεις. Δεν έχουν παρουσιαστεί στην ολότητά τους. Έχει κι άλλο το πρόγραμμα, δεν έχει παρουσιαστεί ακόμα.
0: Και τι λέει η ψυχολογία, το λέω τώρα, μας ακούγει ο κόσμος, πάει για μπάνιο, πάει βόλτα. Η ψυχολογία λέει λοιπόν ότι οι άνθρωποι που φτάνουν πάντα νωρίς σε ένα ραντεβού τους δεν είναι μόνο συνεπείς, αισθάνονται ήρεμοι και οργανωμένοι.
1: Εγώ θα το κάνω αυτό.
0: Όταν πηγαίνει. Δεν ισχύει για σένα.
1: Ραντεβού μου, πάμε να πάρω νωρίτερα.
0: Όχι, τα υπόλοιπα. Ότι πας νωρίς.
1: Ότι πάω, μπορεί να πάω και
0: νωρίς. Είσαι συνεπής.
1: Δεν υπάρχει. Στην πτήση
0: είσαι ήρεμη και οργανωμένη.
1: Οργανωμένη είμαι. Ήρεμη όχι. Οργανωμένη είμαι.
0: Άρα έχεις τα δύο από τα τρία.
1: Οργανωμένη.
0: Είσαι συνεπής και οργανωμένη.
1: Ναι,
0: ήρεμη δεν είσαι.
1: Είσαι.
0: Πώς να είσαι ήρεμη.
1: Δεν μπορώ να φορτίζεις και εσύ. Όχι, δεν είμαι ήρεμη.
0: Πιάνεις τα δύο στα τρία.
1: Αλλά μην μου πεις ότι εγώ από τα ραντεβού μου πάω.
0: Κυρία, δεν μπορώ να πω.
1: Γυρνάω στο αεροδρόμιο του κόσμου έτσι. Τρεις ώρες.
0: Καλά, όχι και τρεις και εσύ, μην πας.
1: Πάω. Έχω μια αγωνία. Όταν είναι να φύγω. Λοιπόν, πάμε στη διαφημίση γιατί έχουμε την κυρία Λιακούλη μετά.
0: Πάμε.
2: Real FM. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπετε αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπετε πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
5: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα πρωτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
6: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι. Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσει σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και Νίκο Ρογκάκο.
0: Πρέσβη, προσπάθησε να φιλήσει τη Βασίλισσα Λετήθια και εκείνη τον έσπρωξε. Μα πα και εσύ, κύριε Πρέσβη, μου να τη φιλήσει.
1: Πρόσεξε.
0: Δεν φιλάμε του Βασιλείς.
1: Έτσι όπω αισθήθηκε ο άνθρωπο, πολύ ευγενικά, πάει να τη φιλήσει. Προφανώ δεν ξέρω το πρωτόκολλο, λάθο. Έπρεπε να το ξέρει γιατί είναι πρέσβη.
0: Το ξέρει ότι κάτω στι ανατολικέ χώρε δεν ακουμπά. Του βασιλιά.
1: Δεν καταλαβες.
0: Καλά, και αυτό τι είναι, συμπεθερή, είναι σε τραβάω να σε φιλήσω.
1: Πάνε τη φιλήσει, τέλο πάντων τη δρά εκείνη γιατί δεν το επιτρέπει το ποτέ.
0: Καλά, και Λετήθια είναι ξενή, δεν είναι για καμιά βασίλισσα.
1: Πίσω του είναι γυναίκα του, η οποία έχει πάει να τη χαιρετήσει τη βασίλισσα με ψώνια. Ναι. Έχει τσάντε με ψώνια.
0: Ναι.
1: Πίσω. Δηλαδή η φωτογραφία είναι μπροστά ο πρέσβη, πίσω η γυναίκα του με τι σακούλε που έχει ψωνίσει κάτι και έχει πάει να χαιρετήσει
0: τη βασίλισσα. Μα τι πιάνει και αυτό. Κοίτα εκεί τον πρέσβη.
1: Λοιπόν, έχουμε την κυρία Λιακούλη. Α, την έχουμε. Λοιπόν, έχουμε την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Την ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα, κυρία Λιακούλη.
2: Καλημέρα, με υγεία και δύναμη, κυρία Μπιζόγλη, κύριε Ρογκάκο.
1: Να ξεκινήσουμε από αυτές τις δύο προτάσεις, τις οποίες συζητούσαμε λίγο νωρίτερα με τον Νίκο, για τις μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έγιναν με διαφορά λίγων ωρών από το ΠΑΣΟΚ και από την Ελλάς του κύριου Τσίπρα. Εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι αν είναι σύμπτωση αυτό, γιατί το οικονομικό μέρος το έχει ο Νίκος. Είναι σύμπτωση.
0: Σύμπτωση μπορεί να ήταν, αλλά λεφτά υπήρχαν. Γιατί δεν δίνατε κι εσείς κάτι παραπάνω, κύριε Λιακούλη?
1: Είναι σύμπτωση ή κρύβεται κάτι άλλο, ξέρω, κάποια συνεννόηση?
2: Συνεννόηση εγώ δεν γνωρίζω.
0: Ναι.
2: Στις συμπτώσεις δεν πιστεύω.
0: Μα τα...
2: Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι είναι μία πρόταση η οποία δημιούργησε, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ εννοώ, η οποία δημιούργησε μία θετική αντίδραση, έτσι το εκλαμβάνω, και ενώ στον κόσμο, αυτό εμένα με ενδιαφέρει, στους ανθρώπους, στους νέους, στο πόσο ακριβώς επιδρά αυτό στις ζωές. Γιατί μικρά-μικρά πράγματα είναι αυτά που συνθέτουν τη ζωή μας καθημερινά.
0: Άρα.
2: Αυτά λοιπόν λέω, ότι θεωρώ ότι η πρόταση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ήταν μια πρόταση η οποία δημιούργησε αίσθηση και μάλλον τρέξαν να την προλάβουν και όλες κι άλλοι. Χαίρομαι πάρα πολύ που υιοθετούν τις προτάσεις μου.
1: Και την προχωράνε κιόλας, και την προχωράνε και παρακάτω.
0: Να λαφτεί ως όλους, λέει. Εσείς είπατε ως 24.
2: Ακούστε, θα σας πω. Εμείς το ΠΑΣΟΚ αυτό το γνωρίζουμε. Είναι νόσος την οποία την έχουμε υποστεί. Και δει μετά το 2010, 11, 15. Ας βάλω αυτούς τους σταθμούς τώρα, δεν είναι επί του παρόντος. Μπορώ, είπα, μία μέρα στο στούντιο να συζητήσουμε ελεύθερα.
0: Βέβαια.
2: Για αυτά που πρέπει και που θέλω πάρα πολύ, αλήθεια. Ελπίζω να
1: έρθετε, βεβαίως, να έρθετε.
2: Με χαρά μου θα έρθω, να το ξέρετε. Λοιπόν, λέω ότι εμείς αυτό το αντιμετωπίζουμε συνέχεια. Το ίδιο δεν έγινε και με την κοινωνική κατοικία. Υπήρχε άλλος εκτός από το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδουλάκη, πρέπει να του το πιστώσουμε αυτό, που άνοιξε το στόμα του και μίλησε για κοινωνική κατοικία. Μετά ήρθε ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, μετά ήρθε ένας υπουργός που είπε ότι η κοινωνική κατοικία είναι ένα θέμα της Ευρώπης και λοιπά, το οποίο έρχεται και στην Ελλάδα και ούτω καθεξής. Κανένας δεν τόλμησε όμως να πει ότι το ΠΑΣΟΚ με την ομάδα δουλειάς και με τον πρόεδρό του βγήκε μπροστά και έκανε πρόταση συγκεκριμένη για την κοινωνική κατοικία.
1: Άρα λέτε τώρα αντιγράφουν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ ή τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ.
2: Μα είναι σαφέστατο ότι αυτό γίνεται.
0: Εντάξει μωρέ, δεν υπάρχει παρθενογένεση όμως.
2: Καλά τώρα.
0: Δηλαδή μπορεί να πει το ΠΑΣΟΚ μια κοινωνική κατοικία και να πει, ας πούμε, 5.000 σπίτια. Έρχομαι εγώ, την κάνω λίγο καλύτερη, κάτι προσθέτω, κάνω 10.000 σπίτια, κάπως αλλιώς. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι παρθενογένεση.
2: Όταν εγώ προσπαθώ να πω μια εξυπνάδα, κύριε Ρογκάκο, για να ελαφρύνουμε λίγο και, και τη συζήτηση. Και λέω ένα απόφθεγμα του Σεφέρη ή του Ελίτη ή του Αριστόβουλου Μάνεστη στο κοινοβούλιο και δεν αναφέρω την πηγή, αλλά το παρουσιάζω σαν δικό μου. Δεν μπορείς να το πεις αυτό ότι έχει και μία ηθική, εν πάση περιπτώσει, διάσταση του πράγματος. Θεωρώ ότι την πηγή πρέπει να την αναφέρεις πάντα. Το να βελτιώσεις μία πρόταση που γεννά ένα μυαλό, ένας πολιτικός φορέας, μια ομάδα εργασίας, ένα θεσμικό πρόσωπο κλπ. Οφείλεις να πεις ότι επί της προτάσεως που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για την κοινωνική κατοικία ή επί της προτάσεως που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ και ο Ανδρουλάκης ενώπιον ακροατηρίου νεολαίας για τα μέσα μεταφοράς, πρέπει να το πεις.
0: Και πάμε τώρα αμέσως στο επόμενο ερώτημα, το οποίο έρχεται από μόνο του με αυτά που λέμε. πολύ ωραίες οι προτάσεις και εμείς συμφωνούμε εδώ με τη Ρίτσα ότι είναι ωραίες προτάσεις και τα λοιπά.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί δεν περνάει αυτό στον κόσμο, κύριε Λιακούλη? Γιατί δηλαδή μόλις το λέει ο Τσίπρας έχει 15% 16% και μόλις το λέει ο Ανδρουλάκης έχει 10-11%? Σχηματικό τώρα είναι αυτό.
2: Θα σας πω. Εμένα με προβληματίζει αυτό και δεν κρύβω τον προβληματισμό μου για το Πασόκ, όχι για τον Ανδρουλάκη, για το... Για την, για το...

0: δεύτερο, ακούστε λίγο. Το ΠΑΣΟΚ κατά τη γνώμη μου, ενώ υπερθεμάτισε σε πολύ μεγάλο βαθμό στις προγραμματικές θέσεις, την καινοτομία, στις νέες απόψεις που έβαλε στη συζήτηση, σαν αυτά που λέγαμε πριν από λίγο, να μην επαναληφθώ, αλλά και πολλά ακόμα, και τολμηρές πολιτικές με αιχμές, όταν το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, στις εθνικές πολιτικές βγήκε και είπε, επιτέλους πρέπει να πούμε δυνατά στην Ευρώπη, δεν μπορείς να εξοπλίζεις την Τουρκία. Αυτό είναι μια δυνατή αιχμή, δεν το λες εύκολα, έτσι. Λοιπόν, παρά το γεγονός λοιπόν ότι είχε πολιτική στιβαρή με αιχμές κλπ, θεωρώ ότι δεν έκανε το ίδιο σε ό,τι αφορά το δεύτερο πεδίο της πολιτικής, δηλαδή στην πολιτική κρίνης, τις θέσεις, τις απόψεις, το πρόγραμμα. Το δεύτερο πεδίο είναι να συγκρίνεις, και το τρίτο να αξιολογήσεις. Το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν μπήκε στη λογική «κοίταξε ποιος είμαι εγώ», και ποια είναι η
1: τη σύγκριση.
0: Και ποιο είναι ο κύριο Τσίπρα.
2: Ωραία, καλό όλα αυτά. Αλλά στην κάλπη, μετά, μόλις βγει το αποτέλεσμα, εκεί είναι, κυρία Γιακούλη. Εγώ το καταλαβαίνω το ποιοτικό. Αλλά και δεν έχουμε ένα λεπτό μόνο. Σας το λέω έτσι.
0: Το λεπτό να πω, στο λεπτό μόνο να πω, ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή σταθερά πρέπει να σταθεί στα πόδια του, να αφήσει αυτού του κουρνιαχτού και τι κόνε κλπ. Θα κάτσουν όλα αυτά και θα φανεί το καθαρό τοπίο. Και πρέπει να καλέσει του πολίτε σε ένα ενωτικό κάλεσμα, και το κάνω και εγώ μέσα από το βήμα που μου δίνεται αυτή τη στιγμή, να κρίνουν, να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν. Η πολιτική δεν είναι μόνο κρίση, είναι και σύγκριση μεταξύ ποιον διαλέγεις ποιον, και είναι και αξιολόγηση. Δεν είναι λωτοφάγοι οι Έλληνες, ούτε έχουν μνήμη χρυσόψαρου. Ας ανακαλέσουμε τη μνήμη μας μόλις λίγα χρόνια πριν και θα τα καταλάβουμε όλα.
1: Κυρία Λιακούλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλή σας
1: περιμένουμε από εδώ. Λοιπόν, να είστε καλά. Εμείς κάπου εδώ φεύγουμε.
2: Έρχεται ο Δημήτρης με την Κασιανή να σας διασκεδάσουν, να σας ψυχαγωγήσουν, να σας ενημερώσουν.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα και σε όλους. Και...
1: καλά κρασά.
2: Ερχόμαστε αύριο.

0: Real FM.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα.

0: αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
3: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον.

0: για δημόσια και ιδιωτικά έργα. Για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
1: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216. Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
2: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρματο με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 26 10 99 33 80 και στο περιφράξεις@καραθανασης.gr.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 26 10 640 515 και 553.
4: Και

0: Αντένα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Δεν σας έχω συνηθίσει να ξεκινάω με Σακύρα, ούτε να ακούμε Σακύρα εδώ, αλλά ξεκίνησε το Μουντιάλ και αυτό το τραγούδι είναι το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ. Καλώς ορίσατε για την εβδομάδα μαζί. Μια ακόμα καλοκαιρινή εβδομάδα εδώ. Ο Κόσμος και Δραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίωρο που τώρα ξεκινάει. Θα περάσουμε υπέροχα με μουσικές από τα παλιά και από τα καινούργια. Ο συνήθως εδώ παρεούλα για 2 ώρες και σήμερα εδώ και αύριο εδώ την ίδια ώρα. Μην το ξεχνάς. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Να, αυτά εδώ είναι τα ευχάριστα που συμβαίνουν. Έστω κι αν είναι για ένα-δύο ανθρώπους ευχάριστα, πάντως είναι. Ένας 65χρονος είχε κάνει αίτηση για να πάρει σύνταξη μαζί με την γυναίκα του. Λοιπόν, οπότε ετοιμαζόντουσαν και δύο να βγουν σε σύνταξη δηλαδή, όταν λίγες μέρες πριν κάνανε ένα παιχνίδι, έτσι, και ηλεκτρονικά παίξανε μια λοταρία. Κατά λάθος το πάτησε ο άνθρωπος δύο φορές, οπότε έλαβε μέρος δύο φορές και κέρδισε δύο φορές ένα πολύ μεγάλο ποσό, το οποίο όλο μαζί έφτασε τα 900.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Ωραίο ποσό για να ξεκινάς τη σύνταξή σου. Τι λες εσύ? Ονειρικό. Ο Άλαν Τέιλορ, 65χρονος, μαζί με τη σύζυγό του.

Μεγάλη εντύπωση μου έκανε ότι ο Τζόνι Ντεπ έχει αγοράσει, λέει, νησί στα Δωδεκάνησα μικρό. Αλλά το έχει αγοράσει. Κάτι εκατομμύρια, 4-5 εκατομμύρια ευρώ, κάτι τέτοιο. Τι τα κάνουν αυτά τα νησιά, αναρωτιέμαι. Μη μου πεις για το Σκορπιό. Αυτό είναι ένα νησί που έχει μια ιδιαίτερη ιστορία και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι είχε γίνει τις προηγούμενες δεκαετίες από τον Ωνάση που το είχε, μέχρι να το ξεπουλήσει η κόρη του. Σε λίγο έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα για μας. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Facebook, έχω Instagram, έχω TikTok. Για επικοινωνία γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καταραμάδος και εκεί μιλάμε. Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα και τώρα και μετά την εκπομπή. Καλοκαιριάτικα εδώ, στην αρχή του καλοκαιριού. Θεού θέλοντος, εδώ μαζί όλο το καλοκαίρι. Μείνε εδώ, μετά τις διαφημίσεις επιστρέφω.

0: υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Μπαταρία ζητάς, στον Φλωράτο να πας.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, Δροσέρα ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Και το Σαββατοκύριακο, η καλύτερη μουσική.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

την αρχή του καλοκαιριού του 2026 και τι άλλο θα κοιτάγαμε, παραλίες. Και υπάρχει ένα site το οποίο δεν το ήξερα, το μαθαίνω όμως, το οποίο λέει οι καλύτερες 50 παραλίες του κόσμου, όπου εκεί μπαίνει ο κόσμος και ψηφίζει για τις καλύτερες 50 παραλίες όλου του κόσμου. Έχει να κάνει με τη φυσική ομορφιά και το γύρο περιβάλλον της κάθε παραλίας, την ποιότητα νερών και το τοπίο, τα επίπεδα ηρεμίας και τη συνολική εμπειρία που προσφέρει στον επισκέπτη. Η ψηφοφορία που γίνεται έχει ενδιαφέρον. Και δεύτερη στον κόσμο είναι η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά, από ό,τι διαβάζω εδώ. Και στην πρώτη θέση της Ευρώπης η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά. Παρακαλώ πολύ. Η Ελλάδα έχει 3 παραλίες μέσα στη λίστα με τις 50 καλύτερες παραλίες του κόσμου. Φτέρη, Πόρτο Κατσίκη και Πόρτο Τιμόνι.

δεν έχετε κόψιμο να μάθετε πόσοι είναι οι πλούσιοι το 2025, πόσοι είναι οι εκατομμυριούχοι. Πιο σωστά, οι εκατομμυριούχοι αυξήθηκαν, εδώ έχουμε διαβάσει άλλα και άλλα νούμερα τις προηγούμενες εβδομάδες για τους πλούσιους. Αυξήθηκαν πάνω στον κόσμο οι εκατομμυριούχοι, αυτοί δηλαδή που έχουν πάνω από εκατομμύριο. Είναι 25,3 εκατομμύρια κόσμος πάνω στη γη που έχουν πάνω από ένα εκατομμύριο αυτή τη στιγμή περιουσία, ενώ συνολικά οι πλούσιοι έχουν 98,33 εκατομμύρια περιουσία. Μεγαλύτερη αύξηση έγινε το 2025, από το 2018 υπήρχε η μεγαλύτερη αύξηση, 7,9% περισσότεροι εκατομμυριούχοι μέσα στο 25 που μας πέρασε εδώ και 6 μήνες δηλαδή περίπου. Τα πράγματα γίνονται χειρότερα όταν θα μιλήσουμε για αυτούς που έχουν από 30 εκατομμύρια και πάνω, που αυξήθηκαν ακόμα περισσότερο, 9,2% σε σχέση με το 24, έτσι. Όχι με το 2018. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Harry Styles για τη συνέχεια. Ναι, είναι Harry Styles. Παλιότερα είχε τραγουδήσει αυτό εδώ.

Εκτός όλων των άλλων ερευνών, έχουν γίνει και αυτές οι έρευνες για τους Έλληνες και την οδήγηση. Διαβάζω εδώ ότι το 89% των Ελλήνων οδηγών φοβάται την επιθετική συμπεριφορά των άλλων οδηγών, με το 22% να κατεβαίνει από το αυτοκίνητο για να πέσει ξύλο, ξέρω και εγώ, για να φωνάξουν, δεν ξέρω και εγώ τι. Καλά πάει και αυτό. Εξέλιξη, το λέτε κάποιοι, εντάξει, οκ. Okay. Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και να επιστρέψουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καταρμάδος. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Μείνε εδώ. Θα περάσουμε καλά, αυτό είναι το σίγουρο. Να μην σου πω όλο το καλό.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
6: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
7: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
6: Τηλέφωνο 2610-640-657.
7: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Στάνταρ καθαρά.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
9: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλείου

0: Αντένα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Στο Ιντερβέτερ Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Βλέπω τίτλο αθηναϊκού site που γράφει μεταξύ των άλλων το καλοκαίρι όπως θέλουμε να το ζούμε. Πώς θέλουμε να το ζούμε το καλοκαίρι? Ξέρω και εγώ. Να έχουμε άδεια πολύ καιρό και να έχουμε πάρα πολλά λεφτά στη τσέπη μας. Έτσι θέλουμε να το ζούμε το ελληνικό καλοκαίρι. Θέλει και ερώτημα. Δεύτερη ώρα μαζί. Καλώς ορίσατε καινούργια καινούργια στην παρέα μας. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί και σήμερα εδώ για ακόμα μια ώρα, αλλά και αύριο την ίδια ώρα εδώ. Αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω, σημείωσέ το. Παρεούλα εδώ όλο το καλοκαίρι, Θεού θέλοντος βέβαια. Και από αυτό τον δίσκο του Michael Jackson που ήταν ο καλύτερος του ίσως, το Thriller. Αυτό εδώ που είναι τώρα στα αυτιά μας, Pretty Young.

διαβάζω εδώ για ένα πλοίο το οποίο είναι τεράστιο. Εμένα αυτά δεν μου αρέσουν. Αλλά είναι γνώμη αυτή. Μπορεί εσάς να σας αρέσουν τα τεράστια πλοία. Κατασκευάζεται ένα πλοίο 1,6 χιλιόμετρων μήκος. Μια τεράστια πολιτεία που θα κοστίσει μόνο και μόνο για να κατασκευαστεί 14,2 δισεκατομμύρια από ό,τι διαβάζω εδώ. Θα χωράει 80.000 κόσμο. Τα 20.000 θα είναι το πλήρωμα. Οι 50.000 θα είναι μόνιμοι κάτοικοι. Από ό,τι διαβάζω εδώ στο πλοίο. Θα ταξιδεύει συνέχεια. Και οι 10.000 που απομένουν θα είναι επιβάτες που θα μπαίνουν, θα βγαίνουν, δεν θα έχουν σταθερό σπίτι εκεί μέσα, σταθερό δωμάτιο, πες το όπως θέλεις. Θα έχει μέσα καζίνο, σχολεία, τράπεζες, τι άλλο θα έχει. Θα έχει γήπεδο από ό,τι διαβάζω εδώ, αλλά θα έχει και μουσείο. Το καλύτερό μου σε τραγούδι αυτή την εποχή είναι αυτό εδώ. Παροψέλα.

Prince μας έλεγε παλιότερα για Hot Summer. Λίγο πριν το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα για μας, να σου θυμίσω ότι έχω Instagram, Facebook και TikTok για επικοινωνία. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο.

0: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
1: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερντινής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
1: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
2: Ντερντινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερντινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
2: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
1: Η κορυφαία επιλογή.
3: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Η αλήθεια είναι ότι πριν από λίγα χρόνια, μέχρι πριν από λίγα χρόνια που για πρώτη φορά έγινε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν το πιστεύαμε ότι θα βρεθούμε σε αυτή τη φάση που ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει βίντεο και φωτογραφίες με AI, με διάφορα χαζά και χαμένα να ανεβάζει συνήθως. Τα τελευταία που διαβάζω εδώ είναι τρεις φωτογραφίες που στη μία φωτογραφία βάζει τη σημαία πάνω στην σελήνη, στην άλλη είναι καβαλημένο σε μία έτσι ωραία μηχανή rock, και στην άλλη φωτογραφία είναι πάνω σε ένα άλογο με τίτλο, και οι τρεις φωτογραφίες, όπου πάω όλοι με αγαπούν. Τι να σου πω, ό,τι πει ο γιατρός. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, ο Κοσμάς και Δραμάδος εδώ για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, και αύριο εδώ μαζί, θυμίσου.

55χρονη καθηγήτρια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στη Τζόρτζια, έκανε σεξ πολλές φορές με ένα 16χρονο και στο σπίτι της και στη Τζάγκουαρ πίσω. Εδώ ένα μήνυμα για τους καθηγητές στη χώρα μας. Οι καθηγητές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι καθηγητές πανεπιστημίου, καθηγητές λυκείου έχουν Τζάγκουαρ. Κράτα το αυτό. Έτσι. Η 55χρονη λοιπόν έλεγε στο 16χρονο ότι τον θέλει πολύ και να φύγουν μαζί για Μεξικό. Αρχικά στα 20.000 μηνύματα τα οποία είχαν ανταλλάξει και βρήκαν οι αρχές, εκείνη έχει κατηγορηθεί και περιμένει 20 χρόνια φυλάκιση. Στα μηνύματα εκτός των άλλων τα οποία έχουν βρει οι αρχές στις ΗΠΑ είναι και η φράση «Μου ράγισε στην καρδιά», «Με εγκατέλειψες», «Εσύ δεν φταίει η μάνα σου γι' αυτό». Τι άλλο να πει μια 55χρονη σε ένα 16χρονο, δηλαδή παιδιά, εξεφύγει το πράγμα.

Αυτό ήταν τέλος για σήμερα και τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Κοσμάς και Δραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Αύριο πάλι εδώ σε 22 ώρες. Τιμήσου. Να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα αυτό το καλοκαιρινό βράδυ που έρχεται, μέχρι να τα ξαναπούμε και πάλι αύριο εμείς εδώ. Φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: Vtimer και ξένιασες.
8: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
9: Πάρε Στρώμα.
8: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
9: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
8: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
10: Moxie Rooftop Bar, θέα 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
11: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
12: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
11: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
12: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
13: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
14: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
15: Στις 30 Ιουνίου και πάρε δύο μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
17: Το τάγκο.
16: Θα σας ειδοποιήσουμε.
17: Περίμενε, περίμενε.
16: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
18: Φτιάξε βαλίτσες.
19: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
22: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο.

0: Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
1: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Και οι δύο πλευρές εκπέμπουν μηνύματα αισιοδοξίας ότι καταλήγουν σε ένα μνημόνιο κατανόησης που θα ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, θα τερματίσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και θα σηματοδοτήσει μια περίοδο διαβουλεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα πάντως το Ισραήλ πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο, έχοντας προηγουμένως εκδώσει προειδοποιήσεις εκένωσης για τους κατοίκους 20 χωριών και πόλεων στα νότια της χώρας. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και αέρια μέσα επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στον Σχήνο Λουτρακίου. Δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή. Κοριτσάκι μόλις 18 μηνών άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από ανακοπή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Αναλυτικά στο enikos.gr. Τραγικό εργατικό δυστύχημα στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη με θύμα 56χρονη, η οποία φέρεται να συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο εντός της επιχείρησης όπου εργαζόταν. Παρατάθηκε ως τις 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Στην ψηφιακή πλατφόρμα έχουν δηλωθεί 400.000 καθαρισμοί οικοπαίδων, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Απολογείται σήμερα στην ανακρίτρια μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Οι εργασίες για την κατεδάφιση του τούνελ στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, η οποία είναι κλειστή, ολοκληρώνονται σήμερα. Το έργο θα παραδοθεί την άνοιξη του 2027, δήλωσε στον σταθμό μας ο Υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Γκουλέκας.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον 5ο τελικό της Basket League, όπου θα αναδειχθεί ο πρωταθλητής Ελλάδος. Στο ποδόσφαιρο για το παγκόσμιο κύπελο, Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη 4-1 και Καναδάς Βοσνία 1-1. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Βροχερός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι μεταβλητοί έως 7 μποφόρ, τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

Κυρίες, φινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ακούτε Real FM στους 97 και 8, στο μικρόφωνο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Επαναλαμβάνω τον αριθμό 211-200-8200. Η κυρία Βάσκια Κούτρα είναι σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο. Κύριος Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Όσες και όσοι θέλετε να συμμετέχετε στην εκπομπή μέσω email στο studio@realfm.gr.

0: Γεια σας αγαπητοί φίλοι, 13 Ιουνίου φεύγει σιγά σιγά και ο Ιούνιος, για πότε ήρθε, για πότε φεύγει, λίγο μου τόσο καιρός, μας τα χαλάει. Δεν πειράζει να έχουμε θετική διάθεση με πολύ πλούσια αθλητική επικαιρότητα. Μουντιάλ, ξεκίνημα, σήμερα κρίνεται το ποτάμι στο μπάσκετ και χθες το βράδυ τα κορίτσια του Ολυμπιακού σήκωσαν για τέταρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακού την Κούπα της Ευρώπης. Έχω πει πολλές φορές ότι βάσει διακρίσεων, είτε σε επίπεδο εθνικών ομάδων, άντρες, γυναίκες και τμήματα υποδομής, έφηβοι, νεάνιδες κλπ. Και συλλόγων, Ολυμπιακός, άντρες, γυναίκες, βουλιαγμένοι, γλυφάδα, εθνικός παλιότερα, το πόλο θα έπρεπε να είναι το εθνικό μας άθλημα. Μην το περνάμε στα ψήφιστα. Ο Ολυμπιακός, τα κορίτσια σήκωσαν χθες την Ευρωπαϊκή Κούπα, τέταρτο Champions League στην ιστορία, ενώ στο Final Four έφτασαν και οι άντρες. Αλλά στον ημιτελικό έχασαν από την Προρέκο. Δεν πειράζει, έφτασαν όμως σε ένα ακόμα Final Four. Χθες λοιπόν τα κορίτσια του Ολυμπιακού με τη Φερεντσβάρος 17-14 στα πέναλτι, πραγματικά εντυπωσιακές, γιατί ήταν μπροστά με 8-5, το γύρισαν οι Ουγγαρέζες. Έφτασαν 14-12, 1-20 πριν από το τέλος του αγώνα. Και όμως ο Ολυμπιακός κατάφερε με πρωταγωνίστρια την Άντριους, που πέτυχε 5 γκολ χθες και είχε πετύχει και 4 γκολ στον ημιτελικό, 9 τέρματα συνολικά, κατάφερε να ισοφαρίσει, πήγανε στη διαδικασία των πέναλτι, εκεί ήταν πολύ καλύτερος ο Ολυμπιακός, 17-14, έτσι λοιπόν η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα σήκωσε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, τεράστια επιτυχία, πάνω απ' όλα για τον Ολυμπιακό, πάνω απ' όλα για την Ελλάδα, αλλά και για το γυναικείο πόλο, γενικά για το πόλο. Είναι ένα άθλημα που ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία του Έλληνα. Πραγματικά κρίμα που δεν το βλέπει πολλοί κόσμος, γιατί δεν είναι βέβαια μόνο αυτό που βλέπουμε με τα χέρια που πέσουν και σκοράρουν κλπ. Αλλά γίνεται μάχη κάτω από το νερό, στην πισίνα. Δεν είναι ιδιαίτερα εύκολα τηλεοπτικά και να το δεις. Όμως σε κάθε περίπτωση είναι ένα άθλημα το οποίο η Ελλάδα είναι υπερδύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο. Πολλά μπράβο σε όλους. Είτε λέγεται ομοσπονδία, είτε λέγεται σωματεία, είτε λέγονται προπονητές, είτε λέγονται αθλητές. Το έχουμε πει και άλλες φορές που το πόλο μας έχει κάνει υπερήφανους. Το μέλλον ανήκει σε όλα αυτά τα παιδιά, αρκεί να τα προσέξουμε, να τα αναδείξουμε, να γίνει ακόμα καλύτερη δουλειά, να υπάρχουν κίνητρα, διότι δυστυχώς πολλά παιδιά αναγκάζονται να σταματήσουν λόγω σπουδών κλπ. Τα έχω εξηγήσει άπειρες φορές. Και φυσικά να κοιτάξουμε να δούμε τι θα κάνουμε με τις εγκαταστάσεις. Λείπουν τα κολυμπητήρια. Λείπουν οι εγκαταστάσεις εκείνες που θα μας έκαναν ακόμα πιο δυνατούς και πιο δυνατές. Τουλάχιστον μετά από χρόνια έχει αρχίσει και κατασκευάζεται από την αρχή ουσιαστικά το κολυμπητήριο στο Ζάπιο. Και μακάρι πολύ σύντομα να το δούμε και να δίνεται στις εθνικές μας ομάδες. Πολλά μπράβο λοιπόν σε όλους και ειδικά στον Ολυμπιακό για την τεράστια επιτυχία του. Θα πούμε κι άλλα στη συνέχεια για Μουντιάλ. Έχουμε και το μπάσκετ στις 6 ώρα. Έτσι, μην μπερδευτείτε με την ώρα. Ο τελικός είναι 6 και όχι 9 στο ΣΕΦ. Λοιπόν, να πάμε στις πρώτες γραμμές. Ο πρώτος, ο κύριος Λογοθέτης. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Γεια σας.
1: Καλή εκπομπή, καιρό είχαμε να τα πούμε μεσημέρι.
0: Ναι, κύριε Λογοθέτη.
1: Για πιάσει τα βραδινά, τα ύψελα, ο Παρδάλης με πούλησε. Τέλος πάντων, θα δούμε. Και ξανά ήρθα σε εσάς, ο οποίος φαίνεστε καλύτερος άνθρωπος.
0: Όχι, δεν είναι θέμα. Καταρχάς, με κάνετε και νιώθω άσχημα. Γιατί
1: είστε καλός άνθρωπος, έχετε καλή ψυχή.
0: Άλλο τώρα, ο καθένας, κύριε Λογοθέτη, ότι είναι για τον εαυτό του. Ο Μανώλης είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος, είναι φοβερό τώρα, παιδί. Τώρα, το τι έχετε, τι δεν έχετε, δεν τα ξέρω. Δεν τα ξέρω. Με φαίνετε σε δύσκολη θέση, κύριε Παρδάλη, κύριε Λογοθέτη μου. Με φαίνεται σε πολύ δύσκολη θέση. Δεν ξέρω τι έχει γίνει.
1: Θα τα βρούμε, τη
0: δίκη. Τι εννοείται, θα τα βρείτε με τον
1: Παρδάλη. Για τον Παρδάλη, όχι για
0: ναι, αλλά όχι, τι εννοείται, δηλαδή απειλητικός μου φαίνεστε.
1: Για τον κύριο Παρδάλη θα κάνω παραγωγή, για σας κύριε.
0: Όχι, μα δεν είπα για μένα. Μου λέτε τώρα, με παίρνετε τηλέφωνο, θα κάνετε στη διοίκηση παράπονα για το.
1: Για τον Παρδάλη, ναι, όχι για σας.
0: Είναι σωστό αυτό.
1: Εγώ σας συγχαίρω.
0: Μα αφήστε με εμένα, κύριε Λογοθέτη, γιατί το κάνετε αυτό. Είστε πρώτος, βγαίνετε στην εκπομπή. Για να σας κόψει στον αέρα κάτι.
1: Μα δεν το έχω κάνει τίποτα ανθρώπου.
0: Για να σας κόψει κάποιο στον αέρα κάτι υπόθηκε άσχημα.
1: Με αυτά που έλεγα προφανώς.
0: Εν πάση περιπτώσει, πέστε μου τι θέλετε.
1: Λοιπόν, Όταν ξεκίνησα πριν πολλά χρόνια να ασχολούμαι με τα κοινά, δηλαδή τότε που έπεσε η Σοβιετική Ένωση το 1988, τότε που το ξεκίνησα σε άλλους σταθμούς, όχι βέβαια στο δικό σας, έχω πάρει όλους τους σταθμούς, όσοι υπάρχουν τέλος πάντων, έχω βγει κατά καιρούς. Με συγκλώνησε η πτώση της Σοβιετικής Ένωσης όταν ήταν Γενικός Γραμματέας ο Γκορμπατσόφ.
0: Μισό λεπτό, να διευκρινίσω κάτι, γιατί ίσως δεν ακούτε την εκπομπή. Εδώ πλέον, επειδή η εκπομπή είναι 2-5 Σαββατοκύριακο, μιλάμε αυστηρά αθλητικά, δεν μιλάμε τίποτα άλλο.
1: Αν μόνο θέλετε, αθλητικά μιλάτε, δεν μπορείτε να ασχολείτε πολιτικό.
0: Όχι, απαγορεύεται. Εδώ και δύο χρόνια. Μα αφού σας είπα ότι αυτή είναι η εκπομπή τώρα δύο χρόνια, δεν μπορώ να το χαλάσω σήμερα.
1: Το πρόγονό σας φαίνεται δεν τον
0: είδατε, πω, τώρα θα με βρίσετε. Βρίστε με και εμένα.
1: Γιατί αυτό.
0: Λοιπόν, βρίστε με και εμένα. Βρίστε με. Να είστε καλά, κύριε Λογοθέτη. Γεια σας. Πάμε. Ας τον άνθρωπο να ξεσπάσει, να ξεκαρμανιάσει. Βρίστε και εμένα. Έλα, Κώστα Χίο, έλα.
2: Άρα Γιώργο μου. Βαρέα και αμφιγεινά. Δηλαδή είναι δυνατόν το πρώτο τηλέφωνο.
0: Αχ, Θεέ μου. Πάμε παρακάτω. Πάμε Κώστα μου, πάμε.
2: Τον οποίο τον εκτιμάει πάρα πολύ κόσμος, όπως και εσένα, ναι. Πάμε, αφήνει πήγε να πέσει στον ίδιο να. Τέλος πάντων, τι να πω, δηλαδή έχει χαθεί το μέτρο γενικώς. Σε όλα. Σε όλα και σε όλους, δυστυχώς. Τι να πω, να το ελαφρύνουμε τώρα λιγάκι. Καταρχάς συγχαρητήρια στην ομάδα των κοριτσιών. Το πόλο, συμφωνώ βέβαια το γενικά με το νερό και με το κολύμπι και με το πόλο και κυρίως με το κουπί. Είμαστε φοβεροί εδώ πέρα οι Έλληνες, έτσι δεν είναι Γιώργο μου?
0: Ναι, βεβαίως.
2: Τραβάμε κουπί, οπότε γιατί να μην έχουμε και ολυμπιακά μετάλλια και ευρωπαϊκά και 1002. Και στο πόλο έχουμε μάθει κολύμπι καλό. Τι να πω. Για το Μουντιάλ, το μόνο που μπορώ να πω, με απογοήτευση το πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή με το ζόρι έκατσα να δω λίγο από το δεύτερο ημίχρονο. Δεν ήταν, έγινε λίγο η πρεμιέρα κάπως περίεργη. Ενώ το άλλο με την Κορέα και το τακτεσινά κάπως τροχότουσαν. Έβλεπες μια ένταση, έβλεπες κάτι. Δεν ξέρω πώς τα βλέπεις κι εσύ.
0: Ακόμα δεν έχω δει κάτι ιδιαίτερο. Ναι.
2: Πιστεύω κι εγώ ότι θα είναι το Μουντιάλ των εκπλήξεων και θα δούμε μία με δύο ομάδες. Πιστεύω ότι από αυτές που δεν τις υπολογίζει κανένας, μπορεί και να τις δούμε και στην τετράδα. Δεν ξέρω τι ο Αντζελότη με την Βραζιλία τι θα κάνει.
0: Μία ώρα σήμερα δούμε.
2: Ναι, και πιστεύω ότι θα είναι το Μουντιάλ των εκπλήξεων και του στοιχήματος. Επειδή έχουν γίνει όλα business, δεν ξέρω, κάποιες ομάδες θα ξεχωρίσουν. Δεν υπονοώ κάτι, έτσι προς Θεού.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι πολλές οι ομάδες και μην παραξενευτούμε, μήπως δούμε κάτι το οποίο τα πέντε μεγάλα θηρία, να το πω έξι που είναι, κάποιοι να βγουν έξω. Αυτό προβλέπω. Κατά τα άλλα, θα ήθελα να πω ότι εύχομαι και παρακαλώ ο σημερινός τελικός να τελειώσει στο μπάσκετ. Και το λέω με πολύ νόημα, να τελειώσει. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Βέβαια, αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, είμαι σίγουρος ότι θα τελειώσει. Τώρα, αν γίνει κάτι άλλο και μπορέσει η ομάδα μου να σπάσει αυτό το πράγμα, πάσα εκεί, το βλέπω εξαιρετικά δύσκολο και δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα είναι και ο Όσμαν, γιατί τον θεωρώ παίκτη ο οποίος είναι βαρόμετρο και μπορεί να καλύψει και τα rebound και πόντους να βάλει. Αλλά έρχεται από τραυματισμό, δεν ξέρω, τελευταία ώρα λέει από ό,τι έμαθα, Γιώργο. Αποφασιστεί. Και η απώλεια του Ροκαβόπουλου, βέβαια, ένα παιδί το οποίο και αυτό παλεύει πάρα πολύ. Ναι. Και τα μυαλά στο κεφάλι του ΝΑΜ να μην φορτώνεται με 3 και 4 και 5 φάουλ και να βγαίνει έξω. Και ηρεμία στον κύριο Αταμάν. Τίποτε άλλο. Ωραία. Ήταν μια καταστροφική χρονιά με 16 ήττες στην Ευρώπη, με τέτοιο μπάτζετ, με ήττες στην Ελλάδα. Δηλαδή, εντάξει, τι κάνει νιάου στα κεραμίδια. Δεν το θέλουν οι παίκτες. Έχει σπάσει το κομμάτι αυτό που λέμε το νήμα μέσα στα αποδυτήρια. Και αυτό το δείχνουν με κάθε τρόπο. Δεν ξέρω. Δηλαδή φαντάζομαι, ας πούμε, έναν προπονητή όπως είναι ο Μπαρτζόκας ή κάποιος άλλος Ευρωπαίος με αυτό το budget τι θα έκανε, έτσι. Να δούμε. Λοιπόν, δεν θέλω κάτι άλλο. Καλώς
0: να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Κώστα.
2: Πολλούς χαιρετισμούς σε όλους και στον κύριο Νεόφυτο.
0: Ωραία.
2: Και στον κύριο Θανάση από το Σαγιούς Θεοδόρους και σε όλο το φιλάθλο κόσμο. Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Έγινε, για χαρά, για χαρά. Είχα σκοπό να ξεκινήσω με Μουντιάλ, αλλά μια και ο Κώστας μας είπε για το μπάσκετ, να πω το εξής, ότι έχουμε μια καταγγελία σοβαρή από το Γιάννη το Τζιμπούρη, διαιτητής, ο οποίος ήταν σφύριξε τον πρώτο και τον τρίτο τελικό. Πήγε λοιπόν στην αστυνομική διεύθυνση της Καλαμάτας πριν από λίγες ώρες και κατήγγειλε ότι χθες το βράδυ έξω από το σπίτι του, στον τοίχο, υπήρχαν συνθήματα, είχαν βάψει διάφορα πράγματα. Θυμίζω ότι αυτό είχε γίνει και στην διαιτητή Τζαρούχα, έξω από το σπίτι, είχε καταγγείλει ότι πήγαν κάποιοι με μηχανάκια κλπ. Καταλαβαίνουμε τώρα πόσο άσχημο είναι το κλίμα, γι' αυτό ακριβώς έχω πει εγώ, και σε κάποιους δεν άρεσε, δεν πειράζει, αλλά πάντα λέω αυτό το οποίο νιώθω. Άντε να τελειώνουμε. Έχω πει επανειλημμένως ότι διαθέτουμε δύο από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός πήρε το Πρωτάθλημα Ευρώπης. Αντί να μιλάμε για αθλητισμό, για μπάσκετ, που έχουμε δει και δύο μάτς πολύ υψηλού επίπεδου, αντί να μιλάμε για τους προπονητές τους, για τα αστέρια τους, καθόμαστε και μιλάμε ποιος ανήρτησε τι, ποιος έκανε την πιο σοβαρή καταγγελία, αν θέλετε να βάλετε τη λέξη αγωγικά ή όχι, την πιο βαρύγδοπη δήλωση, τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, τι αποφάσισε η αθλητική δικαστής στον Εσακέ, τι αποφάσισε ο ΔΕΑΒ, είναι τιμωρημένος ο Γιαννακόπουλος, είναι ο Μπαρτσόκας, είναι το ένα, είναι το άλλο. Και στην ουσία τι κάνουμε. Εδώ φτάσαμε στο σημείο, στο τελευταίο αγώνα στο ΆΚΑ, σηκώθηκε μια κοπέλα και τράβηξε το διαιτητή από το μανίκι, απίστευτα πράγματα. Ή ας πούμε συνθήματα γιατί στη μάνα του διαιτητή, στη μάνα του διαιτητή, και δεν έκανε τίποτα ο Παπαπέτρου. Μόνο γι' αυτό σταματήστε να σφυρίζει αυτός ο άνθρωπος. Είναι ακατάλληλος. Όταν σου βρίζουν τη μάνα και δεν αντιδράς, μην το προχωρήσω παρακάτω. Εκείνη την ώρα λοιπόν, Παπαπέτρου, αν ακούς, εκείνη την ώρα σταματάς τον αγώνα, όπως θα μπορούσες να διακόψεις όταν μπούκαρε μέσα ο Γιαννακόπουλος, και λες προειδοποίηση. Εάν συνεχίσετε να βρίζετε τη μάνα τη δική μου και την οποιοδήποτε, θα εκενώσω όχι όλο το γήπεδο, δεν φταίνει οι οικογενειάρχες, τους οργανωμένους. Δώσε λοιπόν αυτό το σινιάλο, περίμενε 10 λεπτά, ένα τέταρτο, και αν το ξανακάνουν, ο αγώνας θα συνεχίζεται. Δεν μπορεί να σου βρίζουν τη μάνα και να συνεχίσει τον αγώνα. Δεν μπορεί να βρίζουν στο σέφα σου με την κόρη ή το παιδί, το αγόρι, το κορίτσι του Γιαννακόπουλου. Και του κάθε Γιαννακόπουλου. Δεν μπορούν, πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία. Πρέπει να γυρίσουμε όλοι μας την πλάτη. Να ακούμε για γυναίκες, για παιδιά. Υπάρχει φοβερή τοξικότητα. Γι' αυτό λοιπόν είμαι αναγκασμένος και λέω αυτό το οποίο νιώθω. Άντε να τελειώνουμε. Άντε να τελειώνουμε με αυτό το μπάσκετ. Σήμερα 6 ώρα είναι. Να πάνε οι άνθρωποι να ξεκουραστούν, να ξελαμπικάρουν το μυαλό τους, είτε είναι αθλητές, είτε είναι παράγοντες, είτε οτιδήποτε. Και να ετοιμαστούν για τη νέα σεζόν που θα είναι πιο δύσκολη. Μην ξεχνάμε ότι έρχεται και ένας Άρης ΠΑΟΚ, ήδη κάνουν μεγάλες μεταγραφές. Θα έχουμε ένα πολύ καλύτερο πρωτάθλημα. Δεν είναι μόνο η Ευρώπη, θα είναι και το πρωτάθλημα με μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά τουλάχιστον να γίνει σε όσο το δυνατόν πιο πολιτισμένο περιβάλλον και να απομονωθούν όλα αυτά τα στοιχεία από όπου και αν προέρχονται. Βλέπετε τους αγώνες και αυτοί που κάθονται εκεί στη court seat δίπλα στο παρκέ, περνάνε οι αθλητές, τους βρίζουν, τους μουτζώνουν. Αυτά δεν τα λέω έτσι, τα βλέπετε όλοι σας από την κάμερα. Σκοράρει ο τάδε αθλητής, είτε φοράει πράσινη φανέλα είτε κόκκινη, τον μουτζώνουν, τον βρίζουν, τον κάνουν, τον δείχνουν και δεν τρέχει τίποτα. Απίστευτα πράγματα. Αυτή είναι η Ελλάδα της πολιτισμένης Ευρώπης. Γεια σου κύριε Λευτέρη, από τα Χανιά.
3: Γεια χαρά κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Τι γίνεται?
3: Καλά, δόξα τω Θεώ. Κοίτα να σου πω. Να χαιρετήσω πρώτα απ' όλα το Real FM, να χαιρετήσω και την κοπελιά τη Βάσια την Κούτρα και όλους τους σταθμούς του Real FM.
0: Ωραία, ωραία.
3: Και να χαιρετήσω, κύριε Γιώργο, περίμενε. Να χαιρετήσω από την Αυστραλία αυτό το μπούμερακο το Αριστοτέλη, να χαιρετήσω από τον Παταμόνα τον Βασίλη, τον καθηγητή, να χαιρετήσω και τον Γιώργη από την Αγγλία και να χαιρετήσω, κύριε Γιώργο, να χαιρετήσω όχι μόνο αυτούς τους πετσικόμιδες που είναι στα λιμάνια, αυτούς τους αλητήριους, να χαιρετήσω όλους τους Έλληνες που αγωνίζονται εκεί παντού σε όλο τον κόσμο. Με καταλαβαίνεις να λέω.
0: Ασφαλώς καταλαβαίνω.
3: Ναι, μωρέ Γιώργη. Όχι, να μην χαιρετήσω αυτούς που είναι στα λιμάνια τσι πετσικόμιδες. Κάτι αλητήριο να πούμε. Λοιπόν, εγώ πραγματικά θα δω τον αγώνα, θα ακούσω όλους τους φιλάθρους. Εγώ κάθομαι και τα ακούω τώρα, ενώ δεν έχουμε εφημερίδα. Και ο καθένας λέει τα δικά του. Αλλά και αυτά που κάνουνε, μωρέ, δεν είναι σωστά, ρε Γιώργη. Δεν είναι σωστά, ρε γαμώτο. Τι διάολο, μωρέ, δεν έχουν βγει έξω από την Ελλάδα. Αυτό είναι ηρεμία, ρε γαμώτο. Λοιπόν, κοίτα να δεις, αν να χαιρετήσω, μωρέ, και αυτό από το Μενίδη, τον Άγιον άνθρωπο.
0: Το νεόφυτο, το νεόφυτο.
3: Ναι, ρε, ο Βεντιβής,
0: ναι.
3: Λοιπόν, αυτά ήθελα να σου πω με πολύ αγάπη.
0: Έγινε, κύριε Λευτέρη μου, να είσαι γερός δυνατός.
3: Άντε, για χαρά.
0: Να είσαι γερός, να είσαι γερός, να είσαι γερός. Νίκο μου, είναι 6 ώρα το μάτς. Από την αρχή είναι από την κρατική τηλεόραση. Μπορείτε να δείτε τον αγώνα. Έτσι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ο οποίος κερδίσει, παίρνει το κύπελο, το πρωτάθλημα. Λοιπόν, πρώτο τραγούδι, Μανώλης Μητσιάς, σε χιλιάδες σταθμούς που δεν τα ακούτε πολύ συχνά. Ένα εξαιρετικό κομμάτι του Λευτέρη Παπαδόπουλου σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου.

0: Real FM.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι, πάμε.
4: Πού θα πάμε?
0: Κρήτη.
3: Μήλο.
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο.
5: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
2: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
3: Ναι.
5: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
3: Κι εγώ.
6: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
7: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public.
6: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
9: Το Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίες 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
10: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
11: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
10: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
11: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
10: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείο Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
11: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
10: Η κορυφαία επιλογή.
6: Κτέλα Χαΐας.
12: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
6: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
13: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο πραγματοποιεί το Ισραήλ. Είχαν προηγηθεί προειδοποιήσεις εκένωσης για τους κατοίκους 20 χωριών και πόλεων στα νότια της χώρας. Περισσότερα στο real.gr. Κοριτσάκι μόλις 18 μηνών άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από ανακοπή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Απολογείται σήμερα στην ανακρίτρια μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Τραγικό εργατικό δυστύχημα στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη με θύμα 56χρονη, η οποία φέρεται να συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο εντός της επιχείρησης όπου εργαζόταν.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Γιατί δεν λες ότι το γήπεδό μας θα είναι γεμάτο και θα πανηγυρίσουμε την κούπα, Γιάννης Μαρούση. Βρε Γιάννη μου γλυκέ, τώρα τελεία ξεκίνησα την εκπομπή. Δεν πρόλαβα να τα πω όλα. Λοιπόν, για να μην έχει παράπονα ο Γιάννης και Παναθηναϊκή, ο Γιαννακόπουλος σκέφτηκε την ώρα του αγώνα όσοι θέλουν να πάνε στο ΟΑΚΑ να παρακολουθήσουν τον αγώνα, ξέρετε. Μια χαρά μόνοι τους, σε γιγαντοοθόνη, όλα τέλεια. Και η ανταπόκριση ήταν τόσο μεγάλη που ίσως να είναι και γεμάτο. Μέχρι χθες είχαν φύγει 13.000 προσκλήσεις, βέβαια είναι δωρεάν, έτσι. Επίσης οι Παναθηναϊκοί θα ξεπροβοδίσουν την ομάδα του ξενοδοχείου και το ίδιο έχει κάνει και ο Ολυμπιακή. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση στη σειρά 7. Τα λέω έτσι για να μην έχουμε παράπονα ούτε από Παναθηναϊκούς ούτε από Ολυμπιακούς. Λοιπόν, ο κύριος Νεόφυτος. Γεια σας κύριε Νεόφυτε.
5: Καλησπέρα κύριε Γιώργο. Να πω το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, σε όλους τους ακροατές ακροάτριες και όπως πάντα και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Θα πω στην αρχή δύο λόγια για το σταθμό. Γύρω στα 10 χρόνια παίρνω τηλέφωνο στο Real FM. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από όλους τους δημοσιογράφους. Σ' ό,τι ακουμπή και να βγω, όλοι μου έχουν φερθεί πάρα πολύ καλά. Να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στον κύριο Χατζηνικολάου, ένας πολύ σοβαρός δημοσιογράφος για πολύ σοβαρά θέματα που έχει κάνει ένα τεράστιο έργο και βγαίνουμε εμείς οι ακροατές και μας έχει μια πολύ ραδιοφωνική συντροφιά ο σταθμός. Όσο για τα κορίτσια του Real FM, είναι άψογες, είναι όλες εξυπηρετικές και είναι η μία καλύτερη από την άλλη. Και αυτά που λέω δεν τα λέω για κομπλιμέντα, τα πιστεύω και τα λέω.
4: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια κύριε Νεόφυτε.
5: Πάω τώρα στα αθλητικά να πω για τον Ολυμπιακό συγχαρητήρια που απέδειξε ότι πράγματι είναι μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, γιατί σε όλα τα τμήματά του παίρνει ευρωπαϊκές κούπες που αυτό μετράει πάρα πολύ. Και θα δείτε ότι κάποια στιγμή μπορεί να πάρει και στο βόλεϊ. Έτσι πως άρχισε, δύσκολα να σταματήσει τον Ολυμπιακός. Έχουν πάρει το νόημα του αθλητισμού αυτή. Λοιπόν, να πω τώρα για το παιχνίδι το σημερινό. Μακάρι να γίνει ένα ήσυχο παιχνίδι, χωρίς παρατράγουδα, γιατί έχουμε κουραστεί πολύ με τα επεισόδια, ενώ είναι οι κορυφαίες ομάδες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Πρέπει να δείχνουν καλά παραδείγματα και να μην γίνονται αυτά που γίνονται από τους παράγοντες. Γιατί εγώ υπήρξα σε σύνδεσμο και ξέρω ότι πολλές φορές από τους παράγοντες ξεκίναγε ο χουλικανισμός. Φανατίζαν τον κόσμο και καταλαβαίνετε μετά τι γινόταν. Να δώσω τα χαιρετίσματά μου τώρα σε αυτούς τους υπέροχες ακροατές και ακροάτριες που είναι ένα τεράστιο επίπεδο όλοι. Να πω για τον κύριο Λευτέρη από τα Χανιά, αυτό το πολύ συμπαθέστατο άνθρωπο. Κύριε Λευτέρη, μακάρι να μπορώ να ήμουν Άγιος, αλλά για να γίνω Άγιος κύριε Λευτέρη πρέπει να κάνω πολύ μεγάλες θυσίες. Αλλιώς δεν γίνεσαι Άγιος. Τέλος πάντων, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Να πω για τον Κώστα που βγαίνει, δεν ξέρω εγώ τώρα από το Γάλλιο βγαίνει, από την ΚΟ βγαίνει, ένας υγιέστατος φίλαθλος, σοβαρός, που είναι από αυτός που παραδέχεται πάντα. Και δεν ξεχνάω ούτε τον Άση, δεν ξεχνάω ούτε τον κύριο Σάβα από τη Νέα Σμύρνη που πολλές φορές όταν μιλάει μας λέει κάτι πράγματα που σαν να μας διδάσκει και μας σε αυτά που λέει και σε ο Γιώργο από το Λονδίνο και σε όλους χαιρετίσματα να μην λέω ονόματα και καθυστερώ.
4: Εντάξει.
5: Καλή συνέχεια.
4: Να είστε καλά κύριε Νεόφυτε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Στέφανε, μου κάνει εντύπωση από τη Θεσσαλονίκη. Πότε πήγες στη Χαλκιδική, έκανες μπάνιο, γύριζες και ετοιμάζεσαι να ψήσεις. Καταρχάς, να ευχαριστηθείτε. Αλλά με την κίνηση που έχει για να πας στη Χαλκιδική, πότε πήγες και γύριζες ελευθερίο. Μπράβο. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Ταξί. Έλα, κύριε Δημήτρη.
5: Έλα, κύριε Γιώργο. Καλό μεσημεράκι.
4: Επίσης.
5: Εδώ πέρα, την κίνηση της Αθήνας. Η Αθήνα δεν ηρεμεί ποτέ, ούτε Σάββατο, ούτε Κυριακή. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και ευτυχώς να μην έχουμε πάλι κανένα ποδηλατικό γύρω όπως την περασμένη Κυριακή, γιατί έχει καταντήσει η αηδία, κύριε Γιώργο. Θέλω να το κάνω σαν παράπονο και να ακουστεί. Ο Δήμος Αθηναίων 100 Κυριακές το χρόνο κάνει ένα event. Μία τα πατίνια, μία τα ποδήλατα, μία η ανάπηρη, η αμαία, μία. Ξέρω, δηλαδή δεν γίνεται αυτό, πιστεύω, σε καμία πρωτεύουσα στον κόσμο δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και ειδικά όταν έχει τουριστική πρωτεύουσα όπως έχουμε εμείς, που θέλει ο τουρίστας να κινηθεί, θέλει να δει κάτι, να πάρει ένα ταξί. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ήθελα να πω τώρα όσο αφορά τα αθλητικά. Εάν ο κύριος Γιαννακόπουλος, κύριε Γιώργο, και το λέω σοβαρά, δεν λεγόταν Γιαννακόπουλος και λεγόταν Κολοκυθόπουλος, θα έκανε αυτά τα οποία κάνει? Θα μπορούσε μάλλον να τα κάνει? Να μπαίνει στα γήπεδα, να, ξέρω εγώ, να μιλάει σε διαιτητές? Θα μπορούσε να τα κάνει? Θα τόλμαγε να τα κάνει? Δεν ξέρω ποια είναι, ας πούμε, η γνώμη του κόσμου, αλλά νομίζω πως ούτε κατά διάνοια δεν θα τολμούσε να κάνει τίποτα. Το ότι έχει τα χρήματα και την εξουσία κατά κάποιο τρόπο του δίνει το δικαίωμα να κάνει αυτά τα πράγματα.
4: Το θέμα είναι ότι όμως με αυτά που κάνει και τιμωρείται. Δηλαδή πέρυσι ο Παναθηναϊκός που είχε στο πρωτάθλημα, για πολλούς το έκασε από αυτά που έκανε ο Γιαννακόπουλος. Έτσι. Και πρωτάθλημα μπορεί να χάσει, και υπάρχουν Παναθηναϊκοί που δεν τους αρέσει. Και δίκιο να έχει, έτσι όπως λειτουργεί και όπως κινείται το χάνει. Και δίκιο, λέω, να έχει. Έτσι. Κάποια στιγμή πρέπει να το καταλάβει και ο ίδιος ότι χρειάζεται αλλαγή ρότας.
5: Δεν μπορεί. Εγώ το πήρα και ξέρετε ότι είμαι Ολυμπιακός και το λέω σαν πρόταση. Εάν δεν μπορεί να κάτσει ήσυχος, ας βάλει κάποιον άλλο σαν πρόεδρο και να μην ασχολείται με αυτά. Και ας γίνει φύλαθλος, ας γίνει, ξέρω εγώ. Δηλαδή δεν γίνεται να κάνεις αυτά τα πράγματα συνέχεια. Είναι προσβολή προς τον πατέρα του και το θείο του. Είναι προσβολή αυτό το πράγμα, ας πούμε, το οποίο κάνει. Εν τω μεταξύ, και για τους φιλάδους του Παναθηναϊκού, έχουν κολλήσει με τον Ολυμπιακό. Ό,τι είναι, δηλαδή, την πλούσια του Ολυμπιακού να φοράς, θα σου την πέσουν. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όπως το λέτε κι εσείς, είναι αυτή ευνομούμενη πολιτεία, είναι ευρωπαϊκή διοργάνωση.
4: Ουδεμία σχέση.
5: Είναι τρομερό αυτό το πράγμα, ας πούμε. Να μην μπορείς.
4: Είχε έρθει τώρα. Καθόταν κοντά εκεί στο. Είχε έρθει ένας παίκτης από τους Los Angeles Clippers και ο άνθρωπος τα χάσε. Εντάξει, τώρα από ευγένεια δεν έκανε δηλώσεις. Είπε, εγώ ήρθα.
5: Εντάξει, τι να πει ο άνθρωπος.
4: Τα χάσε, λέει, τι είναι εδώ. Τα χάσε. Τα χάσε. Ή ας πούμε βγήκε ο Τζόνσον, αυτός ο παλιός του Ολυμπιακού, και λέει, ρε παιδιά, τι μου λέτε τώρα για ατμόσφαιρα NBA, Knicks, Spurs, έχετε πάλι στην Αθήνα? Έχετε πάει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό? Εντάξει, τώρα τι συζητάμε. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και το Παρτιζάν Αστέρας είναι δύο κατηγορίες ξεχωριστές τελείως.
5: Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πιστεύω ότι έχουμε ανεβάσει λίγο το επίπεδό μας και θα ήμασταν τέτοιοι. Αλλά βλέπω ότι δεν πάμε πουθενά. Χειρότερα πάμε, καλύτερα δεν πάμε. Μήπως τώρα, αν ανέβει λίγο ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ξέρω εγώ, και γίνει το πρωτάθλημα πιο ενδιαφέρον, ας πούμε, σαν πρωτάθλημα, μήπως και αλλάξει λίγο η κατάσταση και ξεφύγουνε. Ξέρω εγώ τι να πω.
4: Θα δούμε.
5: Λοιπόν, ωραία. Αυτά, κύριε Γιώργο.
4: Γεια σας, κύριε Δημήτρη. Καλή δουλειά, ευχαριστώ. Λοιπόν, βλέπω στον υπολογιστή εδώ, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, πολιστικός.
6: Ναι, πολιστικός, Γιώργο.
4: Πολιστικός, μάλιστα. Έχουμε ξαναμιλήσει?
6: Μία φορά.
4: Μάλιστα. Γιατί δεν θυμάμαι αυτό το όνομα ποτέ, γι' αυτό.
6: Όχι, τώρα το είπα, δεν ήθελα να δηλώσω το όνομά μου, θα μάλιστα, με καταλάβουν. Μάλιστα. Λοιπόν, θα είμαι επιγραμματικός. Θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια και να σου κάνω και ένα παράπονο. Ξεκίνησες με τα κορίτσια για το πόλο. Λοιπόν, έχεις αναφερθεί πάμπολες φορές για το πόλο. Είναι λίγες, Γιώργο. Είναι λίγες για το άθλημα αυτό. Είναι λίγες. Και όχι μόνο σε κάθε επιτυχία να το θυμόμαστε.
4: Σωστό, σωστό.
6: Εντάξει.
4: Ναι, ναι, συμφωνώ, συμφωνώ.
6: Δεν είμαι φιλαθλός. Είμαι φιλαθλάρα. Φιλαθλάρα εννοώ και στις προτιμήσεις μου τις αθλητικές και για το έντυπο που με μεγάλωσε και είμαι μεγαλούτσικος, είμαι 76. Λοιπόν, επεδίωξα κάποτε στους αθλητές μου, έλεγα, να διαβάζετε Ηλία Γάμα. Με άκουσε μια κυρία και μου λέει, λες κάθε τόσο για τον εξαίρεις. Ναι, όχι, τον διαβάζω. Λέει, είναι πολύ οικογενειακός μου φίλος. Και κάνουμε σε κάτι τραπέζι έτσι, να σε καλέσω, με κάλεσε και πήγα. Και γνώρισα τον Ηλία τον Μπαζίνα, τον ατελείωτο άνθρωπο. Άνθρωπος με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Μου είπε λοιπόν όταν ανταλλάσσαμε απόψεις, απομονωθήκαμε σε ένα δωμάτιο του σπιτιού και μου είπε, μικρέ μου λέει, ξέρεις αρκετά, ξέρεις πολλά και να προσέχεις. Λοιπόν, από τότε είχα συχνότατη επαφή μέχρι που μας άφησε ο Ηλίας. Λοιπόν, δεν θέλω να καταχάσει. Θέλω να κάνω ένα μεγάλο παράπονο και στην Ομοσπονδία μας και στην ΕΡΤ να μην δείξει χθες τον τελικό των κοριτσιών. Με τόσα κανάλια, αθλητικά.
4: Το είχε πάρει το Μέγα. Το μάτς το έδειξε το Μέγα News.
6: Α, εντάξει, δεν το ήξερα.
4: Το Μέγα News.
6: Δεν το ήξερα. Λοιπόν, και πρέπει έτσι να το προβάλλουμε γιατί είμαστε ένα άθλημα, όπως είπες, που τελικά μας πηγαίνει.
4: Ναι, ναι.
6: Δεν θέλω να μιλήσουμε άλλο μαζί. Είμαι άνθρωπος του αθλητισμού. Αν βρεις χρόνο που ξέρω είναι πολύ δύσκολο, για μισή ώρα, αν συναντηθούμε όπου μου πεις, μένω στο Παλαιό Φάληρο, να πιούμε έναν καφέ, να ανταλλάξουμε 5 απόψεις και να συμφωνήσουμε σε όλα. Θέλω να τελειώσω με το εξής. Η Ελλάδα πληθυσμιακά είναι μικρή χώρα. Είμαστε 10 εκατομμύρια. Τα στρογγυλεύουμε 11. Είναι δυνατό να κάνει πρωταθλητισμό σε όλα τα αθλήματα? Έτσι δεν είναι?
4: Έχω αναφερθεί άπειρες φορές σε αυτό το κομμάτι. Άπειρες.
6: Και πάλι Γιώργο μου, πάλι από σένα μόνο το άκουσα. Που είσαι ποδοσφαιρικός. Και θεωρώ...
4: Συγγνώμη που σας διακόπτω. Κατά βάση πληθυσμού, αυτά που έχουμε πετύχει στον αθλητισμό είναι απίστευτα.
6: Βεβαίως, βεβαίως.
4: Πόλο, κοπηλασία, ιστιοπλοεία, τόσα πράγματα. Δηλαδή η ιστιοπλοεία μόνο η ιστιοπλοεία, ξέρετε κάθε χρόνο, να σας πω, είναι συγκλονιστικό. Κάθε χρόνο έχουμε το λιγότερο 50, προσέξτε τον αριθμό, 50 μετάλλια σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια. Οι κοπηλάτες μας, οι πολίστες μας, οι κολυμβητές μας. Δηλαδή η θάλασσα μας ταιριάζει και δεν την αξιοποιούμε, δεν την αναδεικνύουμε. Κάτω εκεί, μένετε στο Παλαιό Φάληρο, εκεί στο θαλάσσιο χώρο, στις Τζιτζιφιές, ξέρετε ότι έχουμε το δεύτερο πιο σύγχρονο αθλητικό κέντρο της Ευρώπης μετά τη Μαγιόρκα. Και ο κόσμος δεν το ξέρει, δεν το αναδεικνύουμε, δεν ασχολείται κανένας.
6: Γιατί, Γιώργο?
4: Γιατί. Τώρα θα ανοίξω το στόμα μου και θα πω πολύ άσχημα πράγματα και δεν θέλω.
6: Λοιπόν, και εγώ ήμουν πολύ προσεκτικός όσο σου πει.
4: Ναι, και τα δίκαια.
6: Εντάξει, γιατί ξέρω όσα και εσύ, και επειδή είμαι λίγο μεγαλύτερος, ξέρω, ίσως να ξέρω και λίγο παραπάνω.
4: Ναι, πιθανόν, δεν αμφισβητώ.
6: Και με πληγώνει αυτό το πράγμα. Να έχουμε συνέχεια. Καταρχάς είμαι μπασχετικός.
4: Ναι.
6: Και με πειράζουν και έτσι και στην πισίνα. Και τελικά έχουμε καταλήξει όλα τα αθλήματα να έχουν πάρει από το μπάσκετ πολλά πράγματα. Γιατί στο μπάσκετ καλλιεργείται στην Αμερική καταπληκτικά. Έτσι βλέπετε πώς φεύγουν τα δικά μας τα παιδιά και πηγαίνουν εκεί ο Γιαννάκης μας ο Αντετοκούμπο και πώς γύρισε κλπ. Γιατί είναι θέμα, γιατί είναι επαγγελματισμός κλπ. Εμείς εδώ... Όλα τα παιδιά πρέπει να ξεκινάνε, Γιώργο, από τα κολυμβητήρια να μαθαίνουν μπάνιο. Και εκεί, γιατί, για χίλιους δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα θα μπορούν να το κάνουν όπως εσείς όλη τους τη ζωή και να απολαμβάνουν αυτό που έχει η Ελλαδίτσα μας μέχρι τα βαθιά τους γεράματα. Αυτό ωφελεί και οικονομικά στην υγεία του πληθυσμού. Θα έχουμε λιγότερες αρρώσιες, λιγότερες εργατόρες χαμένες, γιατί θα σκληραγωγηθεί το παιδί και είναι και ένα άθλημα το οποίο δεν έχει τραυματισμούς. Όχι να γίνει κολυμβητής, να μάθει να κολυμπάει. Εκεί δείχνει κινητικές ικανότητες και με την ανάπτυξή του μπορεί να στραφεί στα αθλήματα που έχει ένα ταλέντο.
4: Ναι.
6: Υπάρχουν λίγοι άνθρωποι. Έχω τελειώσει γυμναστική ακαδημία και είχα τρομερούς.
4: Απλά να βάλουμε μια τελεία, γιατί έχω ξεφύγει δύο λεπτά το διαφημίσιο.
6: Σας αφήνω.
4: Εντάξει,
6: αν θέλεις, κράτα το τηλέφωνό μου. Ό,τι ώρα θέλεις παίρνεις.
4: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
6: Βρες μισή ώρα.
4: Ευχαριστώ.
6: Και νομίζω ότι θα περάσεις καλά.
4: Να είστε καλά. Ευχαριστώ
6: σου
4: πολύ.
6: Εύχομαι τα καλύτερα. Να
4: ευχαριστώ
6: είστε
4: πολύ.
6: Πάντα καλά.
4: Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.
0: Real FM.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, είχα πάει πριν λίγες μέρες Θεσσαλονίκη, μια ομιλία για το ντόπινγκ ένα Σάββατο. Εκεί ήταν λοιπόν μια γλυκύτατη κυρία η οποία ακούει την εκπομπή. Εν πάση περιπτώσει μου ζήτησε ένα τραγούδι. Η κυρία Μαρία. Μένει επανομή, τέλος πάντων. Και μου ζήτησε την αγαπημένη του Λιάννη. Η αγαπημένη του Λιάννη είναι η Νταντονάκη, η Φλέρη Νταντονάκη. Λοιπόν, θα ακούσουμε το «Κάθε τρελό παιδί», «Κάθε τρελό παιδί» με τη Φλέρη Νταντονάκη. Είναι δημιούργημα του Μάνου Χατσιδάκη και μετά την επόμενη ώρα θέλω να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μας ζήτησε πριν λίγες μέρες η κυρία Αντωνία από το Παγκράτη με τη Δήμητρα Γαλάνη. Λοιπόν, Φλέρη Νταντονάκη, «Κάθε τρελό παιδί».
8: Ζήσα 10 χρόνια σαν καλόγρια. Πέρασα κλινικές, φυλακές για να βρω την ψυχή μου. Και κόντεψα να χάσω τον εαυτό μου. Διάβασα βίους Αγίων αναζητώντας τη λιτότητα. Ζούσα μια εσωτερική διαδρομή. Ήμουν χαμένη για όλους. Ένιωθα μια δύναμη παρούσα να με καθοδηγεί. Κινδύνεψα πολύ σε αυτή την πνευματική περιοχή. Δεν έπρεπε να μιλώ σε ανθρώπους. Δεν έπρεπε να τρώγω. Έβλεπα πνεύματα, δαίμονες, αγγέλους που είναι μεν γεννήματα της φαντασίας. Αλλά όταν τα ζήσεις είναι τρομερά, γιατί ξεφεύγεις από τα ανθρώπινα πλαίσια.

γυναίκα με τη φωνή Αηδόνη, που λέει και ο Γιώργος ο Γιάννης. Λοιπόν, τώρα για το Μουντιάλ απόψε, όσοι θέλετε να δείτε. 10 το βράδυ Κατάρ Ελβετία. Μετά έχει στις 1, το είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα, Βραζιλία Μαρόκο, του Ελκάμπη. Στις 4 το πρωί Σκωτία Αιτή, στο Φόξμπορο. Και 7 το πρωί Αυστραλία Τουρκία. Τα μάτς που έχουν γίνει μέχρι τώρα είναι 4. Μεξικό, Νότια Αφρική 2-0 στην πρεμιέρα. Νότια Κορέα Τσεχή 2-1 με ανατροπή. Καναδάς Βοσνία χθες το βράδυ 1-1. Και τα ξημερώματα είπα Παραγουάη 4-1. Το ξέρω ότι δεν βολεύουν οι ώρες. Δεν είναι η εθνική μας ομάδα. Είναι λίγο ξενέρωτο το όλο κλίμα. Δεν το κρύβω. Και εγώ έτσι αισθάνομαι, όπως αισθάνεστε κι εσείς, και μιλάω με πάρα πολύ κόσμο. Σύν ότι με έχουν ενοχλήσει αρκετά πράγματα τα οποία έχουν γίνει. Η Αγγλία τώρα τις έκλειψαν τον εξοπλισμό της. Δηλαδή αυτό, φανταστείτε, να γινόταν στην Ελλάδα, να είμαστε εμείς διοργανωτές. Το τι θα λέγαμε για τη χώρα μας, που την ισοπεδώνουμε τη χώρα μας. Αμερικοί κλέψαν τον εξοπλισμό των Άγγλων. Εμφανίζονται η αποστολή του Ουζμπεκιστάν και τους έχουν τους ανθρώπους, λες και είναι τρομοκράτες. Και δεν είναι ότι το κάναν σε όλες τις αποστολές. Δηλαδή τους Ισπανούς δεν τους πειράξανε. Το Ουζμπεκιστάν, γιατί τι έχει το Ουζμπεκιστάν? Ή αυτός ο Σομαλός ο διαιτητής τον είχαν 11 ώρες και τον γυρίσανε πίσω? Δηλαδή καλά, όλοι είναι τρομοκράτες, πήγε ο Σομαλός διαιτητής να κάνει τι? Το να μου μη δώσεις βίζα σε κάποιον από το Ιράν, μπορώ να το καταλάβω, υπάρχει πόλεμος. Αλλά από τις βίζες, από τις αιτήσεις βίζας που κατατέθηκαν από χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, το 40% απορρίφθηκαν. Εντάξει, όλοι αυτοί τι είναι, τρομοκράτες? Δεν ξέρω το πτώμα που βρέθηκε κοντά στο προπονητικό κέντρο του Ιράν, τι ιστορία είναι αυτή. Είμαι υποχρεωμένος να περιμένω τις εξελίξεις. Προς Θεού, δεν θέλω εγώ να το συνδέσω με το Μουντιάλ. Αλλά έρχεται η Εθνική Ιράν, εσύ λες ότι άλλο ο πόλεμος, ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, διαβεβαιώσεις Ινφαντίνο, 15 άτομα από την αποστολή κοπήκανε. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, γιατί πέφτει και το ηθικό της ομάδας. Και της κάθε ομάδας. Ή τους φέρνετε και παίζουν όπως παίζουν όλες οι ομάδες, ή μην τους φέρνετε καθόλου. Δεν έχει νόημα. Ή για τα επεισόδια πριν τον αγώνα, δεν ξέρω πόσοι τα είδατε, Μεξικό στην πρεμιέρα. Χαμός έγινε. Χαμός, φοβερό ξύλο. Τρομερά επεισόδια. Υπήρχαν μάτς από αυτά τα πρώτα με άδειες εξέδρες. Ακόμα και χθες στο Καναδά, δεν ξέρω πώς είδατε με την Βοσνία, υπήρχαν πάρα πολλά άδεια καθίσματα. Το να είναι στο Νότια Κορέα, Τσεχία, το καταλαβαίνω. Αλλά Καναδάς, διοργανώτρια χώρα.

0: εντυπωσιακές Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, πέταξαν 3 γκολ. Έγινε 3-1-4-1, γρήγορη ομάδα, πολύ καλύτερη από την ομάδα του Παναμά. Μεξικό, Νότια Αφρική, λίγα πράγματα από τη Νότια Αφρική. Περίμενα έτσι να προβάλλουν μια διαφορετική αντίσταση, αλλά το Μεξικό, χωρίς να εντυπωσιάσει, δεν είχε προβλήματα. Θα μπορούσε να βάλει και περισσότερα από 2 γκολ. Και το Καναδάς-Βοσνία, όπως το περίμενα από τους Βόσνους που τους ξέρουμε γείτονες, μια ομάδα που παίζει πίσω, προσπαθεί να βρει την κόντρα. Τον Καναδά δεν τον έχω δει, δεν τον ξέρω. Προσπάθησε, πάλεψε, πήρε αυτό που άξιζε. Ενδεχομένως να μπορούσε να πετύχει ένα δεύτερο γκολ, αλλά και στο 0-1 είχαν και οι Βόσνοι ευκαιρίες να κάνουν το 0-2. Εν πάση περιπτώσει, είναι πάρα πολύ νωρίς. Μιλάμε τώρα για 104 παιχνίδια. Σήμερα τα φώτα θα είναι όλα στο Βραζιλία, Βραζιλία-Μαρόκο. Ελπίζω να μπορέσουμε να το δούμε. Μία η ώρα είναι. Και αύριο στην εκπομπή να πούμε περισσότερα πράγματα. Πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις και γυρίζουμε.
1: Real FM. Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφίων. Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
6: Konnichiwa.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
10: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
11: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
12: Ράδοσης, τα πάντα για την οικοδομή.
11: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
12: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
11: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
12: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
11: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
12: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
11: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
13: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα

0: Είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
2: Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί και γρηγορούμε. Παράλληλα, υπογραμμίζει την απειλή των drones και τις προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάζ που προβλέπει μορατόριουμ από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και οι δύο πλευρές εκπέμπουν μηνύματα αισιοδοξίας ότι καταλήγουν σε ένα μνημόνιο κατανόησης που θα ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, θα τερματίσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και θα σηματοδοτήσει μια περίοδο διαβουλεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα πάντως το Ισραήλ πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο, έχοντας προηγουμένως εκδώσει προειδοποιήσεις σε κέντρα για τους κατοίκους 20 χωριών και πόλεων στα νότια της χώρας. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η Ελλάδα σε πεδίο δράσης τρομοκρατών, δηλώνει σε αποκλειστική συνέντευξή του στην Real News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Κοριτσάκι μόλις 18 μηνών άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από ανακοπή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Περισσότερα στο enikos.gr. Απολογείται σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Παρατάθηκε έως τις 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Πορτογαλία αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στη Λάρισα η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών για το European Golden League. Χθες κέρδισε με 3-0 σετ το Κόσοβο. Στην αντίστοιχη διοργάνωση των ανδρών, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα νίκησε με 3-0 σετ την Ισλανδία στο κλειστό γήπεδο της Γλυφάδας. Περισσότερα στο φιλαθλούς.gr.
1: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Βροχερός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή ως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα. Είναι 3 και 5. Σε 3 ώρες αρχίζει ο τελικός και ανακοινώθηκαν οι εξάδες των ξένων. Βλέπω εδώ τον Ολυμπιακό, είναι ο Νιλικίνα και ο Χολ εκτός. Άρα εξάδα έχουμε τον Τζόζεφ, τον Φουρνιέ, τον Γουόρτ, τον Πίτερς, τον Ντάιρεκ Τζόουνς και βέβαια τον Μιλουτίνοφ. Αυτή είναι η εξάδα των ξένων του Ολυμπιακού. Στον Παναθηναϊκό να πούμε ότι ο Σμάν δεν είναι 100% έτοιμος, αλλά είναι μέσα στην αποστολή. Οπότε προτιμεί διγατή του Ερνάν Γκόμεθ. Αυτή είναι η αλλαγή του Αταμάν. Οι ξένοι είναι ο Σόρτς, ο Γκραντ, ο Ναν, ο Σμάν, ο Χέις Ντέιβις και ο Ματίας Λεσόρ. Νίκο από την Πετρούπολη, αν ακούς την εκπομπή, γενικά αποφεύγω τα προγνωστικά και στο ποδόσφαιρο. Δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει στο μπάσκετ. Έχω πει πολλές φορές ότι από τη μία έχουμε τους διαιτητές, τους εφευρέτες, σφυρίζουν ό,τι θέλουν, όπως θέλουν, όποτε θέλουν. Απίστευτα πράγματα. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, έτσι γενικό είναι αυτό. Αλλά είναι και θέμα βραδιάς, είναι και θέμα τι χέρι θα έχει ο κάθε αθλητής. Δηλαδή τώρα ο Μίτογλου, 4 συνεχόμενα τρίποντα. Ή ας πούμε μπορεί ο Φουρνιέ να αρχίσει να πυροβολεί και να μην σταματάει. Ή ο Βεζένκοφ. Ή ο οποιοσδήποτε, ξέρω εγώ, ο Σμάν. Ή ο Ντέιβις. Ο Ντέιβις μία στις 13 βολές και μετά το άλλο μάτς τον πήρε μόνος του. Είναι θέμα βραδιάς του κάθε αθλητή. Δεν το ξέρεις αυτό. Εγώ, στο τελευταίο μάτς, μετά από δύο παρατάσεις, αυτό που έχω να σχολιάσω, είναι γενικό βέβαια, θέλω να αναφερθώ στον Τολιόπουλο. Γιατί όλη τη σεζόν έλεγα ότι το παιδί αυτό είναι πολύ αδικημένο. Και ο Σόρτς, αλλά ειδικά ο Τολιόπουλος, ο Ρογκαβόπουλος, από ένα διάστημα και μετά ο Μίτογλου. Ο Μπαρτζόκας παίζει ένα ποδόσφαιρο, μπάσκετ ομαδικό. Είναι η επιτομή της ομάδας, Ολυμπιακός. Αντίθετα, ο Αταμάν παίζει με το ένστικτο, παίζει με μικρό rotation. Και πού θέλω να καταλήξω. Είδαμε λοιπόν τον Τολιόπουλο. Η αυτοπεποίθηση που έπαιξε, η πίστη που είχε στον εαυτό του και δικαιώθηκε. Και σκέφτομαι ότι αν αυτό το παιδί είχε ρόλο στον Παναθηναϊκό, έπαιζε περισσότερο. Όπως έπαιζαν άλλοι αθλητές, όπως ο Γκραντ, ο Σμάν, ο Ερνάν Γκόμεθ κλπ. Ο Λούκας. Σκεφτείτε πόσο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση θα είχε. Πόσο περισσότερο θα μπορούσε να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Ίσως και ο Σόρτς, ίσως και ο Ρογκαβόπουλος. Ίσως και ο Μίτογλου που κράτησε τον Παναθηναϊκό με τα 4 τρίποντα στο τέλος, θυμόσαστε, στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι. Δηλαδή για μένα αυτό είναι λάθος του Αταμάν, το ότι δεν πήρε αθλητές σαν τον Τολιόπουλο που είναι και καλό στα τρίποντα, που πιστεύει στον εαυτό του, που δεν τα βοήθησε τα παιδιά αυτά να δείξουν ποιοι πραγματικά είναι. Γιατί βλέπετε ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού τον αγαπάει τον Τολιόπουλο. Τον θέλει να τον βλέπει. Και αυτό είναι θέμα για τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Τολιόπουλος δεν πέσει. Είναι ακριβώς ό,τι έλεγα, γιατί οι εκπομπές μπορείτε να τις βρείτε και τα γραπτά μένουν. Με τον Ντόρσεϊ, όταν δεν έπαιζε ο Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό, πάντα έλεγα, μα είναι δυνατόν, το ξέρουμε, γιατί ο Μπαρτζόκας. Και ο Ντόρσεϊ μπαίνει μέσα, δίνει το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό και μετά γίνεται ένας από τους τρεις, ξέρω εγώ, σωματοφύλακες. Βεζένκοφ, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ήταν λάθος του Μπαρτζόκα. Αλλά τουλάχιστον ο Μπαρτζόκας το λάθος το διόρθωσε και το παραδέχτηκε. Πώς? Με το να έχει τον Ντόρσεϊ σαν παίκτη πρώτης γραμμής. Ενώ ο Αταμάν δεν το έχει κάνει αυτό. Και προχθές που έπαιξε στο τέλος με Σόρτς και Τολιόπουλο είναι γιατί δεν είχε λύσεις. Ο Ναν ήταν έξω με 5 φάουλ. Αναγκαστικά πήγε και όχι ότι το έκανε με την καρδιά του. Λοιπόν, να ακούσουμε και το τραγούδι που ζήτησε η κυρία Αντωνία με τη Δήμητρα Γαλάνη. Το «Θα υπάρχω θες δε θες», την περασμένη Κυριακή το ζήτησε. Δεν είναι βέβαια του Χατζινάσιου, δεν έχει σημασία, είναι του Γιώργου του Κατσαρού και η στίχη του Πυθαγόρα. «Θα υπάρχω λοιπόν θες δε θες» με τη Δήμητρα Γαλάνη.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στις γραμμές. Ο κύριος Βαγγέλης Αθήνα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Θα ήθελα, δεν έχω ξαναπάρει τηλέφωνο, είμαι κι εγώ Ολυμπιακός. Θα ήθελα μια χάρη, αν μπορείτε φυσικά.
0: Αν μπορώ.
1: Και σας επιτρέπει η θέση σας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Οφείλω να ομολογήσω ότι ο τερματοφύλακας που έχουμε είναι καλός στις μεταβιβάσεις, στο γρήγορο παιχνίδι κλπ. Έχω την αίσθηση όμως ότι είναι πάρα πολύ λίγος για τον Ολυμπιακό. Και δεν ξέρω γιατί αυτή η επιμονή που προπονητή να τον χρησιμοποιεί συνέχεια.
0: Για τον Τζολάκη λέμε τώρα.
1: Βεβαίως. Πιστεύω ότι αν είχε έναν καλύτερο τερματοφύλακα, ίσως είχαμε και το πρωτάθλημα, ίσως είχαμε τερματίσει και πρώτη κτλ. Και στην Ευρώπη ίσως πήγαμε και λίγο καλύτερα.
0: Εγώ προσωπικά να σας πω κάτι, μ' αρέσουν οι διαφορετικές απόψεις. Ο καθένας έχει τη γνώμη του, είναι σεβαστή. Απλά μου κάνει εντύπωση που λέτε ότι είναι πάρα πολύ λίγος.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: δεν
0: μου κάνει εντύπωση. Το να μου πείτε ότι για μένα θα ήθελε κάτι καλύτερο Ολυμπιακός, ναι, το πάρα πολύ λίγος δεν
1: για
0: με βρίσκει σύμφωνο. Ναι, για τον Ολυμπιακό, ναι.
1: Ολυμπιακό μιλάω.
0: Ναι, για τον Ολυμπιακό.
1: Ενώ εκτιμώ το ότι έχει τη γρήγορη επαναφορά του παιχνιδιού,
0: ναι.
1: Ότι δίνει καλές πάσες όταν. Στα ελεύθερά του να κάνει. Έτσι. Αλλά στις αποκρούσεις του, στις εξόδους του, πιστεύω ότι δεν είναι, δεν ταιριάζει στον Ολυμπιακό.
0: Για να, καταλάβω λίγο, για να καταλάβω λίγο έτσι ένα μέτρο σύγκρισης, υπάρχει κάποιος στην Ελλάδα, άλλος τερματοφύλακας που σας αρέσει, ή κάποιος από το εξωτερικό ενδεχομένως που θα θέλετε να δείτε στον Ολυμπιακό?
1: Όχι. Δεν μπορώ να. Δεν έχω τόσες γνώσεις για να πω.
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Έτσι, μπορεί να είναι ένας τερματοφύλακας, θα σας αρέσει. Δεν είναι.
1: Ναι, ένα τερματοφύλακας ο οποίος θα ήταν καλύτερος στις εξόδους του, καλύτερος από όσους του, λίγο πιο σταθερός.
0: Δηλαδή, ας πούμε, ο Κοτάρσκι που ήταν στον ΠΑΟΚ, σας άρεσε?
1: Καλύτερος δεν ήταν.
0: Αυτό είναι πώς το βλέπει ο καθένας.
1: Ναι, εγώ προσωπικά το βλέπω.
0: Γι' αυτό σας ρωτάω. Γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Στο τελικό, ας πούμε, ο τερματοφύλακας της Άρσεναλ, ας πούμε, ή της. Να μου πεις τώρα.
0: Όχι, εντάξει, για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης. Ωράγια, ναι, ωράγια, ναι, καλώς μου φίλε.
1: Που να φτάσει εκεί και τις τις Παρίς Σερμέν, έτσι,
0: να σας πω κάτι. Εγώ, κοιτάξτε, επειδή παρακολουθώ πολύ το αγγλικό ποδόσφαιρο και έχω πει ότι από τότε που γεννήθηκα, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, είμαι Τσέλσι. Η Τσέλσι έχει έναν τερματοφύλακα που λέγεται Σάντσες. Μπορείτε να τον δείτε σε ένα μάτς και να πεις είναι ένα κράμα για του Gordon Banks, και να τον δεις σε ένα άλλο μάτς και να πεις μα είναι δυνατόν να παίζει αυτός Premier League.
1: Λογικό είναι αυτό.
0: Έτσι, είναι λοιπόν να σου πάει το μάτς, να σου πάνε πολλά πράγματα.
1: Ναι, αλλά ο Τζολάκης δεν το έχει αυτό. Αυτό προσπαθώ να πω.
0: Εντάξει.
1: Και έχω την εντύπωση ότι έχει ανεβάσει και λίγο τη μύτη, ας πούμε, με τις εξόδους του μετά, που παίζει πολύ εκτός περιοχής και λοιπόν. Γνώμη μου.
0: Ναι, σεβαστή.
1: Εντάξει, δεν σημαίνει ότι ξέρω περισσότερο από τον προπονητή.
0: Σεβαστή, προς Θεού. Μην δικολογήσετε, ο καθένας λέει αυτό που βλέπει.
1: Προς Θεού. Να ακούσω την κριτική τη δική σου.
0: Ναι, εγώ δέχομαι όλες τις απόψεις, αλλά αυτό που ακούω είναι υπερβολικό κατά τη γνώμη μου. Mm-hmm. Εγώ τον θεωρώ καλό τερματοφύλακα.
1: Okay.
0: Εντάξει, δεν θα πω ότι είναι η κλάση η μεγάλη, αλλά
1: ναι.
0: Είναι καλό τερματοφύλακα. Σε μένα μου αρέσει ο Τζολάκης.
1: Okay. Έγινε,
0: να είστε καλά, κύριε Ευαγγελή. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να πω για τον Τζολάκη ότι είναι ένα πρόσωπο που ενδεχομένως να μας απασχολήσει με τα γραφικά. Έτσι, όχι ότι ο Ολυμπιακός καίγεται για να τον δώσει. Αλλά εξαρτάται τι προτάσεις θα έρθουν. Δηλαδή, για τον Πιρόλα που έχουν εμφανιστεί δύο-τρεις ομάδες και πρόσφατα ήταν η Μπολόνια. Ο Ολυμπιακός διαβάσατε για 20. Λοιπόν, απλά να ξέρετε ότι πάνω από 25 συζητάει για τον Πιρόλα. Και καλά κάνει, αφού δεν έχει ανάγκη από χρήματα και τον θεωρεί βασικό στόπερ μαζί με τον Ρέτσο, σου λέει κύριε τον θέλετε, σκάστε 25 και πάρτε τον. Έτσι, και το ίδιο για τον Τσολάκη. Δεν καίγεται το Ολυμπιακός να τον πουλήσει, αν έρθει μόνο μια πολύ καλή πρόταση και θέλει και ο Τσολάκης και τον συμφέρει κλπ. Για δεύτερο πάνε να πάρουν τον Μπόμποβιτς από τη Σερβία. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Κολαργός. Κύριε Γιώργο, είπα καλά τον Ζουμάν, έτσι?
2: Για καλά.
0: Το είπα καλά, εντάξει.
2: Μόνο 25 εκατομμύρια. Τι λεπτά τώρα είναι αυτά.
0: Ναι.
2: Άρε πρόκληση. Πρόκληση στο κοινό.
0: Τι να κάνουμε. Τώρα έχουν ξεφύγει τα χρήματα, κύριε Γιώργο.
2: Έχει ξεφυλιστεί η έννοια. Δηλαδή, εγώ ακούω 25 εκατομμύρια και λέω εντάξει, 25 μπορούσα να πάρει και 40. Έχουμε συνεχίσει τώρα. Σε δις θα μιλάω. Σε λίγο θα μιλάμε σε δις. Λοιπόν, περιμένω πότε και πότε θα αποκλειστεί η Αγγλία. Παναγία μου, αυτό το Μουντιάλ, το μόνο που περιμένω είναι να αποκλειστούν αυτοί.
0: Γιατί τόσο και, με τους Άγγλους, τι έχετε?
2: Και τους Γερμανούς θέλω. Έχω τους λόγους μου.
0: Εντάξει, okay, ναι. Άρα είμαστε αντίπαλοι, εδώ.
2: Ναι, και τους Γερμανούς θέλω, αλλά οι Γερμανοί δεν μας ανέβαινε. Οι άλλοι μπορεί να την κάνουν την βόμπα. Λοιπόν, υποστηρίζω φανατικά όλους τους Λατίνους απάνω. Ουρουγουάη, Αργεντινή, Βραζιλία, όλους. Δεν γουστάρω όλη αυτή την Ευρώπη εδώ, χρόνια τώρα. Λοιπόν, Ουρουγουάη φανατικός. Και μια και λέω Ουρουγουάη, δεν πρόκειται βέβαια να κάνει κάτι. Τώρα που είπα Ουρουγουάη. Λοιπόν, θα σου πω ένα περιστατικό. Στις Άνδης, στο Περού, είναι σε υψόμετρο 2.800 μέτρα. Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι.
2: Βρέθηκε ένα συνεργείο που γυρίζει ντοκιμαντέρ σε όλο τον κόσμο. Η Σέρκη ήταν. Βρέθηκε εκεί λοιπόν σε ένα χωριό 2.800 που δεν βλέπει ήλιο ποτέ και πήγε να διέσουμε το χωριό αυτό που πήγε. Λοιπόν, τι είδε, τι περιέγραψε και το σηκώνε τη τρίχα μου. Υπάρχει ένα χωριό, μπορεί και άλλα, αυτοί σε αυτό πήγαν και είδαν, υπάρχει μια γριούλα, 2 χρόνια τώρα ήταν, η οποία ήταν 80 χρόνων. Αυτή εδώ και 40 χρόνια ανελειπώς κάθε μέρα, κάθε πρωί, με ό,τι καιρικές συνθήκες είχε, με ό,τι μπορεί, πήγαινε σε ένα σημείο και ανέβαινε την ελληνική σημαία και κάθε βράδυ πήγαινε και έκανε κατέβαζε τη σημαία. Επί 40 χρόνια βρέξει χιονίσει.
0: Απίστευτο.
2: Λοιπόν, όταν λοιπόν δεν μπορούσε να περπατήσει πια, ήταν τα εγγόνια της, τα οποία και αυτά ανέλαβαν κάθε βράδυ να πηγαίνει εκεί. Λοιπόν, έδειχνε τη σκηνή, πώς την έδιναν τη σημαία και τα λοιπά. Την κατέβαζαν από μέσω. Την έπαιρνε και αυτή στα χέρια της, την έκανε 4 φορές, τη δίπλωνε, τη φιλούσε 2 φορές, την έβαζε στα γόνατα της στο προσκαθούν στο αναπηρικό, έλεγε τον εθνικό ύμνο της Ελλάδος και τα σπίτια τους εκεί όλα κάτι πληθόκτιστα, κάτι κακομοιριάκα, όλα είχαν το μέανδρο, παμένα με το μέανδρο. Και λέω, καταλαβαίνετε τώρα τι
0: συγκλονιστικό.
2: Για να καθόμαστε εμείς και να λέμε τώρα, είναι το πανί και είναι το
0: συγκλονιστικό.
2: Συνάκρι του κόσμου, δυστυχία. Κάνε λοιπόν συνέχεια, με ό,τι καιρικές συνθήκες, να φιλήσει η σημαία και να πει, δεν μπορούσε μάλιστα να πει όλο τον ύμνο, αλλά έλεγε αυτά που είχε, μπορούσε γύρισε η γλώσσα της. Καταλάβατε.
0: Ναι.
2: Ας τα βλέπουμε, να παραδειγματιζόμαστε λίγο. Και ένα τελευταίο και κλείνω, παρακαλώ. Λοιπόν, πολλούς χειρισμούς θέλω να δώσω σε κάποια κυρία από τη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι δίπλα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ και είναι φανατική οπαδός του Ολυμπιακού.
0: Ναι, εντάξει, καλά, συμβαίνει αυτό, ναι.
2: Είναι και ποντία και τη στέλνω χαιρετισμούς.
0: Ωραία.
2: Από μένα τον κύριο Γιώργο.
0: Ωραία. Να είστε καλά. Απαντάει η Ειρήνη. Εμείς πάλι περιμένουμε να το πάρει η Αγγλία. Γεια σου Ειρήνη, είσαι δικιά μου, original. Λοιπόν, Κλέαρχος Ηράκλειο, ομιλήτης.
3: Κύριε Γιώργο, ομιλήτης, μόνο όφη.
0: Ναι.
3: Το Μουντιάλ νομίζω είναι ακόμα νωρίς να βγάλουμε κάποια άποψη.
0: Ναι, συμφωνώ.
3: Θα παρακολουθώ τα παιχνίδια μέχρι τους 32 εκεί πέρα να δούμε. Αν και χθες το βράδυ ο Καναδάς με εξέπληξε, παρόλο που δεν κέρδισε. Δεν ξέρω αν το είδα το παιχνίδι.
0: Ναι, το είδα.
3: Έχει πολύ καλή ομάδα, θεωρώ.
0: Ναι.
3: Δηλαδή πιστεύω ότι θα προχωρήσει, θα περάσει την επόμενη φάση.
0: Και οι Αμερικάνοι ήταν πολύ καλοί.
3: Και οι Αμερικάνοι πάρα πολύ, θα τις φάσει τα γκολ, είδα μόνο.
0: Ναι. Ήταν πολύ καλοί,
3: Πολύ καλοί οι Αμερικάνοι γίνονται στην πατρίδα τους, οπότε κάτι μπορεί να περιμένω για πολύ. Δεν ξέρω αν επαληθευτεί η άποψη ότι θα προχωρήσουν ομάδες, θα έχουμε εκπλήξει φέτος στο Μουντιάλ. Θα δούμε στην πορεία. Πάμε τώρα στο τελικό. έχει βγει η τριάδα των διαιτητών.
0: Ακόμα όχι.
3: Ακόμα δεν κοινοποιήθηκε.
0: Όχι, ακόμα νομίζω.
3: Όσο πολύ, 3,5 ώρα δεν έχει κοινοποιηθεί ακόμα.
0: Κάτσε να δω, να δω.
3: Γιατί πιστεύω ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο η τριάδα.
0: Είπα προηγουμένως στις εξάδες, για να δω αν έχουν βγει.
3: Ναι, για δείτε λίγο να δούμε.
0: Όχι, όχι, όχι.
3: Δεν έχει βγει ακόμα. Πολύ νωρίς. Μαγειρεύονται, κύριε Γιώργο.
0: Βλέπω εδώ χωρίς Λούκα η πράσινη οριστικά με Ντόρση Ολυμπιακός.
3: Ναι, έχει χωρίς Ουσμάν νομίζω και Ιόνς Μάν παίζει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, νομίζω ότι είδαμε 4 παιχνίδια καταπληκτικά. Τα 2 από τα 4 τουλάχιστον ήταν καταπληκτικά. Σε κράτησαν στην καρέκλα σου κανονικότατα. Δεν μπορούσε να φύγει καθόλου από την τηλεόραση. Εύχομαι για το καλό τη χώρα μα, επειδή το τελικό τον έχουν πάρει αρκετέ χώρε σήμερα τηλεοπτικά εννοώ. Και θα βλέπουν σχεδόν όλη η Ευρώπη, θα βλέπει και παγκοσμίως κάποιες χώρες τα λοιπά. Εύχομαι να γίνει ένας καλός τελικός αντάξεις των δύο ομάδων, οι οποίες και δύο είναι πολύ μεγάλες ομάδες, έτσι, με σπουδαίους παίκτες. Εύχομαι η διαιτησία να σταθεί στο ύψος της, έτσι. Γιατί είδαμε κάποια γεγονότα σε κάποιους τελικούς, οι οποίοι δεν ήταν ωραία, δεν ήταν όμορφα πράγματα. Έτσι, και εμείς εδώ προετοιμάζουμε την ομάδα μας για το ευρωπαϊκό της ταξίδι φέτος, 20 Αυγούστου ξεκινάει. Δεν έχω κάνει ακόμα κάποιες κινήσεις, να το πω έτσι, κράτησε το Φούντα, κράτησε τον Μπόρχο Γκοζάλες, έφυγε ο Σεγγέλια, μάλλον και ο Σαλσίδο είναι στην πόρτα της εξόδου, ψάχνει κάτι καλύτερο συμβόλαιο οικονομικά. Θεωρώ ότι θα φτιάξουμε μια. Έχω εμπιστοσύνη στον Κόντι απεριόριστη, διότι με πήρε τον Νοέμβριο και ήμουν με τον Απόδη στη Β' Εθνική και κατόρθωσα να πάρω το κύπελλο Ελλάδος με το ίδιο υλικό και με τους ίδιους παίκτες και να μπω και στο 5-8. Έτσι πιστεύω θα φτιάξει μια ομάδα ανταγωνιστική για να μπορέσω να κάνω μια καλή πορεία ευρωπαϊκή. Μετά από χρόνια, θα έλεγα, μετά από χρόνια όφη θα επανέλθει στην Ευρώπη και να πω στο φύλαθλο κοινό να στηρίζει την επαρχία. Η επαρχία είναι αυτή που μπορεί να δώσει πνοή στο ποδόσφαιρο. Αν δεν υπάρχει επαρχία,
0: έτσι, συμφωνώ,
3: δεν γίνεται απολύτως τίποτα, κύριε Γιώργο.
0: Συμφωνώ και το έχω πει 100 φορές.
3: Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Γιώργο.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ναι, ναι, να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλά. Λοιπόν, οι διαιτητές δεν έχουν βγει. Κοιτάω συνέχεια. Είπαμε με Ντόρσεϊ είναι Ολυμπιακός. Ο Ντόρσεϊ, ο οποίος δεν ξέρω, είναι και 100% έτοιμος. Πάντως είναι στη διάθεση. Και ο Σμάν δεν παίζει ο Λούκας. Έτσι, το παιχνίδι, θυμίζω, είναι 6 ώρα. Μόλις έχουμε κάτι νεότερο. Λοιπόν, να διαβάσω κάποια μηνύματα που χρωστάω. Κύριε Νεκτάριε, ωραία, με την πρώτη ευκαιρία θα το δω. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σου αγαπητέ. Γεια σου real blogger. Εντάξει, το πήρα το μήνυμα. Ο Ορέστης, για το Μουντιάλ τι να πούμε, θυμίζει την Ολυμπιάδα του 36 του Χίτλερ με τα χαρτιά βίζες και η συμπεριφορά στην ομάδα του Ιράν που στο κάτω-κάτω δέχονται και εισβολή, ανήκουν στα πράγματα για την ανθρωπότητα, ντροπή. Εντάξει Ιωάννα μου, ευχαριστώ πολύ για τον τελικό, ποιος έχει κουράγια στο πάρει, το άλλο δεν το διαβάζω για ευνόητους λόγους, έτσι. Και Νίκος Λεβαδιακός, λες να γίνει καμιά έκπληξη σαν το γύρο του 4 να το σηκώσει η Ρανάρα μέσα στο...
4: Αντένα Πάτρας, 105,3.
5: Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.
8: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
9: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
11: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 26 10 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
12: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα, η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 26 10 277 929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
13: Λύσια. 9 Θέατρο Βράχου, 13 Ηλιούπολη.
14: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
15: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
16: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας για το τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα το Ισραήλ πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός από τη Ρόδο. Είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι. Κάποιοι άλλοι έχουν λαχανιάσει, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απολογείται σήμερα στην ανακρίτρια μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Περισσότερα στο real.gr.

Αυτή την Κυριακή με τη Real News έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας επωλήσης σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Στις αθλητικές σελίδες Φάκελος Μουζακίτη, τι ακριβώς συμβαίνει στον Ολυμπιακό με τον Golden Boy των Ερυθρόλευκων. Αποκλειστικό τα χρήματα που προσφέρει η ΑΕΚ στον Πινέδα και τι ζητάει ο Μεξικανός. Τα πάντα για το ποιοι φεύγουν από τον Παναθηναϊκό. Χθες ανακοινώθηκαν κάποια ονόματα, για όλους τους παίκτες μιλάμε τώρα. Και πολλές ακόμα ειδήσεις αθλητικές αύριο στη Real News. Η Μελίνα Κανά μας τραγουδάει μια επιτυχία του Θανάση Παπακοσταντίνου. Το μιλώ για σένα και μετά επιστρέφουμε με ακροατές.

0: Διαβάζω εδώ στα media κλπ. 3.000 λέει ο παδί του Παναθηναϊκού έξω από το ξενοδοχείο. Έχουν αποθεώσανε τον Αταμάνη και τους παίκτες ενώπιση του αγώνα που αρχίζει στις 6. Και το TV Center, το Telecom Center, στο Άγγελο TV Center, θα είναι λέει γεμάτο. Σκεφτείτε την κάψα την τρέλα που έχουν οι Παναθηναϊκοί και τι θα γίνει άμα κερδίσουν σήμερα. Γιατί οι Ολυμπιακοί τώρα μεταξύ μας έχουν πάρει το πρωτάθλημα Ευρώπης. Βέβαια δεν είμαι Ολυμπιακός, δεν μπορώ να καταλάβω τι θα σημαίνει να πάρουν και το πρωτάθλημα. Για μένα η Ευρώπη είναι πάνω απ' όλα και το έχω πει πολλές φορές και αρκετοί είχαν βγει και διαφώνησαν. Βέβαια στην πορεία με δικαίωσαν. Δεν μπορώ να συγκρίνω εγώ ένα ευρωπαϊκό τίτλο με ένα τίτλο στην Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει ο καθένας όπως το εκφράζει, όπως το νιώθει, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, πάμε στο κρατές, ο κύριος Σίδωρος Περιστέρη. Γεια σας κύριε Σίδωρε.
1: Καλησπέρα κύριε Κολοκοτρώνη. Ακριβώς έτσι είναι, ότι η ευρωπαϊκή κούπα είναι μεγάλο κατόρθωμα. Έχει τον πρώτο λόγο Ολυμπιακός, αλλά θα δουν και στο ύψος των περιστάσεων και οι διαιτητές.
0: Πάντως να πω κάτι, δεν το λέω για εσάς, αλλά οι Παναθηναϊκοί που μιλάω με πολύ κόσμο και από το συνάφη μου, σου λένε άμα η διαιτησία είναι 50-50 μπορεί να κερδίσω. Δηλαδή όλοι οι Παναθηναϊκοί το ίδιο λένε. Όλοι οι Παναθηναϊκοί.
1: Όχι, άκου να δεις, εγώ ναι. Έχω δει κάποια σπυρίγματα πολύ έντονα στο ΣΕΒ, πολύ έντονα που ήταν κραυγαλαία λάθη των διαιτητών. Δεν είδα τα ίδια. Εμένα σου είπα πρώτο λόγο έχει ο Ολυμπιακός. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, αλλά μπορεί να δούμε μια διαιτησία σήμερα 50-50 και να κερδίσει ο Ολυμπιακός αν είναι καλύτερος. Εγώ, γι' αυτό λέω, δηλαδή πριν από τον αγώνα για τη διαιτησία μιλάνε Παναθηναϊκοί μόνο.
1: Ναι, εγώ δεν μπορώ να πω ότι είναι καλύτερος ο Παναθηναϊκός.
0: Λέω εάν θα είναι, είπα εάν θα είναι, δεν το ξέρουμε, αν θα είναι.
1: Για μένα ο Ολυμπιακός υπερτερεί στο 60-40. Κι ας είμαι Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Υπερτερεί στο 60-40. Από εκεί και πέρα όμως, καλό είναι και οι διαιτητές να παίξουν τα ίσα. Είναι ένας τελικός, είναι μια κούπα και πρέπει να σεβαστούν και τη μεγάλη ομάδα που έχουν απέναντί τους. Γιατί είναι πιο μεγάλη ομάδα στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός από το Ολυμπιακό. Όταν ξεπεράσει τις 7 Ευρωλίγκες θα το συζητήσουμε. Για να κλείσει με τον μπάσκετ. Όταν ξεπεράσει τις 7 τότε θα το συζητήσουμε ότι είσαι στα ίσα. Από εκεί και πέρα. Με το ποδόσφαιρο είδα ότι ο προπονητής ξεκαθάρισε την ήρα από το σιτάρι. Έδιωξε αυτούς που έπρεπε να διώξει. Τώρα δεν ξέρω τι επιλογές θα κάνει. Πάντως έφυγε η ήρα. Γιατί κάποιοι που λέγανε εγώ το παιδί το σέβομαι, είναι πολύ καλός αθλητής, μπορεί να μην κόλλησε στον Παναθηναϊκό, είναι πολύ καλό παιδί ο Μπακασέτας, μπορεί να μην κόλλησε γιατί ο κάθε παίκτης είναι να κολλήσει με την ομάδα. Δεν ήταν ο Μπακασέτας που έβλεπα εγώ στην ΑΕΚ στον Παναθηναϊκό. Και εκεί πάνω με ενοχλούσε, δηλαδή δεν μπορεί να παίζει σε ένα αγώνα και δεν κανείς ανύπαρτος. Σε μια μεγάλη ομάδα δεν πάει έτσι. Δηλαδή το μπακάρι το παιδί να πάει σε άλλη ομάδα και να πιάσει, γιατί σου είπα είναι να κολλάει και με την ομάδα. Δεν λέω εγώ ότι δεν είναι καλός παίκτης. Έχει αξία το παλικάρι, απλά δεν κόλλησε με τον Παναθηναϊκό. Και από εκεί και πέρα φύγανε και οι άλλοι που δεν προσφέρανε. Δηλαδή αυτόν που πήρε τον Πορτογάλο δεν έπαιξε. Εντάξει, είχε προβλήματα με τα πόδια, το ξέρανε και δεν βοήθησε. Δηλαδή τον πήρανε για δεκάρι να βοηθήσει έτσι ένα παίχτη μπαλαδόρο, αλλά δεν έπαιξε. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι εφέτει ο Παναθηναϊκός θα διεκδικεί από την αρχή. Δηλαδή βλέπω ότι γίνεται τώρα σωστή δουλειά. Το προπονητή θα το κρίνω αναλόγως την μπάλα που θα δω. Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να κρίνω, αλλά αυτοί που φύγανε έπρεπε να έχουν φύγει. Εσύ τι πιστεύεις αυτό?
0: Τα έχω πει 100 φορές.
1: Α, δεν είχα παρέστα.
0: Όχι, συμπλέουμε.
1: Α, συμπλέουμε, αυτό ήθελα.
0: Ναι, συμφωνούμε.
1: Ωραία. Σου εύχομαι καλό καλό.
0: Έγινε κύριε Σίδωρε, να είστε γερός. Να είστε γερός. Να είστε γερός.
1: Και να περνάς καλά με την οικογένειά σου.
0: Επίσης κύριε Σίδωρε, επίσης. Επίσης, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Είναι ένα μήνυμα από το Σωτήρη Βουλιαγμένη που μου λέει ο άνθρωπος ότι στέλνει πρώτη φορά, ζητάει συγγνώμη αν δεν έχει ακούσει την άποψή μου, αλλά θα απαντήσω γιατί δεν είναι και με το τηλέφωνο, θα βγάλουμε μετά. Ο άνθρωπος ρωτάει τη γνώμη μου για τον Μπακασέτα. Απλά να σας πω κύριε Σωτήρη, είμαι από αυτούς που είχαν χαρακτηρίσει τον Μπακασέτα υπερτιμημένο ποδοσφαιριστή όταν πήγε στον Παναθηναϊκό. Τον άρθει τώρα ένας προπονητής όπως ο Νίστρουπ και να εισηγηθεί την απομάκρυνσή του, για μένα είναι το απόλυτα φυσιολογικό. Όπως ήρθε ο Μπακασέτα στον Παναθηναϊκό, προσέξτε, θα το διευκρινίσω. Ο Μπακασέτα είναι καλός παίκτης. Έχει σουτ. Έχει στοιχεία που λες ότι το παιδί αυτό διαθέτει προσωπικότητα, αλλά δεν είναι ο ηγέτης. Τον παρουσιάσανε ως νέος Δωμάζος. Ότι ήρθε από την Τουρκία, από τα λεπτή Τουρκία, σε αυτόν θα στηριχθεί το οικοδόμημα του Παναθηναϊκού. Άρχισε τα κολλητιλίκια με τον Ιωαννίδη. Ο ένας λέει πάσες, ο άλλος γκολ κλπ. Εγώ τα έλεγα, τα έγραφα και εδώ στο Real και στη Real News και στο Φίλαθρο. Δεν είναι τέτοιο παίκτης ο Μπακασέτας. Και τελικά ο κόσμος του Παναθηναϊκού διαπίστωσε μετά από πολλά παιχνίδια ότι το παιδί αυτό δεν μπορεί να σηκώσει στις πλάτες του αυτό το οποίο τον έφεραν. Γι' αυτό το οποίο τον έφεραν. Προσέξτε, αν ο Μπακασέτας, κύριε Σωτήρη, ερχότανε σαν μια απλή μεταγραφή, χωρίς το παιδί αυτό να αποκτήσει τρομερή πίεση, γιατί τον υποδέχθηκαν ως μεσία, ενδεχομένως να ήταν καλύτερος. Αλλά έτσι όπως τον παρουσίασαν, και σε αυτό φυσικά ευθύνονται και συγκεκριμένα μίντια, που ήθελαν να μας τον παρουσιάσουν σαν κάτι το πολύ εξεζητημένο, ότι τον ήθελε όλη η Ευρώπη, και εγώ δεν είδα μία πρόταση. Ο αρχηγός της εθνικής μας ομάδας, γιατί τι έκανε η εθνική ομάδα με τον Μπακασέτα. Ή που έχω τον Γιωβάνοβιτς και περιμένει να τραυματιστεί ο Κωνσταντέλιας για να βάλει τον Μπακασέτα. Είναι ανέκδοτο. Να συζητάμε ότι έχουμε τον Κωνσταντέλια και παίζει ο Μπακασέτας είναι ανέκδοτο και δεν μπορώ να συμμετέχω σε αυτή την κουβέντα. Το έχω πει 150 φορές. Άρα λοιπόν, εσύ που είσαι ένας νέος προπονητής στα 38 σου και θες να δείξεις 5 πράγματα στον Παναθηναϊκό που έχει να πάρει πρωτάθλημα από το 10, δεν μπορείς να πας με Μπακασέτα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Συμφωνώ 100%. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ο Μπακασέτας μπορεί να πάει σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα, να συνεχίσει την καριέρα του. Είναι ένα παιδί ευαισθητοποιημένο. Είναι ένα παιδί που πραγματικά είναι, έχει και καλή καρδιά και έχει δώσει ωραίες συνεντεύξεις. Είναι ανθρώπινος, του βγάζω το καπέλο. Αλλά ποτέ για μένα δεν υπήρξε ο μεγάλος παίκτης. Και φυσικά είναι ιεροσηλεία. Ούτε τολμώ να ξεστομίσω τα ονόματα των παιχτών του Παναθηναϊκού που φόρασαν αυτή τη φανέλα και το συγκρίνανε. Κύριε Σωτήρη, δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία. Διαφημίσεις.
2: Real FM.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
2: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
7: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
6: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
8: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
2: Προπόληση more.com.
9: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
10: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
12: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
12: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
11: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Τι έκανες?
11: Έβαλα προτέργεια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
11: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
11: Να εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
11: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
14: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, απόφαση επί του πιεστηρίου. Κάποιοι περιμένουν τους διαιτητές, αλλά έχουμε απόφαση από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ. Μία ακόμα απόφαση για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Μεγάλη ποινή. Νοκάουτ για ένα χρόνο. Ένα χρόνο ο Γιαννακόπουλος δεν μπορεί να πατάει το πόδι του σε γήπεδο και πρόστιμο 50.000. Καλά, τότε 50.000 τι είναι για τον Γιαννακόπουλο και για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Είναι 50.000 στην ΚΑΕ και 50.000 στον Γιαννακόπουλο. Όλα αυτά για αναρτήσεις, για δημόσιες τοποθετήσεις που έκανε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram. Αυτή λοιπόν είναι η απόφαση επί του πιεστηρίου. Είναι αυτό που σας λέω, ότι αντί να μιλάμε για τον αθλητισμό, για τον αγώνα, για δύο μεγάλες ομάδες, μιλάμε για τέτοια πράγματα. Τι είπε ο ΕΣΑΚΕ, ο δικαστής, η ΔΕΑΒ, για τον Γιαννακόπουλο, τον Μπαλτσόκα, τον Λεπενιώτη, τους διαιτητές, ποιοι κάναν καταγγελία, ποιανού βρήσανε τη μάνα, ποιανού το παιδί. Είναι κάτι το απίστευτο, είναι μακριά από μένα όλο αυτό. Και αδικούμε τον εαυτό μας, αδικούμε τον αθλητισμό, αδικούμε το μπάσκετ, αδικούμε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Θα έπρεπε να μιλάμε για άλλα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ είμαι υποχρεωμένος να μεταφέρω την είδηση. Από εκεί και πέρα, κάποιοι περιμένετε τους διαιτητές, δεν έχουν ανακοινωθεί, τι να σας κάνω. Να το. Λοιπόν, μόλις βγήκανε οι διαιτητές. Και βλέπω και φωτογραφία της Τσαρούχα. Λέτε να είναι η Τσαρούχα. Λοιπόν, Τσαρούχα Τηγάνης Καρπάνος. Μάλιστα. Τώρα λοιπόν, όσοι ακούτε το όνομα Τσαρούχα, καταρχάς να πω κάτι. Μου είναι αδιάφορο, ξέρετε, εγώ δεν είμαι ούτε Ολυμπιακός, ούτε Παναθηναϊκός. Μου είναι αδιάφορο ποιος θα κερδίσει και ποιος θα το πάρει. Πραγματικά μου είναι αδιάφορο. Πώς βάζει την Τσαρούχα αφού υπάρχει δικαστική εκκρεμότητα με τον Παναθηναϊκό? Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει, είναι στα δικαστήρια με την Τσαρούχα. Πώς τη βάζει και πώς παίζει και αυτή? Δηλαδή μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, αλλά υπάρχει μια τρομερή προκατάληψη για την Τσαρούχα από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή τώρα στους 20 Παναθηναϊκούς και 20 λένε παιδιά, χάσαμε, άντε γεια. Αλλά πριν κρίνετε και πριν λέτε οτιδήποτε, κάτσε να δούμε. Η ώρα είναι 4:45. Σε 2 ώρες θα αρχίσει το μάτς. Κάτσε να δούμε συμπεριφορές κλπ. Κάτσε να δούμε. Πάντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που επιλέχθηκε πάλι η Τσαρούχα στο 5ο παιχνίδι. Η κυρία Κατερίνα το Πετράλουνα. Κυρία Κατερίνα. Μας ακούει η κυρία Κατερίνα? Δεν μας ακούει η κυρία Κατερίνα. Ωραία, άμα μπορείτε να ξαναπάρετε η κυρία Κατερίνα, έχει καλώς. Λοιπόν, γεια σου Θανάση μου. Θανάση, ο καθένας σας λέει για αυτό που τον απασχολεί. Εγώ δεν μπορώ να πω στον κόσμο μην πεις αυτό και πες εκείνο. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Είναι ελεύθερο το βήμα, πάρε και εσύ τηλέφωνο να πεις ό,τι θες. Θες μουντιάλ, θες μπάσκετ, θες πόλο. Ο άλλος ο κύριος βγήκε και είπε και το πόλο και καλά έκανε. Λοιπόν, δεν μπορώ εγώ να λέω στον κόσμο τι θα λέει. Προς Θεού. Κυρία Κατερίνα, είστε στον αέρα.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή. Τι κάνετε?
0: Γεια σας, καλά εσείς.
1: Παίρνω για το απόγευμα,
0: για τον αγώνα, ναι.
1: Ναι,
0: και
1: το τέτοιο να βέβαια. Καλή ειδικότερα στον Ολυμπιακό.
0: Είστε με τον Ολυμπιακό, ναι. Ναι. Κυρία Κατερίνα, κάτι γίνεται με το τηλέφωνο. Δεν. Μ' ακούτε? Δεν ακούγεστε? Αν έχετε την καλοσύνη να ξαναπάρετε, πόσο χρόνο έχουμε? Έχουμε χρόνο. Ή να δοκιμάσετε μετά τις 4, γιατί θα βάλουμε και διαφημίσεις σε λίγο, γιατί κάτι είναι στη γραμμή. Δεν ακούγεστε. Είπατε μόνο για τον Ολυμπιακό. Και χάθηκε. Ο Λάζαρος Γιώργο λέει: το Ιράν δεν και τη εισβολία, το σκίσουν λένε να του αφανίσουν κτλ. Αυτοί τα λένε, όχι εγώ, δεν είναι ο εισβολέας, για όνομα του Θεού. Εντάξει. Λοιπόν, για να δούμε κάποιο άλλο. Μηνύμα, γεια σου Γιάννη Βοστόνη. Να είσαι καλά. Ναι, όντως η Αμερική πήγε πολύ καλά, μου λέει ο Γιάννης. Ωραία. Λοιπόν, στο χρόνο που έχουμε. Να πω δύο λόγια για τους παίδες του Παναθηναϊκού από την αρχή, ποιοι έχουν φύγει, ποιοι είναι να φύγουν. Ο Λαφών έχει τελειώσει. Έτσι, άρα είναι ο Κότσαρης και ίσως μείνει ο Τσάβες. Πάνε για πρώτο τερματοφύλακα. Δεξί μπακ, ο Καλάμπρια. Ίσως φύγει, ίσως φέρει προτάσεις. Μιλάνε με τον Τζάπρα. Ενδεχομένως η μεταγραφή να φτάσει κοντά στα 2,8 με 3 εκατομμύρια. Θα κρατήσει και ποσοστό μεταπόληση. Απλά να θυμίσω και τον Τζάπρα, ότι όταν πέρυσι τέθηκε θέμα να πάει στον Παναθηναϊκό, έλεγε μα εγώ δεν θα παίζω, θα παίζω Καλάμπρια. Αριστερά ο Κυριακόπουλος, θέλουν αριστερό μπακ, έχει φύγει ο Ερνάντεθ. Τουμπά και Πάλμερ Μπράουν για μένα είναι κατάλληλο για τον Παναθηναϊκό να σταμείνει. Ο Ίγκασον μένει, ο Κάτρης μένει, θα πάνε για ένα ή δύο στόπερ. Ο ένας ενδεχομένως να είναι ο Φαν Τρόγκελεν, Ολλανδός της Samsung Sport, 27 χρονών. Το συμβολό του τελειώνει το 28. Τώρα στα χαφ έχει τον Κοντούρι, έχει τον Σιώπη, έχει τον Τσιριβέγια, ενδεχομένως να φύγει. Ο Μπακασέτας φεύγει. Ο Ρενάτο έφυγε, δανεικός, ο Σισοκό έφυγε. Θα κάνουν κινήσεις. Έχεις τον Αντίνο, έχεις τον Γιάγκουσιτς. Ο Πελίστρη, αν θα παίξει Μουντιάλ, τι προτάσεις θα έρθουν ενδεχομένως να δοθεί. Το ίδιο ισχύει για τον Σφιντέρσκι, τετέι κλασικά. Ο Ντέσσερς θα είναι έτοιμος τέλη Ιουλίου. Θα μπει προετοιμασία, θα δουν πώς πάει. Για μένα ο Παναθηναϊκός θα πάρει επιθετικό. Έχει φύγει ο Τζούρισιτς, έχει ανακοινωθεί. Επίσης ο Κότσιρας που ανακοινώθηκε χθες και από ό,τι μαθαίνω πάει αστερά Τρίπολης. Ο Βιλένα έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο, προσπαθούν να το λύσουν. Ο Λιμιός, ο

0: αλλά πάει να τον πάρει τώρα. Αυτά είναι χοντρικά τα μεταγραφικά μέχρι αυτή την ώρα για τον Παναθηναϊκό.
1: Real FM.
2: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται...
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 2693-0-2469-90.
4: Οπτικά ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
6: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
7: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
8: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του Ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο
9: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
10: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Και γρηγορούμε. Παράλληλα, υπογραμμίζει την απειλή των drones και τις προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάς που προβλέπει μορατόριουμ από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Το επόμενο 24ωρο θα οριστικοποιηθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Και οι δύο πλευρές εκπέμπουν μηνύματα αισιοδοξίας ότι καταλήγουν σε ένα μνημόνιο κατανόησης που θα ανοίξει τα στενά του ορμούς, θα τερματίσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και θα σηματοδοτήσει μια περίοδο διαβουλεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι χτύπησε περισσότερους από 70 στόχους στον Νότιο Λίβανο το τελευταίο 24ωρο. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός από τη Ρόδο. Είμαστε

0: έμπειροι μαραθωνοδρόμοι. Κάποιοι άλλοι έχουν λαχανιάσει, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε στον 45χρονο παππού για τον θάνατο του 18 μηνών βρέφους που κατέληξε στο νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο άνδρας πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το δικαστήριο Γιαννιτσών έκρινε ένοχους και τους τέσσερις κατηγορούμενους για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής τον Αύγουστο το 2024, όπου έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στις 6 το απόγευμα, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο 5ος τελικός της Basket League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, όπου θα κριθεί και ο τίτλος του πρωταθλητή. Απευθείας μετάδοση του τελικού από τον Real FM. Κανονικά στην αποστολή του Παναθηναϊκού ως ο Όσμαν, εκτός εις Λούκας και Ρογκαβόπουλος. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά εθριός καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμη μεταβλητή ως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 και 31 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Περνάμε στην τρίτη και τελευταία ώρα να δούμε το διαγωνισμό του Real FM που έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου και αφορά 7 τυχερούς. 6 μέρες στην μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας ταξιδεύουν στην Νάπολη και την Κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για 2 άτομα. 6 ημέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή 5 διανυκτερεύσεις σε τετράστερο ξενοδοχείο και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό τη Manesis. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm. Με AI τεχνητή νοημοσύνη, ενεργειακή κλάση Α3 σε ψήξη και θέρμανση έως 50% οικονομία ενέργειας και 10 χρόνια εγγύηση. Πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της MyTherm και τη νέα αντλία θερμότητες στο mytherm.gr και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2:20 ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο τη C-Jets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νεφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ο Διονύσης Αβόπουλος μας τραγουδά «Σου μιλώ και κοκκινίζεις» και αμέσως μετά ερχόμαστε στους ακροάτες μας.

0: Λοιπόν, ελπίζω να μπορέσουμε να μιλήσουμε με την κυρία Κατερίνα. Γεια σας, κυρία μου.
1: Γεια σας, κύριε Κολοκοτρώνη, και πάλι. Τι ωραίο τραγούδι του Σαββόπουλου, κύριε Κολοκοτρώνη. Τρομερό.
0: Ναι, ωραίο, τρομερό. Ωραίο.
1: Τρομερό τραγούδι. Λοιπόν, έλεγα για τον Ολυμπιακό ότι επειδή είμαι λιπόψυχη, δεν θα δω τον αγώνα.
0: Ναι.
1: Επειδή φοβάμαι τι θα γίνει, μη γέρο, θα ακούω μόνο αποσπάσματα.
0: Εντάξει.
1: Φοβάμαι, δεν ξέρω, είναι... έχω μια γιατρία στον Ολυμπιακό, τι να κάνω τώρα. Επίσης, να σας πω κάτι, ένα φάουλ, να μιλήσω ποδοσφαιρικά. Το τραγούδι που παίξεται στο Θα υπάρχω εχθές, που είναι δική μου επιλογή, κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Α, εσείς το είχατε ζητήσει.
1: Ζητώ συγγνώμη.
0: Εντάξει, το παίρνω πίσω. Νόμιζα η κυρία Αντωνία. Εντάξει.
1: Δεν πειράζει, επειδή μαζί πήραμε για κάποια.
0: Εντάξει. Ωραία. Άρα, ό,τι είπα αφιερωμένο σε εσά, εννοείται.
1: Ναι, και είναι και αφιερωμένο ειδικά σε τα. Ναι. Και εγώ το έχω αφιερώσει.
0: Ωραία. Πάντως είδατε, ήμουν καλοπροαίρετος. Εγώ το έβαλα. Τώρα έκανα λάθος το όνομα. Εντάξει.
1: Δεν πειράζει, κύριε Κολοκοτρώνη. Εγώ είμαι. Αποκατοικείτε
0: μου την τάξη. Καλά κάνατε και το είπατε. Ναι, σωστά.
1: Είναι ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ και μου ταιριάζει τον τελευταίο καιρό και γι' αυτό το αφιερώνω.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κυρία μου. Να είστε καλά.
1: Ένα καλό απόγευμα.
0: Επίσης.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Ο Παναγιώτης Κόνιδος, καλώς τον.
2: Καλέ μου φίλε, κύριε Κολοκοντρώνη.
0: Τι γίνεται.
2: Την καλησπέρα μου σε όλο τον κόσμο. Ελπίζω να ακούγομαι γιατί είμαι έξω, έχει λίγο αεράκι.
0: Εντάξει, καλά είναι.
2: Μας χάλασε το μπάνιο και χθες εδώ πολύ βροχή και σήμερα εδώ έχει πολύ άσχημο καιρό.
0: Υπήρχαν κάποιες περιοχές που είδα Ελασσόνα, Τύρνα, Βοσκοζάνη, χαμός, πολύ βροχή.
2: Μας τα χάλασε τι μαζαμπανάκι και τι ωραίο καιρό μέχρι το μεσημέρι. Yeah. Και πήγαινα να μπω στα μπάξη και αρχίζει μια βρόχα, κύριε Γεωργολόγη, κύριε Γάμπο. Τέλος, δεν πειράζει, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να πω δύο πράγματα. Με ξέρετε καιρό, εγώ δεν μιλάω για διαιτησίες. Τα ακούγαμε σε όλα αυτά. Μέσα στις τέσσερις γραμμές γίνεται ό,τι γίνεται, τέλος πάντων, άλλα μπορεί να μ' αρέσουν, άλλα μπορεί να με ευχαριστούν, άλλα όχι. Αλλά τώρα η κυρία Τσαρούχα δεν είναι λίγο ύποπτο που σήμερα είναι στον αγώνα? Δεν θα έπρεπε κανονικά, εφόσον εκκρεμεί και δίκαιο, όπως είπατε.
0: Ναι, εφόσον είναι στα δικαστήρια. Να μου κάνει εντύπωση. Τέλος πάντων, τώρα τι να πω.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω. Τι γίνεται και όλα αυτά. Προχθές είδαμε ένα φάουλ του Χέις Ντέιβις να χρεώνεται στον Αν. Αυτό πια. Και με πήρε ένας φίλος μου Ολυμπιακός, μου λέει πάνω είδα καλά ρε, το πήρε ο Ναν. Το λέει ναι. Μου λέει αυτό το έκανε ο Χέις Ντέιβις. Δηλαδή ρε παιδιά, κάποια πράγματα, έστω τα προσχήματα να κρατάμε.
0: Εδώ δεν μπορώ στο να προηγούμενο μάτς, επειδή ήθελα να είμαι δίκαιος, είχε τη φάση walk-up με Ναν, κάνει ο walk-up με τον αγώνα του στον Ναν, φανερά, είναι φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού, το δίνουν ανάποδα.
2: Ναι,
0: πάει μπάλα out, πάει να την πάρει ο Jones, τον κρατάει ο Μίτογλου, που ήταν φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού και κοιτάγανε την οροφή του σεφ. Εάν βρέχει και θα μπει νερό μέσα. Δηλαδή, από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις τους διαιτητές.
2: Δεν βρίσκεις άκρη. Εγώ να σας ρωτήσω κάτι, επειδή εσείς είστε πιο παλιός και πιο δικαίος, γιατί εγώ παραδέχομαι ότι είμαι νεαρός και δεν ξέρω τέτοια πράγματα, γιατί ήμουν μικρός. Επί Βασιλακόπουλου
0: γινόντουσαν
2: όλα αυτά.
0: Γινόντουσαν πολλά. Ναι.
2: Okay. Αυτό ρωτάω απλά.
0: Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Όπως επί Βασιλακόπουλου γινόντουσαν πολλά υπέρ του Παναθηναϊκού, τώρα γίνονται υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτή είναι μια ομή πραγματικότητα. Τώρα, αν ο καθένας θέλει να πει τα δικά του.
2: Ποιος θα βγει κάποια στιγμή, είτε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει να κάνει όπως είναι τώρα ο Κύριος Γιώργιος ή όπως ήταν ο Βασιλακόπουλος, έτσι. Ποιος θα βγει που θα είναι επιτέλους σε αυτήν την κοινωνία δίκαιος? Όταν αξίζει να το πάρει ο Ολυμπιακός, να το παίρνει ο Ολυμπιακός. Όταν αξίζει να το πάρει ο Παναθηναϊκός, να το παίρνει ο Παναθηναϊκός και να τελειώνει εκεί. Mm. Γιατί κάθε φορά πρέπει να γινόμαστε.
0: Βέβαια, Παναγιώτη μου, να πω το εξής. Δεν μπορούμε να κάνουμε σύγκριση τώρα παραγωγική αξία του Βασιλακόπουλου με το Λιόλιο. Ο Βασιλακόπουλος ήταν τα Ιμαλάια. Εάν έχουμε μπάσκετ σήμερα, το χρωστάμε στον Γκάλι, στο Βασιλακόπουλο και στο Συρίγο, το Φίλιππα Συρίγο, το δημοσιογράφο.
2: Ναι.
0: Για μένα αυτή είναι η Αγία Τριάδα του μπάσκετ. Έτσι. Ναι. Ο Βασιλακόπουλος ήταν ο παράγοντας. Εδώ δεν έχουμε τώρα τίποτα. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
2: Ναι, δεν έχουμε πράγματα.
0: Όχι, όχι.
2: Και αν είπατε
0: τη διαιτησία, κάποτε οι κορυφαίοι διαιτητές στην Ευρώπη ήταν Έλληνες και τώρα ουδείς ασχολείται.
2: Ουδείς
0: ασχολείται.
2: Η κυρία Σάρβα δεν ήταν παλιά στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι, αλλά τους ξυλώσανε.
2: Και καλά τους κάνανε. Και πρέπει και εδώ κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει. Βγήκε τώρα λίγο να πάω και ποδοσφαιρικά ο κύριος Λανουά, έτσι. Και είπε τώρα, το άκουγα στις δηλώσεις που σε δελτία ειδήσεων έχουν γίνει κατά καιρούς. Και σήμερα το είπανε. Είναι η άποψή του, λέει, να αποδιστευτούμε Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι. Όχι. Όχι. Γιατί ο Έλληνας δεν μπορεί να στηρίξει σωστά. Για πολλούς παράγοντες, τώρα δεν θέλω να το πω και αυτό στον αέρα, καταλαβαίνει ο κόσμος. Και εσείς καταλαβαίνετε. Δεν πρέπει. Και στο μπάσκετ πρέπει να έρθουν ξένοι διαιτητές για να τελειώνουμε και να μην έχουμε όλη την ώρα αυτό το πράγμα. Παρέθηκα με την τοξικότητα. Ο κ. Γιαννακόπουλος, πάλι ένα χρόνο εκτός τώρα. Για τα story.
0: Ναι.
2: Ο κύριος Σαββίδης και ο κάθε κύριος Σαββίδης, ο κάθε παράγοντας που έχει μπει με κάποιο με πιστόλι στον χώρο ή οτιδήποτε, είχε φάει ποινή ένα χρονό εκτός.
0: Καλά, ο Σαββίδης για χρόνια ήταν. Τον εξοντώσαν τον Σαββίδη και καλά του κάνανε. Ο Σαββίδης από τότε εξαφανίστηκε μετά. Άστο Σαββίδη.
2: Και ο Γιαννακόπουλος το εξάμηνο που έφαγε ποινή, καλά του κάνανε γιατί μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο να το παίξει ότι εγώ είμαι και δεν βλέπω κανέναν. Καλά του κάνανε, αλλά τώρα γιατί ένα χρόνο. Αυτό δεν έχω καταλάβει. Ποινή, γιατί.
0: Για αυτά όλα που λέει, που κάνει μέσω Instagram, δημόσιες τοποθετήσεις, αυτά είναι νομικά θέματα.
2: Εάν ζούσε τώρα ο πατέρας του Παύλου Γιαννακόπουλου.
0: Δεν είχαν σχέση. Άλλο, αλλιώς ο πατέρας, αλλιώς ο θείος δεν έχουν σχέση με το γιο.
2: Μήπως πρέπει λίγο να πάρει παράδειγμα προσέγγιση στον πατέρα του.
0: Ναι, αλλά το είχε τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια δεν το είχε κάνει. Κρατάει, έχει τη δική του φιλοσοφία, έχει το δικό του.
2: Όταν μεγαλώνει όμως πρέπει να οριμάζει το μυαλό σου, κύριε Γιώργο, και να λες ότι κοίταξε να δεις τι έκανε ο πατέρας μου. Ναι. Τον πατέρα του γιατί τον πανηγυρίζει.
0: Πόσοι βγαίνουν, άκου να δεις, πόσοι βγαίνουν στα ραδιόφωνα, όχι μόνο εδώ, σε αθλητικά ραδιόφωνα και είναι 60, 70, 80 και είναι πιο φανατικοί από ένα 20. Τι νομίζεις, ότι όποιος μεγαλώνει, ότι γίνεται και πιο ωρίμος.
2: Είναι πολύ άσχημο πάντως αυτό, κύριε Γιώργο. Το βλέπω δηλαδή από διάφορους ανθρώπους και που ανεβάζουν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που μπορεί να είναι 50 και 70 και 80 χρονών και παραπάνω και ανεβάζουν ένα ευρωλόγιο που εγώ με την παρέα μου στο γήπεδο δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω.
0: Ναι.
2: Και λέω, ρε γάμο, το πού πάει η κοινωνία, πού πάει ο κόσμος μας, πού πάμε εμείς. Πώς θα φέρω ένα παιδάκι, όταν θα κάνω εγώ το παιδί μου, πώς θα το πάω στο γήπεδο, να πιω και να δει τι.
0: Έτσι.
2: Δηλαδή το Γιαννακόπουλο με τον Αγγελόπουλο να παίζουν σφαγιά.
0: Μα δεν βλέπεις την εικόνα που έχει η ΕΡΤ που δείχνουν τους γονείς, τους παππούδες έξαλλους να βρίσουν και να κάθεται δίπλα το παιδί. Όταν λοιπόν βλέπει το παιδάκι, τον πατέρα του ή τον παππού του έτσι, τι θα κάνει το παιδάκι φταίει.
2: Μα πώς θα μεγαλώσει το παιδάκι.
0: Μα αυτό λέμε. Αυτό λέμε.
2: Τέλος πάντων, τι να πω. Χαίρομαι πολύ που ήταν τον κύριο Κοτσόλη. Λίγο να το πάω και πιο γρήγορα σε τεχνικό διευθυντή. Επιτέλους αρχίζει σιγά σιγά ο Παναθηναϊκός να πλαισιώνεται με Παναθηναϊκούς. Και αν έρθουν και παίχτες όπως ακούγονται και ο Γένσεν, μιλάμε για μεγάλο παιχταρά, έτσι. Είναι η πρώτη φορά που είμαι πολύ αισιόδοξος.
0: Να δούμε.
2: Με νέο προπονητή που παίζει το στυλ που αγαπάω να βλέπω μπάλα. Και σήμερα όποιο θέλει να πάει να ρίξει κανένα δεκάρικο για στοίχημα στο Μαρόκο, θα το πάρει πιστεύω άνετα. Ξεκίνησε και το Μουντιάλ, έχουμε να δούμε ωραία παιχνιδάκια.
0: Για να δούμε. Έγινε, Παναγιώτη μου.
2: Λοιπόν, την αγάπη μου.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σας, κύριε Στέργιο.
3: Γεια σου, Γιώργη.
0: Πώς πάμε.
3: Καλησπέρα μου σε όλη την ομάδα.
0: Επίσης.
3: Τι, καλά είσαι.
0: Καλά, εδώ, στον αγώνα, καλά.
3: Μπράβο. Λοιπόν, πρώτα ήθελα να πω στον κύριο που είπε για τον Τζολάκη. Ο Τζολάκης είναι ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας. Είναι ένα παιδί φιλότιμο, έχει δώσει πάρα πολλούς βαθμούς στον Ολυμπιακό, αλλά είναι παιδί χαμηλών τόνων. Θέλει λίγο να δει παιχνίδια του Παναγιώτη του Κελεσίδη.
0: Καλά, αυτός ήταν.
3: Να δει παιχνίδια του Παναγιώτη του Κελεσίδη.
0: Ναι.
3: Και να γίνει λίγο τσαμπουκά σαν και γίνονται.
0: Είναι θέμα ανθρώπου, θέμα χαρακτήρα, ναι.
3: Ακριβώς, γιατί όταν ο Τζολάκης κάνει ένα λάθος, τον βλέπεις, αλλάζει η ψυχολογία του αμέσως.
0: Ναι.
3: Και είναι άνθρωπος,
0: έχει ευαισθησίες, είναι ευαίσθητος, ναι.
3: Τα ίδια λέγανε
0: όπως
3: τότε για τον Πάκο.
0: Για τον Τέλια, για τον Κωνσταντέλια του λένε να έχεις λίγο νεύρο, πάρ τα πάνω σου, θύμωσε λίγο, κάνε κανένα φάουλ, αυτό του λένε.
3: Μόνο για τον Κωνσταντέλια, για τον Τζόλι τα ίδια λέγανε. Και ο Τζόλις σήμερα διαπρέπει.
0: Ο Τζόλις έχει ζωηρέψει, γενικά έχει ζωηρέψει ο Τζόλις.
3: Διαπρέπει. Έγινε τσαμπουκάς, παίζει δυνατά.
0: Ναι, έτσι.
3: Και αυτά νομίζω εγώ εξαρτώνται από τον προπονητή. Ο προπονητής τους κάνει έτσι.
0: Ναι. Όλοι παίζουν
3: ρόλο. Ο προπονητής. τέτοιους παίκτες έβγαζε ο φορημένος ο Αλέφαντος. Με αυτά που τους έλεγε να παίζουν, να κάνουν, έβγαζε παίκτες τέτοιους, δυνατούς. Πάντα.
0: Ναι.
3: Τώρα το παιχνίδι για το μπάσκετ θα εξαρτηθεί από τον Αταμάν Γιώργη. Πώς θα το χειριστεί, με πόσους παίκτες θα παίξει. Τον Τολιόπουλο τον έχει να παίξει πάντα, τον βάζει όταν πρέπει να τον βάλει λίγο να παίξει. Δεν τον χρησιμοποιεί πάρα πολύ και ο Πετρούπης είναι πολύ καλός παίκτης. Δεν είναι παίκτης της σειράς. Ξέρει μπάσκετ το παιδί. Και στα σούτ είναι σταθερός. Όταν παίρνει σούτ τρίποντο, είναι σταθερός και τα βάζει πάντα τα τρίποντα.
0: Ναι.
3: Αυτά είχα να πω.
0: Ωραία, κύριε Σταλιού μου. Η ΕΡΤ. Όλα τα μάτς θα δείχνει η ΕΡΤ. ΕΡΤ 2.
3: Μάλιστα, έγινε.
0: Έγινε, κύριε Στεριό.
3: Καλό απόγευμα, υγεία να έχετε. Γεια.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε στον Ανέστη Ρόδο. Καλώς τον.
4: Καλησπέριζω.
0: Τι γίνεται.
4: Καλά, Γιώργο, καλά. Γιώργο, καλά τα λες εσύ, αλλά είναι λίγο το ποσοστό αυτό που ακούνε αυτά που λες εσύ για... που ξεστόμησες για τον Μπακασέτα.
0: Εγώ τα έχω πει... Την ώρα που ήρθε στον Παναθηναϊκό, πριν τον δούμε, τα έχω πει.
4: Μπράβο. Στην Τρανσοσπορ ήταν μια χαρά. Εκεί τέριαζε. Αυτός και ο Σόμπης τέριαζαν εκεί. Διότι άλλη φανέλα του της Τρανσοσπορ, άλλη της Σαμσουσπορ και άλλη του Παναθηναϊκού. Και καλά έκανε, αφού συνειδητοποίησε ότι δεν τον υπολογίζει ο Δανός, και καλά έκανε να βρει, να πάει να βρει άλλο λιμάνι να αλλάξει το παιδί. Όχι ότι δεν ξέρει μπάλα, ξέρει καλή μπαλίτσα.
0: Εννοείται ότι ξέρει μπάλα, προς Θεού. Δεν είμαι ξέρει.
4: Αλλά δεν είναι ο παίχτης που θα στηριχτεί μία φανέλα βαριά όπως Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Δεν είναι ο κατάλληλος να στηριχτεί πάνω του. Κατά τα άλλα, εμένα μου άρεσε από όλα τα παιχνίδια η Αμερική. Πολύ πρέση.
0: Την είδες live.
4: Ναι, ναι.
0: Μπράβο.
4: Πολύ πρέση, Γιώργο, πολύ
0: πρέση. 4 ώρα το πρωί, ρε θηρίο, και ήσουν ξυπνιός.
4: Ναι, ξέρεις τι κάνω, κοιμάμαι τα απογέματα.
0: Ναι.
4: Και αντέχω, κοιμάμαι και μετά ξυπνάω κατά τις 3, 4.
0: Ωραίος.
4: Ναι, ξυπνάω και κάθομαι και βλέπω την μπάλα. Γιώργο, έπαθα πλάκα με την Αμερική.
0: Ναι,
4: να σου τα περιγράψω.
0: Τρέχανε πολύ, τρέχανε από ό,τι είδα.
4: Γιώργο, πολύ πρέση σε όλες τις γραμμές. Δηλαδή δεν είχε παίχτης που να μην έκανε τόσα χιλιόμετρα. Και το τέταρτο γκολ ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ.
0: Ναι, βάλανε ωραία γκολ, τα είδα, ναι. Βάλανε ωραία γκολ.
4: Γιώργο, θα αφήσει καλές εντυπώσεις η Αμερική. Περίμενε έτοινα.
0: Ναι.
4: Μα
0: υπάρχουν πολλοί που λένε ότι αν οι Αμερικάνοι το πάρουν πολύ σοβαρά, αυτό μου λέγει και ο Αλικέτας, ο συγχωρεμένος, αν το πάρουν πολύ σοβαρά, έχουν ταλέντα. Αλλά είναι, κυριαρχούν εκεί το μπάσκετ, το αμερικάνικο φούτμπολ, το ράγμπι και δεν έχουν.
4: Ακριβώς, και ναι. Το έχουν βάλει το ποδόσφαιρο, το σόκερ που λένε αυτοί, στην άκρια. Ναι. Ενώ παίκτες στην Αμερική υπάρχουν και καλοί παίκτες που κάνουν μεταγραφές. Ξέρεις, στην Ευρώπη,
0: ναι, ναι.
4: Στην Αγγλία, στην Ολλανδία έχει Αμερικανάκια,
0: ναι.
4: Στην Ιταλία έχει Αμερικανάκια. Δηλαδή δεν μπορεί τα 400 εκατομμύρια και να μην βγάλει παραγωγή παίκτες, ενώ βγάζει μπασκεμπολίστες, δεν γίνεται. Άρα και δηλαδή αυτοί αν το κοιτάξουν εδώ και 20 χρόνια, κοιτάξουν μπροστά ότι έχουν τις δυνάμεις να προχωρήσουν να πάρουν παγκόσμιο κύπελλο, θα το πάρουν και αυτοί. Μια χαρά είναι. Πάντως δεν μπορώ να εξακριβώσω από τώρα, Γιώργο, το ποιο θα είναι τα μεγάλα φαβόρη. Πρέπει να δούμε άλλα 3-4 παιχνίδια, να σχηματίσω την άποψη όπως βρήκα την Παρή με την Άρσενα, που θα πάνε αυτές οι δύο ομάδες τελικό. Και μετά θα σου πω, Γιώργο, οι πιθανότητες σε κάθε ομάδα θα σου δω και ακριβώς το ποσοστό.
0: Ναι. Ωραία.
4: Λοιπόν... Έχει τώρα, θα πάω για παρακάνω τον Πανάκη μου τώρα. Τώρα σηκώθηκα.
0: Ωραία. Εννοείς τη θάλασσα.
4: Ναι, ναι,
0: ναι, ωραία.
4: Θα πάω κάτω από το Ινιδρίο, ξέρει.
0: Ναι, πώς δεν ξέρω, ξέρω.
4: Εκεί είναι πολύ ωραία. Εκεί είναι τα νερά, είναι μούρλια εκεί πέρα. Ναι. Είναι πολύ ωραία. Καθαρά, πεντακάθαρα εκεί.
0: Και εγώ όταν ήμουν στη Ρόδο και έκανα μπάνιο.
4: Πού, στο Ινιδρίο από κάτω.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Είναι πεντακάθαρα γύρω.
0: Γιατί είχα πάει, ήμουνα στο Παραδείσι, μετά είχα πάει Καλυθιές και μετά ένα διάστημα, 2-3 μήνες ήμουνα στο Λόγο Στρατηγίου, στη Ρόδο.
4: Μπράβο, στο Λόγο πάνω.
0: Και έφευγα από το Λόγο και πήγα κάτω από τον Ιδρύο και έκανα πάνω.
4: Ναι. Στο αρχαίο στάδιο πάνω υπηρέτησες καθόλου?
0: Όχι, όχι, όχι.
4: Εκεί πάνω στο Πανόραμα, όχι.
0: Όχι, όχι.
4: Πάντως Γιώργο, εκεί είναι τα νερά, είναι 6 ώρες πάνω, 6 ώρες κάτω.
0: Ναι.
4: Αλλάζουν τα νερά και είναι δηλαδή κρίσταλο.
0: Ναι.
4: Εσύ, Γιώργο, ναι, πώς βλέπεις το παιχνίδι? Πρώτο φαβορί για σήμερα στο μπάσκετ.
0: Εντάξει, λόγω έδρας και αυτά, δίνω ένα μικρό.
4: Πρώτο λόγο,
0: Ολυμπιακός.
4: Πρώτο λόγο τον έχει Ολυμπιακός.
0: Ένα μικρό προβάδισμα, αλλά μέχρι εκεί τίποτα περισσότερο.
4: Ναι, αλλά και ο Παναθηναϊκός μην τη είναι.
0: Όχι, δεν θα μου είναι έκπληξη να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Όλα γίνονται, ανοιχτό είναι.
4: Θέλει και τα χτυπάει τα παιχνίδια.
0: Ανοιχτό είναι το μάτς, ανοιχτό είναι. Ανοιχτό είναι.
4: Ναι. Αλλά για τον Παναθηναϊκό είναι απώλεια ο Σλούκας και ο Οσμάν.
0: Οσμάν είναι στην αποστολή.
4: Είναι.
0: Ναι, Οσμάν είναι.
4: Άρα και εντάξει, θα παίξει λοιπόν.
0: Οσμάν είναι. Είναι ο Σλούκας και ο Ροκαβόπουλος έξω.
4: Εντάξει, ναι. Λοιπόν, Γιώργο.
0: Έγινε, Ανέστη μου.
4: Τα λέμε, Γιώργο.
0: Καλό μπάνιο. Καλό μπάνιο.
4: Επίσης, Γιώργο, ευχαριστώ. Να σε καλά.
0: Έχω καθόλου χρόνο ή πέρα από εδώ? Ωραία. Επειδή με ρωτάει ο κύριος Τρέφωνας από το Πικέρμι, να επαναλάβω ότι είπα στον Κόντρα για τον Σλούκα. Άρα με είχατε δει. Είχα σχολιάσει για τον Σλούκα ότι εμένα δεν μου άρεσε αυτό που έκανε στον κόσμο του Ολυμπιακού με τα γυαλιά, ότι έχω 7 ο Παναθηναϊκός, εσείς πόσα έχετε κλπ. Δεν μου άρεσε γιατί είναι ο Σλούκας. Είναι ένας από τους τελευταίους μεγάλους, είναι ίδρυμα για πάρα πολύ κόσμο. Φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Δεν συνάδει με το όνομά του, με την προσωπικότητά του, με την αξία του να κάνει τέτοια πράγματα. Ο κόσμος τον αποδοκίμασε, ξεπέρασε, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές, αλλά εσύ πρέπει να σταθείς στο ύψος σου. Αυτά είχα πει, φίλε μου, στο Κόντρα, αυτά επαναλαμβάνω και τώρα. Απλά δεν θέλω να οξύνω τα πνεύματα, γιατί βλέπετε και μου έχουν έρθει μηνύματα που δεν μπορώ να τα διαβάσω. Είναι ακραία μηνύματα και έχουμε σε μια μισή ώρα αρχίσει το μάτς. Ας τελειώσει πια αυτό το τελίτσες μάτς, να τελειώνουμε και επιτέλους. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
5: Real FM. Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
5: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση Αντένα Πάτρας 105,3.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Perché?
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
10: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
11: Πάρε Στρώμα.
10: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
11: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
10: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
12: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
13: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
14: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
15: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
14: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
15: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
14: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
15: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
14: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
15: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
14: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
9: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
8: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
9: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
8: Τηλέφωνο 2610-640-657.
9: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
8: Στάνταρ καθαρά.
16: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
17: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
16: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
17: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
18: Αρτοζάχαρο πλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
19: Αντένα Πάτρας. Ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Η ακριβής ώρα υπογραφής του μνημονίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει οριστεί για αύριο, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμβεί τις επόμενες ημέρες. Περισσότερα στο real.gr. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε στον 45χρονο παππού για τον θάνατο του 18 μηνών βρέφους που κατέληξε στο νοσοκομείο Ηρακλείου.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Πριν η Βάσχη μας δώσει τις άλλες γραμμές, ο Αριστοτέλης Παλαιοφαλήρο, κύριε, σας παρακολουθώ ανελιπώς και συμφωνώ μαζί σας. Δεν συμμετέχω με μηνύματα και ζωντανά, μήπως παρασυρθώ από μερικούς έξαλλους που συμμετέχουν και γίνω ίδιος. Αλλά αγανακτισμένο σας γράφω, για μένα μετά την άκυρη ανακοίνωση των δικαστών και την ανεγκέφαλη επιλογή διαιτητών για τον τελικό, αυτή η κύριε είναι υπεύθυνη για όλα, Ομοσπονδία, Επιτροπή Ορισμού Διαιτητών και δικαστές αδέκαστοι. Εγώ μπορώ να μπω στη θέση του οποιοδήποτε, είτε είναι Παναθηναϊκός είτε είναι Ολυμπιακός, αλλά είμαι υποχρεωμένος ως ουδέτερος και δημοσιογράφος να σας πω ότι καλό θα είναι να περιμένουμε τον αγώνα, να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Πώς θα παίξουν οι ομάδες, ασφαλώς πώς θα είναι οι διαιτητές, και αύριο εδώ θα είμαστε να πούμε, και εγώ θα τοποθετηθώ και περιμένω και τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας τηλεφωνήματα, έτσι. Ο κύριος Θοδωρής από το Χαλάνδρη.
2: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας κύριε Θοδωρή.
2: Είναι η πρώτη μου τώρα που μιλάω για αθλητική εκπομπή και γενικά σε εκπομπή.
1: Καλώς ήρθατε, ευχαριστώ πολύ.
2: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Συγχαρητήρια για το ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Συγχαρητήρια για το ευρωπαϊκό των κορισιών στο πόλο. Αυτό που θέλω να πω τώρα για τον τελικό, σε δύο ώρες ξεκινάει. Προφανώς θέλουμε ένα καθαρό αγώνα και έναν όμορφο, και εφόσον έχει φτάσει 2-2. Δεν ξέρω αν θα αναφέρω κάποιους φίλους Ολυμπιακούς, ας πούμε κάποιους φίλους Παναθηναϊκούς, μακάρι να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, να κερδίσει καθαρά. Ήταν μια πιο σταθερή ομάδα κατά τη γνώμη μου.
1: Ναι, ποιο ομάδα από τον Παναθηναϊκό, χωρίς συζήτηση, δεν το συζητάμε αυτό. Καλύτερη ομάδα.
2: Αυτή τη χωριά.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, σε ένα παιχνίδι, ας ξεχάσουμε τι έγινε, σε ένα παιχνίδι είναι ένας τελικός, τα πάντα γίνονται.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή το να κερδίσει κάποιος δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερος. Είναι και θέμα ημέρας, είναι βραδιάς, είναι πολλά πράγματα. Ψυχολογίας, πολλά παίζουν ρόλο.
2: Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ βαριά φανέλα.
1: Έχει και μεγάλους παίκτες.
2: Έχει πολύ μεγάλους παίκτες που έχουν εξαιρεθεί. Να το πούμε φέτος. Έτσι, λόγω εξαιτίας του προπονητή του. Ο Αταμάρ πρέπει να φύγει χθες, για μένα. Πρέπει να σταματήσουν τοξικότητες και τις δύο ομάδες. Έτσι, γιατί έχουν υπάρξει. Υπάρχει τοξικότητα και από τις δύο ομάδες. Τώρα, εντάξει, αν είναι 70-30, 60-40, 50-50, εντάξει, δεν μπορούμε να το κρίνουμε αυτό. Το γνωρίζουμε όλοι από που γίνεται. Πρέπει να σταματήσει. Έρχονται άλλες δύο ομάδες που ρίχνουν λεφτά, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ του χρόνου. Πρέπει να έχουμε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Έτσι, να δούμε και άλλες ομάδες. Να βλέπουμε, να μην στηριζόμαστε μόνο στις δύο ομάδες. Σε ευρωπαϊκά κύπελλα, ας πούμε. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν δούμε στατιστικά, έχει 7 ο Παναθηναϊκός, 4 ο Ολυμπιακός τα τελευταία 35 χρόνια. Στατιστικά, μία φορά τα 3 χρόνια, κάθε 3 χρόνια, τα τελευταία 35, παίρνει ευρωπαϊκό τρόπαιο μια ευρωπαϊκή ομάδα. Είτε μας αρέσει όχι, πρέπει να χαιρόμαστε.
1: Και πολύ καλά τα λέτε, έτσι είναι. Το θέμα είναι όμως πόσοι το λαμβάνουν έτσι. Δηλαδή, όταν βλέπεις αυτή τη στιγμή έναν αθλητή του Παναθηναϊκού που φόρεσε τη βάνα του Ολυμπιακού και σου λέει: εγώ έχω 7, εσύ έχεις 4. Καταλαβαίνετε για το επίπεδο. Τι να λέμε για τον απλό κόσμο. Αντί να πούμε ότι δύο ομάδες μας, πάρα πολύ σωστά το λέτε, έχουν 11 τρόπαια. 11 πρωταθλήματα Ευρώπης. Δεν μιλάμε τώρα έτσι για 11 πρωταθλήματα Ευρώπης. Και όμως αυτό που λέτε εσείς, κύριε Θόδωρε, πόσοι το λένε.
2: Ο περισσότερος κόσμος το λέει.
1: Όχι, δεν το λένε. Δεν το λένε. Όχι, δεν το λένε. Ο καθένας λέει τα δικά του.
2: Βγαίνουν, πιο ισχυρή φωνή έχουν οι πολύ φανατισμένοι και αυτοί που εθελοτυφλούν. Ο Τολιόπουλος, ας πούμε, όσο έχει παίξει στους τελικούς, δεν έχει παίξει όλη τη σεζόν.
1: Ναι.
2: Ο Τολιόπουλος, αν είχε ρυθμό, αν είχε το ρυθμό που είχε να παίζει σε όλη τη σεζόν, στον Ολυμπιακό θα είχε κάνει μεγαλύτερη ζημιά.
1: Ναι, πιθανόν, ναι.
2: Έχει παίξει ωραία. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και Έλληνες παίχτες στο μπάσκετ που πρέπει να στηριχθούμε και στην εθνική. Η εθνική έχει πολύ μεγάλη ιστορία στο μπάσκετ. Και πιστεύω ότι έρχονται κι άλλα. Πρέπει ο κόσμος να αρχίσει να παίζει μπάσκετ. Τώρα, ας πούμε, πέφτουν λεφτά στον Άρη, πέφτουν λεφτά στον ΠΑΟΚ. Να δούμε ανταγωνιστικό. Εγώ περιμένω να δω πράγματα. Πρέπει να σταματήσουν τα. Εντάξει, οι καζούρες, okay, θα υπάρχουν. Δηλαδή, εμένα παρότι δεν μ' αρέσει να λέω, ας πούμε, να σηκώσαμε το ευρωπαϊκό στη θήτα 13. σηκώσαμε το ευρωπαϊκό στην Αθήνα, στην Ελλάδα.
1: Πήραμε
2: το conference στην Ελλάδα. Δεν κέρδισε ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ στο conference.
1: Σωστό.
2: Εντάξει, καλό είναι η καζούρα, αλλά να μην ακούγονται από κάποιους που έχουν πιο δυνατή φωνή. Κάποιους αθλητικογράφους, ας πούμε, έχω ακούσει ότι το λένε αυτό. Δημιουργούν αντίληψη.
1: Ναι.
2: Δημιουργούν αντίληψη. Ενώ το να κάνω εγώ καζούρα ή να μου κάνει κάποιος καζούρα σε φιλικό επίπεδο θα σταματήσει. Δημιουργείται αντίληψη και το φοβάμαι πάρα πολύ αυτό και δεν πρέπει να απολαύνεται το κλίμα.
1: Ωραία.
2: Μακάρι να παίξουν καλό παιχνίδι, να το δούμε, να μην γίνουν έκτροπα.
1: Εμένα μ' αρέσουν οι τοποθετήσεις σας, μ' αρέσουν τέτοιες φωνές και να παίρνετε τηλέφωνο. Γιατί καλό κάνετε. Έτσι, επειδή είστε δίκαιος και χρειαζόμαστε τέτοιους ανθρώπους. Να είστε καλά, κύριε Θόδωρε.
2: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο κύριος. Πάρα πολύ μ' άρεσε. Τέτοιες φωνές πρέπει να ακούγονται. Όχι πορωμένες, όχι φανατισμένες. Ο κύριος Κώστας Καλυθέα.
3: Έλα, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Τι κάνουμε?
1: Εδώ, στον αγώνα.
3: Αυτό που είδα και στο κόντρα να είμαι, αυτό που πήγε το Σλούκα να είμαι, απαράδεκτος τελείως. Έφαγε ψωμί στον Ολυμπιακό, απαράδεκτος τελείως. Δεν κάνουν τελείως. Γιατί φανατίζουν και τον κόσμο και αρχίζουν και το πείσουν και κάνουν. Δηλαδή, σε άκουσα και χθες στο κόντρα που το είπες, σε άκουσα και σήμερα, και λέω είναι δυνατόν να φύγει. Καλά έκανε και το είπες. Είναι δυνατόν τώρα αυτό το παιδί, το πιο Ολυμπιακό, έφαγε ψωμί στον Ολυμπιακό. Πήγε. Δεν με ενδιαφέρει σαν Ολυμπιακό που πήγε. Καλά έκανε και πήγε. Δεν μπορείς όμως, κύριε Σλούκα, να μου σηκώνεις τα δάχτυλα, να με δεις με τον δάχτυλο. Δεν γίνεται.
1: Μα το φοβερό είναι ότι όταν μιλάς για τον Ολυμπιακό, άρα μιλάς και για τον εαυτό σου που έπαιξε στον Ολυμπιακό. και έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης. Είναι απίστευτο αυτό.
3: Τέλος πάντων, τι να πω. Τέλος
1: πάντων, εντάξει. Ναι, ναι, δεν βρίσκει άκρη.
3: Ο προηγούμενος και οι άλλοι να μιλάνε σωστά. Ο Γιώργος από το Λονδίνο έχει φανεί.
1: Ναι, παίρνει σχεδόν κάθε εβδομάδα, ναι.
3: Κάθε εβδομάδα παίρνει.
1: Ναι, ναι.
3: Α, καλά είναι, γιατί εγώ να τον άκουσα.
1: Μια χαρά, ναι, ναι, σχεδόν κάθε εβδομάδα παίρνει.
3: Θα πω τώρα κάτι εκτός του ποδοσφαίρου. Υπάρχει ένας Άλκης που βγαίνει σε ένα ραδιόφωνο χθες. Δεν ξέρω, βγαίνει και σε σένα νομίζω, ξέρω εγώ.
1: Τα τελευταία δύο χρόνια όχι, έχουμε σταματήσει.
3: Έχει σταματήσει?
1: Ναι.
3: Θα τον σταματήσω παντού. Άκουσαν τώρα. Βγαίνει χθες σε ένα ραδιόφωνο. Τρώγοντας μασάντος και να λέει, εγώ τρώω την πριζόλα μου, λέει. Από την Αργεντινή.
1: Ναι, τι μας νοιάζει όμως, τι μας νοιάζει τώρα, τι λέει ο καθένας.
3: Έλα τώρα να με προκαλεί, ο άλλος λέει πλατάρια να μου και μου γίνεις και μου κάνει δηλαδή το μάγκα να μου τρώσει την πριζόλα στο Αργεντινή που είναι μισό κιλό η μία και τέτοια να μου. Δεν το πρόλαβα χθες, θα του τα έστερνα, αλλά δεν πρόλαβα το να μου.
1: Ο καθένας.
3: Έλα ρε Γιώργο τώρα.
1: Τι να κάνω εγώ τώρα, αυτό τι να κάνω, τι να πω.
3: Το απαντάω γιατί μπορεί να ακούει. Και το απαντάω, άκουγα τη Άλκη. Πάει την πριζόλα σου.
1: Εντάξει, αλλά τι να απαντήσουμε σε κάποιον που μίλησε σε άλλο ραδιόφωνο.
3: Όμως, να σεβέσαι και τον άνθρωπο που του λέω πλατάρια.
1: Εντάξει.
3: Λογάκι, σε έχουν καλό
1: ρεκόρ. Έγινε, κύριε Κώστα μου, έγινε. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε και στον κύριο Τέλη Αθήνα.
4: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο.
1: Καλησπέρα. Τέλης Αριστοτέλης,
4: ναι.
1: Φοβερό όνομα, αυτά μου αρέσουν. Το Αριστοτέλης, το Αλέξανδρος, το Ερμής, το Αχιλλέας. Αυτά τα ιστορικά μου αρέσουν πολύ.
4: Το Αριστοτέλης το σημάζεψα όταν συνεργαζόμουν με Γάλλους για τη θεμελίωση ιστορίου αντίριο, γιατί για να πούνε το Αριστοτέλης,
1: ναι,
4: ήταν γλωσσοτέλης. Δεν έβγαινε με τίποτα.
1: Πες λοιπόν τέλης.
4: Ενώ το τέλης τους έβγαινε. Έτσι. Ωραία, λοιπόν.
1: Έτσι.
4: Λοιπόν, αποφάσισα να πάρω για πολλούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί θέλω εδώ και πολύ καιρό, οπότε σε ακούω, να μιλάμε στον ελληνικό.
1: Ναι, εννοείται.
4: Ωραία. Οπότε σε ακούω, θέλω πάντα να σε πάρω να σου πω ότι είσαι από τους καλύτερους χειριστές της γλώσσας που βγαίνουν στο ραδιόφωνο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
4: Και ήθελα να σε συγχαρώ για αυτό το πράγμα, διότι έχω βαρεθεί με όλους τους αρτάκαλους που μάθανε ελληνικά από το Λιγκουαφόν. Ο δεύτερος λόγος που παίρνω είναι γιατί με το που άκουσα τους διαιτητές ένιωσα ένα κούπομα. Εγώ είμαι πασκετικός. Δεν ξέρω, δηλαδή και να μου πεις για το ποδόσφαιρο, ό,τι και να μου πεις θα σου πω ναι. Και ο Μπακασέτας που άκουγα πριν, άντε γύρευε ποιος είναι ο Μπακασέτας, αλλά το που με νοιάζει με. Είναι ενοχλητικό ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν για το ποιοι θα μπουν διαιτητές, παίρνουν τέτοιες αποφάσεις. Αν αυτοί οι άνθρωποι είχαν το και επίσης και η απόφαση για τον ένα χρόνο αποκλεισμό για αυτά που γράφει στο Instagram ο Όπουλος. Εγώ πιστεύω ότι και οι δύο Όπουλοι, και οι δύο, εκτός από τα χρήματα που έχουν βάλει, που είναι το μόνο θετικό, έχουν κάνει πολύ κακό στο μπάσκετ. Και οι Αγγελόπουλοι και ο Γιαννακόπουλος έχουν κάνει εξίσου κακό. Δεν είναι, για να χορέψεις ταγκό χρειάζονται δύο. Δεν γίνεται με έναν. Το να κάνεις πλάκα με κάποιον είναι διαφορετικό από το να κάνεις πλάκα σε κάποιον. Ο Σλούκας λοιπόν είναι ένας ερασιτέχνης με αποθυμένα. Δεν είναι επαγγελματίας παίκτης. Αυτά που λέει περί επαγγελματικές μπορεί να είναι οι αμοιβές του. Επαγγελματίας δεν είναι. Γιατί δεν βγαίνεις να κάνεις τέτοιες δηλώσεις. Το χέρι που σε ταΐζει δεν το φτύνεις. Ό,τι και να γίνει. Σε ό,τι αφορά το σημερινό παιχνίδι, εγώ έχω βγάλει μια σφουγγαρίστρα εδώ πέρα, την έχω έτοιμη, γιατί από τα δάκρυα νομίζω ότι θα πλημμυρίσουμε. Δεν νομίζω ότι θα κερδίσουμε και με την τσαρούχα στα διαιτήτρια. Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνονται αυτά τα πράγματα και είμαστε τυχεροί, γιατί αυτοί δεν αποφασίζουν και για όλους εμάς. Δηλαδή, για σκέψου, αυτοί οι άνθρωποι που αποφασίσαν ότι θα του ρίξουν ένα χρόνο το αλληνού επειδή έγραψε ό,τι έγραψε, ό,τι αηδία που κατεβαίνει στο κεφάλι, κάθε και τη γράφει, λες και μιλάει στο καφενείο. Λοιπόν, το τιμωρήσανε για αυτά που έγραψε. Θέλεις να σκεφτούμε πόσα έχει γράψει, πόσος κόσμος από όλους αυτούς που ακούει, από όλων αυτών που ακούει τώρα, για τον Μητσοτάκη, για τον Τσίπρα, για τον Παπανδρέου. Αυτοί λοιπόν, εάν ήταν σε θέση, θα μας είχαν αποκλείσει όλους από τα πάντα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Και επίσης μου κάνει εντύπωση και η τσαρούχα, όπως δεν ξέρω πού
1: παίρνει. Τσαρούχα.
4: Και η τσαρούχα, το ότι δεν δηλώνει κόλλημα. Το καταλαβαίνω. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Μου είναι έξω από τη λογική μου, είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι πιτσιρικάδες που είναι φτιαγμένοι με οποιονδήποτε τρόπο φεύγουν από τα όρια. Δεν τους δικαιολογώ ποτέ. Όπως επίσης δεν δικαιολογώ και αυτά τα συνθήματα στα γήπεδα. Εγώ είχα πάει τα δυο μου παιδιά όταν ήταν μικρά να δούμε Παναθηναϊκός Βιλερμπάν. Σκέψου πότε, δηλαδή πριν από 20 χρόνια τώρα αυτό, έτσι. Και τα συνθήματα που ακουγόντουσαν μέσα δεν είχαν καμία σχέση με το Παναθηναϊκός Βιλερμπάν. Και τα δύο μου παιδιά σε ηλικία τότε περίπου 10 χρόνων μάθανε το ποιματάκι, κάνουν τις μάνες τους στο λιμάνι και τον μπαμπά τους στο Πασαλιμάνι και την αδερφή τους στο Τουρκολίμανο και το... Κάντε μου τη χάρη σας παρακαλώ πολύ. Τι δουλειά έχουν όλοι αυτοί μέσα στον μπάσκετ. Στείλ το σπίτι τους να τελειώνουμε. Πας τους έξω. Και θέλεις να τιμωρήσεις τον Γιαννακόπουλο και τον οποιονδήποτε Γιαννακόπουλο. Μάλιστα. Και αυτά που γράφει ως πρόεδρος Παναθηναϊκού. Μπράβο. Πολύ ωραία. Χώσε λοιπόν τον Παναθηναϊκό ένα χρόνο και κλεισμένο των θύρων. Να δούμε τι έζοδα θα έχει. Και το ίδιο και τον Αγγελόπουλο. Γιατί δεν είναι άμυρος ευθυνών για αυτό που κάνει. Επειδή έχει αυτή τη γαλακτομπουρεκέ συμπεριφορά, δεν σημαίνει ότι είναι άμυρος ευθυνών. Είναι συνυπεύθυνος, διότι για να χορέψει ταγκό θέλει δύο. Το ξανά από την αρχή. Νομίζω ότι σε πήρα μονότερμα.
1: Όχι, εντάξει. Μια χαρά.
4: Πήρα φόρα και άντε να σταματήσω.
1: Και τώρα που θα κλείσεις τη γραμμή και θα πω μια είδηση άλλη, θα πεις καλά τα έλεγα και λίγα είπα. Μόλις τελειώσεις θα με ακούσεις.
4: Δεν μπορείς να πεις την είδηση. Όχι, να μην την ακούσω. Τώρα να πάω να πάρω τα υπογλώσια.
1: Όχι, δεν είναι για υπογλώσιο, αλλά θα καταλάβεις πολλά.
4: Ποια είδηση θα ήθελα εγώ να ακούσω τώρα.
1: Τι.
4: Ότι με βάση αυτά που τις τελευταίες αποφάσεις, ο Παναθηναϊκός θα κατεβάσει την ομάδα K21.
1: Μα εντάξει, να πω. Εντάξει.
4: Γεια σας και αντίο. Γεια χαρά. Τώρα κάπου εδώ χάμω.
1: Έγινε. Γεια χαρά. Λοιπόν, το είχα φωτογραφίσει στο κόντρα, δεν το είπα, για να μην ρίξω λάδι στη φωτιά. Γιατί το είδα. Δεν το διάβασα πουθενά, το είδα, ήμουν σίγουρος, το ανακοινώνω τώρα γιατί ανακοινώθηκε. Ξέρετε ποια ήταν η κυρία που τράβηξε από το μανίκι το διαιτητή Παπαπέτρου που είπα πριν? Η γυναίκα του Ναν. Λοιπόν, μία ώρα και ένα τέταρτο πριν τον αγώνα πάρθηκε απόφαση από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ ένα χρόνο αποκλεισμό στη γυναίκα του Ναν. Δεν διαφωνώ, ρίξτε σε 100 χρόνια. Η ερώτησή μου, 5 παρατέταρτο, γιατί το ανακοινώσατε μία ώρα πριν τον αγώνα? Δηλαδή, 2 λεπτά, εδώ λέμε όλα να τελειώσουν ομαλά, να πάρει το πρωτάθλημα ο καλύτερος, να ρίξουμε τους τόνους. Ξαφνικά, πριν τον αγώνα, βάζει την Τζαρούκα, βάζει τους διαιτητές. Μου ανακοινώνει σε ένα χρόνο αποκλεισμό το Γιαννακόπουλο. Μου ανακοινώνει σε ένα χρόνο αποκλεισμό τη γυναίκα του Ναν. Επαναλαμβάνω, δεν διαφωνώ για τις ποινές. Ρίξτε 100, δεν με ενδιαφέρει. Γιατί το κάνετε τώρα και δεν το κάνετε μετά τον αγώνα ή αύριο ή τη Δευτέρα. Έχετε κάποιο κέρδος? Για να το κάνετε, προφανώς έχετε κάποιο κέρδος. Αυτό δεν εξυπηρετεί σε τίποτα. Δεν βοηθάει σε κάτι. Παρά μόνο κάνει το κλίμα ακόμα χειρότερο. Όταν εγώ είμαι παδός Παναθηναϊκού και είμαι στα κάγκελα και όλα αυτά τα φέρνω στο μυαλό μου, όλα αυτά, λες εδώ τι γίνεται. Σε συνδυασμό με το τι θα δούμε στον αγώνα. Που επαναλαμβάνω, για μένα αυτό δεν θα παίξει το μεγάλο ρόλο. Τι θα δούμε στο παιχνίδι, που αρχίζει, επαναλαμβάνω, στις 6. Ήτανε μεγάλο λάθος η ανακοίνωση των αποφάσεων μεσημέρι Σαββάτου. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη.
0: Real FM.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens. Εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία. Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε. Και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι, ρε, τον πύργο. Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
14: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charlon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
1: Φτάνουμε τώρα στο τέλος θα δώσω το λόγο στο Χρόνη την Παοκάρα από Λονδίνο. Απλά να πω τώρα, αν δεν κάνω λάθος, άμα κάνουμε μια σούμα ποινές του Γιανακόπουλου και του Παναθηναϊκού από ΔΕΑΒ και δικαστή, λοιπόν, έχουμε την ΚΑΕ Παναθηναϊκός 19 μήνες. Την ΚΑΕ Παναθηναϊκός 19 μήνες και 3 αγωνιστικές για την έδρα. Επαναλαμβάνω, μαζί ΔΕΑΒ και αθλητικός δικαστής. Καλώς το Χρόνιο από Λονδίνο.
7: Γεια σου Γιώργα, καλησπέρα.
1: Όλοι δουλεύουν για την Παοκάρα στο μπάσκετ του χρόνου.
7: Γιατί όχι, ρε φίλε.
1: Γιατί όχι, είπα εγώ. Μαζί σου, γιατί όχι. Είπα εγώ, όχι. Εγώ θέλω να ξαναδώ τον Πάοκ αυτός που ήταν και τον Άρη.
7: Αρκεί να υπάρχει ισονομία.
1: Ναι, εντάξει.
7: Η οποία είναι αστεία, έτσι, πλήαν επίοικος, είναι αστεία διατησία ελληνική, έτσι. Βλέπουμε όρια, συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, καιρό έχουμε να τα πούμε. Καλό καλοκαίρι βασικά.
1: Έχεις καταλάβει, επίσης, έχεις καταλάβει τι γίνεται με Λουτσέσκου?
7: Αδερφέ, εγώ έχω ξενερώσει, βέβαια, να τα πάρουμε από την αρχή, από το τέλος της χρονιάς. Η ομάδα πρέπει να μπει πρώτη στα πλειόφ. Και χάνει το μάτι στο Βόλο και μπαίνει να δούμε τρίτη. Επίσης κάνει στραβή, δεν κερδίζει Παναθηναϊκό. Πάει μέσα στην Έφυλα Αδέλφια, καταραίει και μετά κλείνουμε τα μάτια, τα αυτιά και τα πάντα. Στον Διατάφα δεν μπορείς να κερδίσεις τον Παναθηναϊκό ενώ τον έχεις 0-2. Λοιπόν και ο Ολυμπιακός δεν κερδίζει. Και σου πάρει τη θέση, βγες Champions League το λιγότερο. Λοιπόν, έξω από τα λόγια, δεν πρέπει να συνεχίσει ο συγκεκριμένος προπονητής. Εγώ δεν ποτέ τον αγάπησα προπονητικά, ούτε και το θεωρούσα, ας πούμε, κάτω ξεχωριστό. Έχει κλείσει ο κύκλος, το έχει κάνει ό,τι πρέπει να κάνει, τον ευχαριστούμε. Να φύγει να πάει στο καλό, τίποτα δεν κρατάει για πάντα, έτσι. Είτε είναι καλό, είτε είναι κακό. Λοιπόν, το αστείο τώρα που γίνεται, Γιώργο, είναι το τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Ή κρατήστε τον και πείτε το λαό να ηρεμήσει, ή διώξτε τον μετά από το μάτς με τον Παραθυναϊκό, κοιτάξτε τον επόμενο να. Τι θέλετε τώρα, να τον πουλήσετε, να βγάλετε λεφτά? Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς συμβαίνει. Λύστε να πούμε τη συνεργασία. Καθίστε η Βαν και ο προπονητής, βρείτε τα. Τουλάχιστον ήσασταν αγαπημένοι, ήσασταν φίλοι, ο ένας στήριζε τον άλλον. Τόσα χρόνια συνεργασία, όμορφα και ωραία. Και μετά επαγγελματικά, τι είναι αυτό που γίνεται στον ΠΑΟΚ, ρε Γιώργο? Δηλαδή είναι κρίμα.
1: Ναι.
7: Αύριο θα
1: πας προετοιμασία. Απλά μου κάνει εντύπωση ότι έχουν κλείσει φιλικά, έχουν κλείσει Ολλανδία. Ναι. Δηλαδή η ομάδα προχωράει, υποτίθεται. Πώς προχωράει? Με κάποιον προχωράει. Κάποιος δίνει και εντολές. Πώς προχωράει η ομάδα?
7: Αυτό είναι το ξύμορο. Δηλαδή, τι είσαι τώρα, είσαι στο βαρό σωματείο, είσαι επαγγελματικό σωματείο. Τι είναι αυτό που κάνεις? Δεν θες ένα προπονητή να είναι δίπλα στην προετοιμασία, στα φιλικά. Στο στήσιμο της νέας χρονιάς, τέλος πάντων. Και μετά εντάξει, ο Λουτσέσκου είναι τύπος ο οποίος έχει έναν αγωνισμό, έτσι ξεκάθαρα. Και σίγουρα ξέρει τι γίνεται, πληροφορείται, έτσι τα πάντα, δεν τι να λέμε τώρα. Και κρατάει μια στάση, που λέει έτσι, εσύ, έτσι κι εγώ.
1: Περιμένει ο ένας ποιος θα κάνει την κίνηση στον άλλον. Γιατί δεν έχουν μιλήσει. Ο Λουτσέσκου Σαββίδης δεν έχουν μιλήσει. Από τότε που τελείωσε το αποτέλεσμα. Για να δούμε, έτσι λένε. Για να δούμε.
7: Λοιπόν. Εντάξει, βρείτε τα. Τελειώστε, ρε παιδιά. Για το καλό του καθένα. Έτσι, και για το σωματείο και για τον άλλο. Φύγε πάνω στο καλό. Γιατί κάθεσε ο Λουτσέσκου? Δηλαδή, γιατί για τα 2 εκατομμύρια δεν έχει λεφτά?
1: Καλά, λεφτά, λεφτά έχουν φανικικότες. Η οικογένεια Λουτσέσκου είναι πάμπλουτη.
7: Αυτό λέω. Όλη τη Ρουμανία έχουν αυτή. Ναι, ναι. Δηλαδή, φύγε, ας το πάω. Φύγε για το αυτό σου, για το πρεστή σου, για το έτσι σου. Φύγε, τι κάνει, τι κάθεσαι. Τι περιμένει να σε διώξει? Αυτά, Γιώργο.
1: Έγινε χρόνο μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
7: Να είσαι καλά. Μουντιάλ, βλέπω.
1: Ναι, τώρα εκεί θα πέσουμε με τα μούτρα. Εννοείται, εννοείται. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Λοιπόν, ο Πουαρό Έλεος, επίδειξη ισχύως της Παράγκας. Ο Ηρακλής μου λέει: Έλεος, φίλε Γιώργο, 400 ευρώ κλήση και αφαίρεση άδεια διπλώματος για 40 μέρες. Επειδή πάρκαρα στο πεζοδρόμιο στο κημητήριο του Παλαιού Φαλήρου, να ανάψω ένα καρβουνάκι στο φίλο μου. Θα αφήσω το ενίκιο του σπιτιού απλήρωτο για να πληρώσω την κλήση. Είμαι μπροστά στο σπίτι μου, έχω διάβαση. Αλάρμ, έχω ανοίξει το προπαγκάζ και μεταφέρω κάποια πράγματα. Που μπαίνω στην αυλή. Μπαίνω στην αυλή με να πάω στην αποθηκούλα. Με το που βγήκα, βρήκα κλήση από το Δήμο. Άφαντος αυτός. Βρήκα κλήση από το Δήμο. Με αλάρμ δεν έκανα. 20-30 δεύτερα δεν έκανα. Θα μου πεις τώρα τι συγκρίνεις τα 20 δευτερόλεπτα με τα... Αλλά κάτσε ρε φίλε, βλέπεις. Έχω αλάρμ, έχω το πορμπακάζ ανοιχτό. Δεν αναρωτιέσαι κάποιος είναι εδώ πέρα παρά... Τι να πεις ρε, τέλος πάντων. Λοιπόν, η Σόφη μας η αγαπημένη, ωραία κάρτα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Μόλις επέστρεψα από το γραφείο και θα συνεχίσω από το σπίτι, διακόπτοντας όμως τις 6 γιατί λατρεύω τον μπάσκετ. Εύχομαι να κερδίσει δίκαιο καλύτερος, αν και στο σπίτι του ο καθένας λειτουργεί καλύτερα. Καλό απόγευμα σε όλους σας, η Σόφη. Το ιστερόγραφο είναι για μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί είναι τιμητικό. Ξέχασες να πεις ότι βρίζουν. Όχι, δεν ξέχασα, φίλε μου, το έχω πει χιλιάδες φορές. Ότι όταν βρίζουν τις μανάδες και τους Λούκα και τον Μπαρτσόκα και των παιδιών του Γιαννακόπουλου. Δεν το είπα πριν, πώς δεν το είπα. Συνέχεια το λέω. Συνέχεια το λέω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει. Δεν είναι δικαιολογία. Δεν είναι άλοθη ότι εσύ είσαι Λούκας πρέπει να φέρεις όπως έκανε ο Λούκας. Ή ο Μπαρτζόκας αναπαντούσε. Ο Μπαρτζόκας έκανε μια χειρονομία αυτό που δεν πρόσβαλε κανέναν. Εν πάση περιπτώσει, όπως τα βλέπει ο Γεώργιος. Καλησπέρα σας, ακούω Παναθηναϊκούς και Ολυμπιακούς.
18: Αντένα Πάτρας 105,3.
19: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
20: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
21: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο.
20: Και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
21: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι.

0: πρώτο όροφο του Moxy Patra Marina Hotel. Moxy Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxy Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400. Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
0: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
1: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
0: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
1: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
0: Η κορυφαία επιλογή.
2: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπίτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 5.

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
1: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
2: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 2693-024690.
4: Οπτικά ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
1: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
5: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίες 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 91 90 90 και στο mindsummercamp.gr.

0: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις παύλακαραθανάσης.
4: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
5: Κτέλα Χαΐας.
6: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
5: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
7: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80.
4: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. delta360.gr.
9: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
10: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
11: Ένας 19χρονος ενόχοι κρίθηκαν όλοι οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τραγωδία στα Φαλάσσαρνα. Νεκρός εντοπίστηκε 45χρονος τουρίστας έπειτα από πτώση σε δύσβατο σημείο. Υπό διερεύνηση παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στην περιοχή. Συνελήφθη άνδρας 66 ετών στην Οίκαια, καθώς εντοπίστηκε οπλοστάσιο στο σπίτι του. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων περίστροφο, πιστόλια κρότου, φυσίγκια και τέιζερ.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten. Real Sports.

0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 47-35 στο ημίχρονο για τον 5ο τελικό της Basket League. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Η Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Γενικά ευθύριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι μεταβλητοί ως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 και 31 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Βεζέκοφ 13 πόντους, Φουρνιέ 10, η πρώτη σκόρερ του Ολυμπιακού, Ναν 8, Μιλουτίνοφ 7 για τον Ολυμπιακό, το Λιόπουλος 7 πόντους, είναι η πρώτη σκόρερ των δύο ομάδων. Ξεκίνησε η τρίτη περίοδος, ακούτε πάντα τον Real FM, θυμίζω, Inter Veten Live Casino για αυθεντική εμπειρία Live Casino. Και είμαστε εδώ μαζί με τον Μιχάλη Φουστέρη, ο Κώστας Σαρδέλης του Σταδιονίδης και Φιλιάς. Κώστας, ακούμε για το τρίτο δεκάλεπτο. Κώστας Σαρδέλης.
2: 49-35 μπροστά στο σκορ ο Ολυμπιακός με καλά στο Τεβαν Φουρνιέ, το οποίο πέτυχε πριν λίγο. Τώρα Παναθηναϊκός με τον Νάιτσελ Χέις Ντέιβις να παίρνει το φάουλ χαμηλά 4,5 δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση της επίθεσης για την ομάδα του Εργίν Αταμάν. Θυμίζουμε, ο Ολυμπιακός τελείωσε το πρώτο ημίχρονο και ήταν μπροστά στο σκορ 47-35. Τώρα κατοχή για τον Παναθηναϊκό με τον Σόρτς να βγάζει έξω στον Όσμαν και χάνει την μπάλα από τον Γόκαπ. Γόκαπ δεν θα πάει μέχρι το λέει απόνος, καθώς γύρισε ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και του έκλεισε τον δρόμο και θα πάει σε σετ επίθεση λοιπόν ο Ολυμπιακός με τον Γόκαπ να δίνει στη Φουρνιά. Αυτός θα πάρει το lay-up, τρομερό κόψουμε από τον Λεσόρ την κατοχή για τον Ολυμπιακό. Αναμένει το 49-35 με τον Σάσα Βεζένκοφ τώρα να πηγαίνει στην τελική γραμμή για να επαναφέρει την μπάλα. Θα δώσει τον Μιλουτίνοφ, 8 δευτερόλεπτα για το τέλος της επίθεσης. Μιλουτίνοφ για τον Βεζένκοφ, αυτό θα πάρει το τρίποντο. Να στοχίσει, μαζεύει ο Ματίας Λεσόρ και δίνει στον Τίτζι Σόρτς. Κατεβάζει. Πάμε τώρα το, θα πάει πάνω το Βεζένκοφ. Σόρτς, αγαπητοί την μπάλα, θα δώσει τον Λεσόρ. Αυτός κάτω από το καλάθι με ένα πολύ ωραίο δεξιχού θα βάλει την μπάλα στο καλάθι για το 49-37, ενώ τον άνω που προσγειώθηκε ο Ματίας Λεσόρ έπιασε το δεξί του γόνατο και έδειξε σαν να έχει κάποιες ενοχλήσεις. Με να δούμε τώρα στη συνέχεια μα θα περάσει η ενοχλήση, άμα θα παραμένει. Για να πάμε προς την επίθεση του Ολυμπιακού, ο Φουρνιέ τώρα θα πάρει το σκριν από τον Μιλουτίνοφ, τώρα θα βγάλει έξω στον Γόκαπ. Γόκαπ θα κάνει το σουτ τριών πόντων, θα στοχίσει, μαζεύει όμως ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Και τώρα το πάει στον Εσμένα με το Λεσόρ, θα βάλει πλάτη Μιλουτίνοφ. 49-37 με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος κερδίζει και το φάουλ θα τελέσει και μια συμπληρωματική βολή. Και μένει να δούμε τώρα άμα θα ευστοχίσει και άμα θα γίνει το 52-37 ή άμα θα παραμείνει το 51-37.
3: Κώστα, παραμένει κυρίαρχος Ολυμπιακός στη ρακέτα, έτσι.
2: Παραμένει, ναι, ακόμα και σε αυτά τα δύο πρώτα λεπτά του...
3: 34-18 είναι η πόντη στη ρακέτα, σχεδόν double score. Νομίζω ακούσε, τα λέει όλα.
2: 22-12 τα rebound, 14 τα επιθετικά rebound, Μιχάλη.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Υπέρ του Ολυμπιακού. Ενώ όσο να μιλάγαμε στο Μιλουτίνο, έβαλε και την συμπληρωματική βολή. 52-37, στο συν 15 λοιπόν ο Ολυμπιακός. Και τώρα ο Παναθηναϊκός με τον Σόρτς να δίνει στον Μίτογλου. Μίτογλου έχει τον Βεζέκο μπροστά του, θα δώσει στον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Αυτό είναι να διαλέξει για τον Μίτογλου, θα λιώσει. Παπα Νικολάου, αλλά η κατοχή παραμένει για τον Παναθηναϊκό. Τώρα θα φτάσει ο Μίτογλου και ο Γόκαπ για τον Παπα Νικολάου. Αυτό ξανά για τον Μίτογλου. Παίκτες του Ολυμπιακού, ένα μπασκετικό σόου από τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα που είδα απαντήσεις και και στο πρώτο.
3: Χάθηκε η μπάλα, χάθηκε η μπάλα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός έχει το πιο καθαρό καλό. Οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν το πιο καθαρό καλό σε σύγκριση με αυτό. Με τους παίκτες του Παναθηναϊκού, οι οποίοι σε κάθε επίθεση
1: περνάει για το μικρόφωνο του Κώστα Σαρδέλη ο ήχος με τις ιαχές των φιλάθλων στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας κυρίες και κύριοι, Μιχάλη.
3: Δημήτρη και Κώστα, περιμέναμε την αντίδραση του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο. Αντί να δούμε τον Παναθηναϊκό να αντιδρά, βλέπουμε τον Ολυμπιακό να εδραιώνει σιγά σιγά την κυριαρχία του. Ήταν καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο, αλλά έχει ξεκινήσει απολαυστικό στην τρίτη περίοδο. Και αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά ο Αταμάν στον τρόπο που συμπεριφέρονται οι παίκτες του στο παρκέ, νομίζω ότι η διαφορά θα πάρει μεγαλύτερο εύρος.
1: Πρέπει να βγάλει αντίδραση ο Παναθηναϊκός. Είναι κομβικό στοιχείο στη ΜΙΟ αυτή την ώρα. Θέλει 7 λεπτά για να τελειώσει τρίτη περίοδο. Είναι πολύ κομβικό το σημείο. Και πρέπει ο Παναθηναϊκός, αν θέλει κάτι να διεκδικήσει, να βγάλει αντίδραση.
3: Και να ροκανίσει τη διαφορά.
1: Και φυσικά να ροκανίσει τη διαφορά. Διότι τώρα είμαστε στο 54-37. Στο...
3: Συν 17.
1: Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Κώστας Αρδέλης. Κώστα.
2: Σόρτς τώρα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει την κατοχή. Θα χάσει την μπάλα με φάουλ όμως. Το οποίο θα κάνει ο Σάσα Βεζένκοφ. Και ήταν το. Ο Φουρνιέ, με συγχωρείτε. Στον Φουρνιέ είναι το φάουλ. Δεύτερο προσωπικό λοιπόν του Φουρνιέ. Δεύτερο ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Σόρτς είναι παραφορά για τον Κέντρικ Νάν. 13 δευτερόλεπτα για το τέλος της επίθεσης του Παναθηναϊκού. Νάν με τον Παπα-Νικολάου μπροστά του. Κρατάει ο Κέντρικ Νάν. Πάρει το φάουλ ο Κέντρικ Νάν 7 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της επίθεσης του Παναθηναϊκού με τον Κώστα Παπα-Νικολάου, ο οποίος έκανε το φάουλ πάνω στον παίκτη του Παναθηναϊκού, να φτάνει τα 4 φάουλ στο παιχνίδι. Αρκετά νωρίς ο αρχηγός του Ολυμπιακού έχει φορτωθεί με φάουλ. Τώρα ο Σόρτς για τον Όσμαν, αυτός ξανά για τον Σόρτς. Σόρτς θα πάει για το lay-up, θα βάλει πολύ ωραία το σώμα του στον Μιλουτίνοφ και θα κάνει το lay-up και θα μειώσει σε 54-39, 7 λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Λόκα τώρα για τον Ολυμπιακό, ενώ έχει γίνει φάουλ εκτός φάσης του Νάν πάνω στον Παπα-Νικολάου, ο οποίος Νάν έκανε και νόημα στον Παπα-Νικολάου να σηκωθεί. Αυτό το συνεννοηθεί ότι δεν ήταν κάτι. Τώρα έχει μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι για να σκουπιστεί ο αγωνιστικός χώρος. 7 λεπτά πριν από το τέλος, ο Ολυμπιακός προηγείται με 54-39 στις 15 σε ένα δεύτερο δεκάλεπτο που η Ερυθρολευκή.
3: Και βλέπουμε τον Παπα-Νικολάου που δεν αντέδρασε στη συγκεκριμένη φάση, παρά το γεγονός ότι πήγε λίγο έτσι να υπάρξει ένταση. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού πριτάνευσε η λογική, δεν έδωσε συνέχεια σε αυτή την κοκορομαχία που πήγε να γίνει. Νομίζω ότι τέτοιες συμπεριφορές χρειαζόμαστε ανωτερότητας στα παρκέ. Κώστα.
2: Ήταν μια λογική αντίδραση από τον αρχηγό του Ολυμπιακού, καθώς δεν υπήρχε κανένας λόγος αυτό το σημείο να χαλάσει το μυαλό των παιχτών του Ολυμπιακού με έναν τσακωμό, με μια σύραξη. Δεν υπήρχε πραγματικά λόγος, γιατί ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής το παιχνίδι είναι αυτός ο οποίος έχει καθαρό μυαλό, παίρνει τις κοσμικές αποφάσεις στον αγωνιστικό χώρο και γι' αυτό έχει καταφέρει να αφήσει καυτό το προβάδισμα. Τώρα κατοχή κατά τον Ολυμπιακό στο 36-39, Μιλουτίνοφ για τον Φουρνιέ. Αυτός θα πάρει το τρίποντο από τη γωνία. 59-39 στο σύν 20 Ολυμπιακός για πρώτη φορά στο παιχνίδι.
3: Με τέτοιο Φουρνιέ δεν νομίζω ότι μπορεί να χάσει ο Ολυμπιακός απόψε, Κώστα.
2: Πραγματικά, Μιχάλη, πραγματικά. Τώρα καλά δούμε τον Λεσόρ. Θα βάλει πλάτη τον Μιλουτίνο που θα βγάλει για τον Σόρ. Θα μειώσει σε 59-41 για τον Παναθηναϊκό. Στο μείον 18.
3: Προηγουμένως φτάσαμε και στη μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι. Στο σύν 20 ο Ολυμπιακός, τώρα έγινε σύν 18.
2: Ακριβώς. Τώρα για τον Ολυμπιακό, ο Γόκαπ. Θα κάνει το λάθος, θα κλέψει ο Όσμαν και θα βγει μόνος του με τον Παπα-Νικολάου να τον σταματάει περίπου, να τον σταματάει με την πίεση που του έβαλε την ώρα που έκανε το lay-up. Το σταμάτησε, αλλά μένει να δούμε άμα μετράει το καλάθι ή όχι, το οποίο αν έχει γίνει
1: 5 λεπτά πριν το τέλος τρίτης περίοδου είμαστε, κυρίες και κύριοι, στο τελικό του Basketball League, στο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός 59-41 κερδίζει τον Παναθηναϊκό. Τι έχουμε δει, Μιχάλη Φουστέρη, αυτά τα 5 λεπτά μέχρι να δούμε τι θα γίνει με το καλάθι αυτό?
3: Με 4 λέξεις, παράσταση για ένα ρόλο. Είναι ντέρμπι στα χαρτιά. Ο Ολυμπιακός είναι πραγματικά ισοπεδωτικός στην τρίτη περίοδο. Είναι στο σύν 16 διαφορά τώρα, έφτασε και στο σύν 20. Ο Παναθηναϊκός παραμένει άστοχος. Ο Ναν είναι εκτός κλίματος. Δεν μπορούν οι παίκτες του να καταφέρουν να σταματήσουν τους αντιπάλους τους. Ο Φουρνί, όταν χρειάζεται, βάζει τα τρίποντα από μακριά. Γενικότερα όλη η ομάδα είναι συγκεντρωμένη. Ο Μιλουτίνοφ κερδίζει κατά κράτος τους αντιπάλους του στη ρακέτα. Ο Ολυμπιακός λειτουργεί υποδειγματικά. Ο Παναθηναϊκός θέλει, αλλά δεν μπορεί.
1: Κώστας Αρδέλης, ακούμε.
2: Μετρήσει το καλάθι του Παναθηναϊκού, 59-43. Καθώς ο Τσέντι Όσμαν έχει προλάβει να αφήσει την μπάλα, η οποία χτύπησε στο ταμπλό και συνέχεια ο Κώστας Παπα-Νικολάου ακούμπησε το χέρι του στο ταμπλό. Έτσι λοιπόν μέτρησε το καλάθι του Παναθηναϊκού. Τώρα ο Γόκαπ θα δώσει στον Μιλουτίνοφ, αυτός ξανά στον Γόκαπ. Θα πάρει το σουτ για 2. 61-43. Με τον Τόμα Γόκαπ, ο Ολυμπιακός του τώρα του Τζέισονς. Κάτι στους πράσινους, ενώ έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο και ο Τσέριαν Γκραν. Στην θέση του Τσέντι Όσμαν. Νάν. Μπροστά από το Βεζέκο, πάει και ο Γόκαπ. Double team, θα βγει. Θα έξω για τον Γκραν, αυτός θα εκτελέσει για 3, θα το βάλει. 61-49. Να πω ο Παναθηναϊκός από τον Τζέριαν Γκραν. Καταφέρει να βρει ένα τρίποντο. 61-46 λοιπόν. Στο συν 15 ο Ολυμπιακός, 4-47 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Τόμας Γόκαπ. Κατάει την μπάλα Γόκαπ. Ψηλά για τον Μιλουτίνο, ήταν κακή πάσα του. Τη σταμάτησε ο Ματιάς Γεσόρ, ο οποίος έδωσε στον Σόρτς και θα κατεβάσει την μπάλα ο Σόρτς. Θα πάρει και το φάουλ από τον Τόμας Γόκαπ. Θα φτάσει τα 3 πριν το προσωπικό φάουλ του Τόμας Γόκαπ, ο οποίος θα βγει κιόλας από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, θα τον βγάλει εκτός και θα μπει στη θέση του ο κόρη Τζόζεφ. Ο Σόρτ τώρα έχει πάει στη γραμμή για την επαναφορά. 4-35 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Νάν επαναφέρει. Θα δώσει το Λεσόρ καθώς ξανά για τον Νάν. Να κρατάει με τον Τζόζεφ, θα κάνει το screen ο Λεσόρ. Ναν κατά τη ρακέτα, έχει πολλούς παίκτες μπροστά του και θα ευστοχίσει. 61-48, ένα δύσκολο καλάθι από τον Κέντρικ Ναν. Η μπάλα να πήδεις έτσι πάνω στο Στεφάνι, αλλά μπήκε. Με τον Παναθηναϊκό να μειώνει στους 13. Φουρνιέ τώρα να πάει να κάνει τον drive από δεξιά, αλλά θα πάρει το φάουλ το οποίο έγινε νωρίτερα χαμηλά από τον Τζέριαν Γκραντ, 15 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η επίθεση του Ολυμπιακού. Παναθηναϊκός που σε αυτά τα τελευταία λεπτά έχει έτσι μειώσει κάπως την διαφορά από εκεί που ήταν στο μείον 20, είναι αυτή τη στιγμή στο μείον 13. Για να δούμε τώρα κόρη Τζόζεφ για τον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ κρατάει, έχει πάνω το Λεσόρ, θα δώσει έξω τον κόρη Τζόζεφ, αυτός θα χάσει την μπάλα, θα αφήσει τον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου για τον Φουρνιέ, Φουρνιέ θα εκτελέσει για 2, άστοχο, μαζεύει ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Να υπάρχουν διαμαρτυρίες για φάουλ νωρίτερα του Χέις Ντέιβις πάνω στον Φουρνιέ. Δεν δόθηκε κατοχή στους διαιτητές. Τώρα Ντέιβις, έγινε το λάθος, πρόσπασε η κατοχή για τον Ολυμπιακό από την κακή πάσα που έκανε ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις προς τον Τζέριαν Γκραντ. Η κατοχή για τον Ολυμπιακό, 3-45 για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Εβάν Φουρνιέ τώρα πάει για την, έχει πάει για την επαναφορά. Σασα Βεζέκοφ θα βγει από τα σκρίνα, θα πάρει την μπάλα. Βεζέκοφ με τον Ντέιβις μπροστά του, θα πάρει το σουτριό πόντο, θα στοχίσει. Μαζεύει ο Γκραντ και δίνει στον Σόρτς. Σόρτς θα βγάλει έξι για τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, αυτός για 3, θα στοχίσει. Όμως ο Λεσόρ στη συνέχεια, σε δεύτερο χρόνο, θα έρθει για να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Έπειτα από ένα άστοχο σουτ του Γκραντ, που εκεί η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. μπήκε και βγήκε, αλλά ήρθε ο Ματίας Χρυσόρσαν από μηχανίστεως για να μειώσει σε 61-50 στο μείον 11. Ο Παναθηναϊκός που κατάφερε.
3: Κώστα, ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει πολλά παράπονα από τους παίχτες του σε ό,τι αφορά τις αμυντικές τους επιδόσεις και πράγματι, ενώ κάναμε λόγο για ένα ισοπεδωτικό πεντάλεπτο του Ολυμπιακού, το πρώτο πεντάλεπτο της τρίτης περίοδου, βλέπουμε τώρα και ενώ η περίοδος οδεύει προς το τέλος της, ότι ο Ολυμπιακός έχει χαλαρώσει την αμυνά του. Όταν έφτασε δηλαδή στο συν 20, είδαμε τον Παναθηναϊκό να πετυχαίνει καλάθια τα οποία δεν τα είχε καταφέρει στο προηγούμενο διάστημα του αγώνα. Προφανώς και δεν είναι άμυροι ευθυνών οι παίκτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι χαλάρωσαν την άμυνά τους. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε τα καλάθια. Πλέον έχει μειώσει, είναι στο μείον 11. Επαναλαμβάνουμε ότι είναι ένας τελικός ο οποίος, όπως φάνηκε, ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο λόγο. Να όμως που φαίνεται ότι έχουμε και πάλι παιχνίδι. Κώστα.
2: Η αλήθεια είναι, Μιχάλη, ο Ολυμπιακός όταν προηγήθηκε με 20 πόντους το παιχνίδι, από εκεί και έπειτα κάπως αναχαλάρωσε, κάτι το οποίο γενικά...
3: Ναι, δεν έπαιζε άμυνα, ξεκάθαρα.
2: Ακριβώς. Κάτι το οποίο γενικά το παθαίνει φέτος ο Ολυμπιακός, εκεί στο τέλος της τρίτης περίοδου και στην αρχή της τέταρτης, δηλαδή στα μισά, μέχρι και τα μισά της τέταρτης, βλέπουμε τον Ολυμπιακό να χαλαρώνει αρκετά και να χάνει προβάδισματα τα οποία έχει χτίσει σε όχι μόνο στο παιχνίδι, αλλά και σε άλλα παιχνίδια μέσα σε αυτό. Τώρα έχουμε ένα φάουλ πάνω στο Πεζέκο και ανταλλάζουν και μερικές...
3: Σκληρό φάουλ αυτό,
2: Ήταν σκληρό φάουλ, Μιχάλη, ναι. Και τώρα υπάρχει και μια έτσι λογομαχία μεταξύ των δύο. Έχουν πει όμως ο διευθυντής και οι παίκτες των δύο ομάδων για να τους χωρίσουν. Τώρα τα λέει και ο Σόρτς με τον Πεζέκοφ. Γυρίσει και προς τον πάγκο του Παναθηναϊκού ο Πεζέκοφ με τον Σούκα. Τώρα έχουμε και τον Γκραντ, έχει χασίσει στα χέρια με τον Τάιρικ Τζόνς. Υπάρχει έτσι μια γενικευμένη σύραξη στο παρκέ.
3: Τώρα δεν είναι ωραία πράγματα αυτά, ενώ μέχρι τώρα κυλούσαν όλα μια χαρά στο παιχνίδι. Να που ανέβηκαν τα Ιτόνι.
2: Από το πουθενά, δηλαδή φάνηκε να είναι μια φάση η οποία okay, έγινε ένα σκληρό μαρκάρισμα του Νάνι. Υπήρξε μια μικρή ένταση, τώρα δεν υπήρχε λόγος να συνεχιστεί περαιτέρω.
3: Μπήκε και ο Τζόνς εκεί στην κοκορομαχία.
2: Αυτό ναι, δηλαδή η επιλογή του Έρικ Τζόνς δεν τη θεωρώ. Χωρίς ουσία, χωρίς νόημα, δεν υπήρχε λόγος πραγματικά να πλευθεί σε αυτό το αεροπλάνο. Και ο οποίος ήρθε, πιάστηκε στα χέρια με τον Τζέρι Αγκράντ, και αυτός δεν έμεινε εκτός έξω από τον χώρο.
3: Και να δούμε, Κώστα, τώρα τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές.
2: Ναι, τώρα αυτό σίγουρα θα περιμένουμε λίγο για να δούμε τι θα δοθεί από τις διαιτητές της αναμέτρησης.
3: Προβλέπω τεχνικές ποινές. Για να δούμε όμως.
2: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το χρονόμετρο να πούμε ότι έχει παγώσει 3 και 17 πριν από το τέλος. Ο Ολυμπιακός που προηγείται στο μεσίν 11-61-50 το σκορ για τους κυπεδούχους. Σε ένα τρίτο δεκάλεπτο που ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ δυναμικά, έφτασε τη διαφορά μέχρι και το συν 20, αλλά από εκεί και μετά ο Παναθηναϊκός κατάφερε να μειώσει τη διαφορά στους 11 και πάνω εκεί που πήγαινε να βρει ένα momentum στο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός, έγινε αυτή η φάση νωρίτερα με τον Νάν και τον Πεζέκο που προκάλεσε μια γενικευμένη σύραξη και έτσι εδώ και λίγα λεπτά δεν έχουμε παιχνίδι στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Τώρα περιμένουμε τις αποφάσεις των διαιτητών.
3: Πραγματικά είναι εικόνες τώρα οι οποίες δεν τις είχαμε δει στα προηγούμενα παιχνίδια. Αυτό το φάουλ του Ναν πάνω στο Βεζένκοφ ήταν η σπίθα που άναψε τη φωτιά. Μετά είχαμε την κοκορομαχία του Ναν με τον Τζόνς, ο οποίος μπήκε στην κατάσταση για να βοηθήσει τον συμπαίκτη του. Έχω την εντύπωση ότι οι διαιτητές δεν θα αφήσουν να τιμώρει τη συμπεριφορά ένθεν κακήθεν, και νομίζω ότι στην πρώτη σειρά εκείνων που θα τιμωρηθούν θα είναι ο Τζόνς και θα είναι και ο Ναν, αλλά περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα δείξουν οι διαιτητές, ενώ εξακολουθούν οι διαβουλεύσεις. Βλέπουμε τους διαιτητές τώρα, τον Καρπάνο και τον Τηγάνη, να μιλούν με τους παίχτες του Παναθηναϊκού, μιλούν στο Λεσόρ, πριν ήταν ο Σόρτς, ο Γκραντ. Πράγματι δεν έχουμε δράση στα τελευταία λεπτά. Είμαστε στο 3 και 17 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. 61-50 ο Ολυμπιακός προηγείται. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος απόλυσε το σημαντικό προβάδισμα των 20 πόντων διαφοράς, η οποία έχει μειωθεί στους 11. Και πάνω στο σημείο που, όπως και εσύ είπες Κώστα, ήταν το momentum του Παναθηναϊκού, ο οποίος προσπαθούσε να ροκανίσει περισσότερο τη διαφορά, έγινε αυτή η φάση, αυτό το σίγουρα σκληρό φάουλ του Ναν πάνω στον Βεζένκοφ, και στη συνέχεια αντάλλαξαν έτσι οι δύο παίκτες, όχι ευχές για τις διακοπές τους, και είχαμε τον Jones να μπαίνει στην κατάσταση, στην εξίσωση. Είχαμε τους παίκτες των δύο ομάδων, τους πιο ψύχρεμους, να προσπαθούν να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Δεν θέλει και πολύ βεβαίως να πάρει φωτιά το παιχνίδι. Παραλαμβάνουμε, το διακύβευμα είναι υψηλό. Απόψε κρίνεται ο πρωταθλητής της Basket League. Ο Ολυμπιακός είναι μπροστά στο σκορ με 11 πόντους, παίζει μπροστά στο κοινό του. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ήταν αρκετά, ήταν υποδεέστερος στο προηγούμενο διάστημα του αγώνα, κάνει την αντεπίθεσή του για να καταφέρει να προλάβει τον αντίπαλό του. Και όλα αυτά στα 3 και 17 πριν από το τέλος. Επαναλαμβάνουμε, περιμένουμε τις αποφάσεις των διαιτητών, αν θα αναβαθμίσουν το φάουλ του Ναν πάνω στο Βεζένκοφ και αν θα τιμωρήσουν τον Τζόουνς, ο οποίος πήγε με απειλητική διάθεση, έτσι, με κουτουλιές με τον Ναν, και τους διαιτητές να αποφασίζουν σε λίγο.
1: Να θυμίσω εγώ ότι ακούτε τον Real FM, ότι πέμπτος τελικός του πρωταθλήματος Ελλάδος στο μπάσκετ, και πάντα στην παρέα μας Ιντερβέτε.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
4: έξοδος 33,
0: και στο relos.gr.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράδωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 2310-43-172.
4: Αντένα 105,3.
1: Το Jones στο 3 και 17 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου.
3: Και υπάρχει και μία, από μία τεχνική ποινή στους δύο πάγκους.
1: Μάλιστα. Ο Κώστας Αρδέλης, έλα Κώστα.
2: Ναι, Δημήτρη. Τώρα έχουν επιστρέψει οι παίκτες στο παρκέ. Σίγουρα για τον Παναθηναϊκό η αποβολή του Ναν είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα. Αν και δεν είχε βοηθήσει έτσι και πάρα πολύ σημαντικά την ομάδα του Έξιμου στο παιχνίδι. Όπως και να έχει τον Άιξ ένα παίκτη μέσα στο παρκέ, θα τον κεντρικάνε. Ενώ τώρα ο Βασίλης Τολιόπουλος θα στοχίσει στην πολύ από την τεχνική ποινή που κέρδισαν οι πράσινοι την τεχνική του δόθηκε πάνω στον Τάιρικ Τζόνς. Αυτό έξε και στην δεύτερη και κατοχή τώρα για τον Παναθηναϊκό. 3 και 17 πριν από το τέλος. Αυτό που έλεγα για τον Άιν είναι ότι παρόλο που δεν είναι από τους καυτούς παίκτες που έχει σήμερα ο κύριος Αταμάν, είναι ένας παίκτης που τον θες σίγουρα να είναι μέσα στο παρκέ σε αυτά τα τελευταία λεπτά.
3: Με αυτά και με αυτά ο Παναθηναϊκός έχει μειώσει το μείον 9.
2: Ναι, Μιχάλη, ενώ τώρα ο Σόρτς στην κατοχή κράτησε παραπάνω την μπάλα και έκανε ένα πολύ κακό σούτ, έρμπολ, μια κακή επιλογή.
3: Έχασαν ευκαιρία για να μειώσουν κι άλλο.
1: Για αυτά που λέμε για τον Νάνο, ότι θέλει τον Νάνο, ο οποίος είναι, εντάξει, παίκτης πρώτης γραμμής, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει έλλειψη συγκέντρωσης από μέρους του στο σημερινό παιχνίδι.
3: Σήμερα εκτός κλίματος.
1: Και είναι εκτός κλίματος. Και φυσικά αυτό που έκανε ο Τάιρικ Τζόνς είναι βλαβερό για την ομάδα του. Συνέχεια, Κώστας Αρδέλης, ακούμε.
2: Τώρα έχουμε φάουλ πάνω στον Σάσα Βεζένκοφ από τον Νάιτζελ, από τον Τολιόπουλο, αν κατάλαβα καλά, το οποίο έδωσαν οι διαιτητές.
1: Ο Τολιόπουλος είναι, συνεχίζεις Κώστα.
2: Ωραία, και έχουμε κολλές για τον Ολυμπιακό με το Σάσα Βεζένκοφ να στοχεί στην πρώτη. 62-52, ξανά στο συν 10 ο Ολυμπιακός, 2-45 πριν από το τέλος, θα ξεκίσει και στην δεύτερη ο Σάσα Βεζένκοφ στο συν 11 η Ερυθρόλευκη, 63-52 και τώρα το Λιόπουλος με τον Γκόρτ πάει για το σκρίνο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, κρατάει ο Τολιόπουλος, θα πάρει ένα βιαστικό σουτ και θα πάρει και το φάουλ συνέχεια, τρεις βολές. Βολές για τον Παναθηναϊκό. Δεν είδα άμα ήταν στο τρίποντο ή στο άμα ήταν για δύο ή για τρεις πόντους.
3: Για δύο, Κώστα.
2: Ωραία, λοιπόν, οπότε βολές για τον Παναθηναϊκό και τον Τολιόπουλο που θα ευστοχίσει στην πρώτη. 63-53. Τώρα ετοιμάζεται να μπει και ο Όσμαν στον αγωνιστικό χώρο. 2-36 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Έστοχη και στη δεύτερη ο Βασίλης Τελειόπουλος, ενώ μπαίνει ο Όσμαν και βγαίνει ο Σόρτς, ψηλώνει το σχήμα ο Εργκίν Αταμάν με Όσμαν, Γκραντ, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, Ματίας Λεσόρ και Βασίλη Τολιόπουλο, οι πέντε, Μιλουτίνο, Φουρνιέ, Κόρι Τζόζεφ, Τάισον, Γουόρτ και Φουρνιέ, οι πέντε του Γιώργου Μπαρτζόκ αυτή τη στιγμή στο παρκέ, ενώ έχει γίνει φάουλ που έκανε φάουλ ο Όσμαν νωρίτερα. Αυτό ήταν το τρίτο φάουλ το οποίο έκανε ο Τσέντι Όσμαν. Τάισον Γουόρτ στη γραμμή των βολών. Ευστοχή στην πρώτη. 64-54 ο Τάισον Γουόρτ, ο οποίος φτάνει τους 5 πόντους. Τώρα θα ευστοχήσει και η δεύτερη. 6 πόντους για τον Τάισον Γουόρτ στο παιχνίδι. 65-54. Τζέριαν Γκραντ με τον Tyson Ward πάνω του. Στην Εγκράντα έχει βγει τώρα ο Λεσόρ να κάνει το screen, το pick and roll, αλλά θα χάσει την μπάλα Λεσόρ μέσα στα χέρια του. Ήταν μόνος κάτω από το καλάθι, ίσως να ήταν λίγο πιο δυνατή η πάσα του Γκραντ, αλλά όπως και να έχει ήταν ένα λάθος του Ματίας Λεσόρ που δεν μπόρεσε να αποδεχθεί σωστά την πάσα του Τζέριαν Γκραντ. Και έτσι έχουμε κατοχή και πάλι για τον Ολυμπιακό, 2 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα για το τέλος της περίοδου.
1: Η ερώτηση στο Μιχάλη Φουστέρη, μένει πάντα είναι γραμμή ανοιχτή με τον σεφ. Η ερώτηση στο Μιχάλη Φουστέρη, μπορεί να το γυρίσει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός?
3: Επειδή Δημήτρη έχουμε δει και χειρότερες διαφορές να ανατρέπονται, θεωρητικά θα σου απαντήσω ναι. τα πάντα θα κρυθούν, και ενώ εκπνέει σε δύο λεπτά η τρίτη περίοδος, το κατά πόσο ο Παναθηναϊκός ταυτόχρονα θα συνδυάσει ευστοχία, δηλαδή πρέπει να πάρει μεγάλα σουτ πλέον αναγκαστικά είτε από τον Όσμαν είτε από τον Χέις Ντέιβις, οι οποίοι όμως να τονίσουμε ότι έχουν από τρία φάουλ και οι δύο, και αυτό δεν είναι καλό για τις αμυντικές τους επιδόσεις, και ταυτόχρονα να παίξουν καλή άμυνα κρατώντας μακριά τους παίκτες του Ολυμπιακού. Δεν είναι εύκολος ο συνδυασμός, όμως επαναλαμβάνουμε, επειδή μιλάμε για ομάδες κορυφαίου επίπεδου, τα πάντα μπορούν να συμβούν.
1: Κώστα, σ' ακούμε για τις βολές, σ' ακούμε Κώστα Σαρδέλη.
2: Ευστόχησε και στις δύο βολές ο Κόρη Τζόζεφ, 67-54 στο συν 13 Ολυμπιακός. Τώρα με τον Παναθηναϊκό, με τον Τζέρα Γκραντ να δένει στον Λιόπουλο. Ο Λιόπουλος κρατάει, θα πάει για το layup, θα βγάλει 6 για τον Μίτογλου, αυτός για 3, είναι μέσα. 67-57, μειώνει στους 10 ο Παναθηναϊκός με τον Ντίνο Μίτογλου. Και τώρα ο Βεζέκοφ για τον Ολυμπιακό, να θέλει να βγάλει για τον Τάισον Κόρτα. Λιώσει τον Λιόπουλος, έρχεται όμως συνέχεια ο Όσμαν να σταματήσει πολύ έτσι υποδειγματικά τον Τάισον Γουόρτ. Και τώρα Όσμαν για τον Τονιόπουλο. 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Τονιόπουλος με τον Μιλουτίνο απέναντί του, φωστάρι για 3, άστοχο σουτ, airball. Ενώ λένε οι παίκτες του Παναθηναϊκού ότι έχει βρει με τα ακροδάχτυλα την μπάλα ο Μιλουτίνο, ότι έχει αλλοιωθεί η μπάλα πριν περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου και ζητάνε challenge από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. 8 δευτερόλεπτα για το τέλος της επίθεσης του Παναθηναϊκού. Τώρα θα πάνε οι διαιτητές να δουν την φάση. Από ό,τι φαίνεται, έχουν πάει στο instant
1: Μιχάλη,
3: δεν μας έχουν ξαναδείξει τη φάση που διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός. Η δημόσια τηλεόραση δεν μας έχει δώσει ακόμα την επανάληψη. Στάθηκε προηγουμένως το ομολογουμένος φοβερό stop του Όσμαν.
1: Όσμαν, βέβαια.
3: Πρέπει να δούμε ξανά τη φάση. Για την ώρα έχουν ζητήσει ο πάγκος του Παναθηναϊκού instant replay.
1: Τώρα εδώ.
3: Ναι, δεν είναι καλό το replay. Να το ξαναδούμε από κοντά. Τώρα το βλέπουμε.
2: Ακουμπάει.
3: Φαίνεται ότι ακουμπάει. Ναι, φαίνεται ότι ακουμπάει. Ναι, νομίζω έχει ακουμπήσει. Θα δώσουν την μπάλα στον Παναθηναϊκό οι διαιτητές. Ο Βεζένκο βρίσκει την μπάλα ξεκάθαρα. Και η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Σωστά, σωστά. Στο 1 και 14, στους 10 πόντους Ολυμπιακός μπροστά. Παναθηναϊκός η μπάλα. Κώστα.
2: Δικαιώθηκε ο πάγκος του Παναθηναϊκού που πήρε το challenge. Και τώρα ο Γκραντ θα βγάλει για τον Όσμαν. Αυτός για 3, άστοχο. Μαζεύει ο Τάισον Γουόρτ. 1 λεπτό για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Ολυμπιακός στο συν 10. Και τώρα κατεβάζει την μπάλα ο Κόρι Τζόζεφ για τους Ερυθρόλευκους. Βεζένκοφ για τον Φουρνιέ. Πολύ αίρεση αναλλαγές μεταξύ των παικτών του Ολυμπιακού. Φουρνιέ έχει πάνω του 2. Θα δώσει τον Τάισον Γουόρτ. Αυτός θα μαρκάρει στο σουτάρι για 3. Θα στοχίσει. Μαζεύει ο Τζέρεν Γκραντ. Και κατεβάζει την μπάλα, έχει χώρο μπροστά του. Κρατάει ο Τζέρεν Γκραντ που διαμαρτύρεται για βήματα του Ολυμπιακού. Γκραντ κρατάει την μπάλα, έχει μπροστά του δύο παίκτες, θα δώσει τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Αυτός κάτω πήρε ρακέτα για τον Μίτογλου, θα στοχίσει. Μαζεύει ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Δεν καταφέραν οι παίκτες του Ολυμπιακού να μαζέψουν την μπάλα. Το Λιόπουλος τώρα θα πάει για το αριστερό layup και θα το βάλει. 67-59, 23 δευτερόλεπτα για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Παναθηναϊκός μειώνει τη διαφορά στους 8 πόντους. Και τώρα Φουρνιέ έχει πάνω του τον Γκραντ. Πάει το Μίτογλου για βοήθεια. Φουρνιέ κρατάει, θα πάει για το lay-up κατά τη ρακέτα. Θα στεχίσει Φουρνιέ, δύο δευτερόλεπτα για το τέλος της περίοδου. Όσμαν ένα σούτ, όπως δεν θα καταφέρει κάτι ο Τούρκος παίκτης του Παναθηναϊκού. Τέλος τρίτου δεκαλέπτου, το στάδιο Ειρήνης Κατηλίας. 69-59 με τον Παναθηναϊκό να έχει
1: να προσπαθεί να βγάζει αντίδραση. Θα τα πούμε σε λίγο για να παίξουμε τη διαφήμιση. Τέλος της τρίτης περίοδου, 69-59, ο Ολυμπιακός προηγείται του Παναθηναϊκού. Διαφήμιση και επιστρέφουμε.
9: Real FM. Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
10: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
9: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
10: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
9: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω.
11: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
14: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Ξεκινάει η τελευταία περίοδος. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 69-59. Θυμίζω, μοναδικές στιγμές για ανεπανάληπτη δράση στο Live Casino της Intervetten. Σχόλιο γρήγορα από τον Μιχάλη Φουστέρη για να πάμε στο σεφ.
3: Τα πάντα θα παιχτούν σε 10 λεπτά. Η τρίτη περίοδος ήταν η πιο ενδιαφέρουσα μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Χωρίστηκε σε δύο μέρη. Καλύτερος Ολυμπιακός στο ξεκίνημα. Ο Παναθηναϊκός μάζεψε τη διαφορά στο δεύτερο. Και πάμε στο τελευταίο δεκάλεπτο που θα κρίνει τον πρωταθλητή για την Basket League φέτος.
1: Κώστας Αρδέλης, ακούμε.
2: Έχουμε φάουλ το οποίο κέρδισε ο Tyson Ward από τον Jerian Grant, ο οποίος έφτασε τα τρία προσωπικά, πρώτο μαδικό για τον Παναθηναϊκό, και στέλνει έτσι λοιπόν τον Tyson Ward στη γραμμή των βολών, άλλο ένα ζευγάρι βολών το οποίο θα εκτελέσει σήμερα ο Tyson Ward. Να πούμε ότι στο τρίτο δεκάλεπτο, ενώ ο Tyson Ward θα στοχεί στην πρώτη βολή, στο τρίτο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός ήταν το πιο παραγωγικό του, ήταν η πιο παραγωγική του περίοδο στο παιχνίδι. 24-22 το επιμέρους σκορ υπέρ του Παναθηναϊκού. Το δεύτερο πιο παραγωγικό δεκάλεπτο στην αναμέτρηση που θα δώσει ο Ολυμπιακός στην πρώτη περίοδο, είχε πετύχει 26 πόντους. Ο Γόρδε στόχισε στην δεύτερη βολή 70-59, και τώρα κατοχή για τον Παναθηναϊκό με τον Ετωλιόπουλο να κάνει λάθος στην πάσα, αλλά η μπάλα πριν περάσει εκτός είχε αλλοιωθεί και έτσι η κατοχή παραμένει για τον Παναθηναϊκό. Γκράντε επανέφερε και τώρα δίνει στον έδωσε στον Χέις Ντέιβις. Ντέιβις με τον Βεζέγκοφ θα κάνει πολύ ωραία την τρίπλα, αλλά στη συνέχεια στα ανάποδο λέει από θα στοχίσει και μαζεύει ο Βεζέγκοφ. Δίνει στον Κοριτζόζο, αυτός ο Τάισον Γουόρντ έχει μπροστά του τον Μίτογλου. Ψιλοκρεμαστή πάσα για τον Μιλουτίνοφ, αλλά έχει γίνει φάουλ νωρίτερα. Οπότε η κατοχή παραμένει για τον Ολυμπιακό, με τον Κόρι Τζόζεφ να πηγαίνει στην τελική γραμμή για να κάνει την επαναφορά. Βεζέχο θα βγει από τα σκριν, θα πάρει την μπάλα, έχει πάνω του τον Ντέιβις, πάσα για τον Μιλουτίνοφ, έξω, αυτός για τον Φουρνιέ, Φουρνιέ για τον Μιλουτίνοφ, πήγε ο Όσμο για να μαρκάρει, Tyson Ward τώρα θα παίξει με τον Μίτογλου, θα πάει για το λέει από Tyson Ward, αλλά θα πάρει το φάουλ από τον Τίνο Μίτογλου. Και βολές για τον Tyson Ward. Αν με ζυγάρι βολή για τον Tyson Ward σε αυτό το τέταρτο δεκάλεπτο, ενώ βγαίνει ο Σαββατζέγκο και περιφράζει ο Άλεκ Μπίσετς και για τον Παναθηναϊκό και ο Γκραντ, και μπήκε ο TJ Shorts 8-51 για το τέλος της αναμέτρησης. Tyson Ward σημάζεται να εκτελέσει την πρώτη βολή. Θα ευστοχίσει. 71-59 Tyson Ward, ο οποίος φτάνει τους 8 πόντους μέχρι στιγμή στο παιχνίδι και δεν θυμάμαι στο πάκι στους 9. Άμα ευστοχίσει και στην δεύτερη, και δεν θα το κάνει, θα μείνει στους 8, δεν το κάνει το χατήρι η μπάλα. 71-59 λοιπόν η κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Ο TJ Shorts θα δώσει τον Χέις Ντέιβις. Αυτός με τον Φουρνιέ θα βάλει πλάτη, θα γυρίσει τα σουτάρια 2, η μπάλα θα βγει και θα βγει, μαζεύει ο Tyson Ward με ένταση. Και συνέχεια θα δώσει στον Κόρι Τζόζεφ, ενώ τώρα έχει σηκωθεί και ο Ματίας Λεσόρ για να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Φουρνιέ με τον Σόρτς, προσπαθεί και ο Σόλς να σταματήσει, αλλά δεν μπορεί να τα καταφέρει. Αλλά έχει γίνει και φάουλ νωρίτερα του Σόλς πάνω στον, στον Φουρνιέ. Μάλιστα του έκανε, πάνω στον Πίτερ, με συγχωρείτε, του έκανε και νόημα η κυρία Τσαρούχα ότι τον είχε πιάσει αγκαλιά. Τώρα ο, επαναφέρει ο Εβάν Φουρνιέ. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Πίτερς, Τάισον Γουόρντ, τον Όσμαν πάνω του. Ο Γουόρντ κρατάει ψιλοκρεμαστά για τον Κόρι Τζόζεφ. Τζόζεφ, ένα δύσκολο σου τριών πόντων. Θα στοχίσει μαζί του τον Τζόρτζ. Ο κατεβάζει την παλάκια του Παναθηναϊκού. Θέλει να κλείσει μια γρήγορη επίθεση ο Παναθηναϊκός. Όσμαν θα πάρει το φάουλ. Χαμηλά, λέει η κυρία Τσαρίχα. Ο Όσμαν διαμαρτύρεται. Καθώς έτσι κάνει νόημα ότι είχε. Είχε σηκώσει τα χέρια του για να σουτάρει. Ότι κανονικά έπρεπε να πάρει ζευγάρι βολών. Ο κύριος Αταμάν ζητάει να γίνει και challenge. Έχει πάει τώρα η κυρία Τσαρούχα στο γραμματέα και στο monitor για να δούνε τη συγκεκριμένη φάση για την οποία διαμαρτύρονται. Στο παρτίζει στο φάγκος του Παναθηναϊκού 8 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα και το τέλος της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό να προηγείται 71-59 εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το 5ο παιχνίδι των τελικών της Basket League. Τώρα εξετάζουν την φάση για την οποία
18: τι εξετάζουν τώρα, έλα Μιχάλη.
3: Εξετάζουν αν ο Όσμαν ήταν σε προσπάθεια για σουτ, όπως διαμαρτυρήθηκε ο Παναθηναϊκός και ο Πάκος του ζήτησε instant replay, ή αν είναι η μπάλα απ' έξω. Και επιμένει η Τσαρούχα στην υπόδειξή της, η μπάλα είναι απ' έξω, δεν υπάρχουν βολές. Η κατοχή είναι για τον Παναθηναϊκό 8 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα πέρα από το τέλος του αγώνα. Στους 12 Ολυμπιακός, η μπάλα για τον Παναθηναϊκό.
18: Κώστας, ακούμε!
2: Για το τέλος με τον Παναθηναϊκό τώρα να έχει την κατοχή με τον Βασίλη Λιόπουλο. 13 δευτερόλεπτα για την οδήγηση της επίθεσης. Λεσόρ κάτω από το καλάθι, ένα ανάποδο σουτ και φάουλ για τον Παναθηναϊκό. 7:53 για το τέλος. Ο Ολυμπιακός είναι στο συν 12, ενώ το φάουλ το οποίο έκανε ο Μιλουτίνοφ πάνω στον Λεσόρ. Χαμηλά, σύμφωνα με την υπόδειξη των διαιτητών, τώρα θα πάει ο Σόρτς στην τελική γραμμή για την επαναφορά. Εδώ ο Μάνα Κονάκη 14 δευτερόλεπτα στην διάθεση του. Το Λιόπουλο θα πάρει κατευθείαν το τρίποντο και θα το βάλει. 71-62. Ο Παναθηναϊκός μειώνει στους 9. Και τώρα ο Ολυμπιακός με τον Ζόζεφ. Κρατάει ο Ζόζεφ, έχει μπροστά του το Λιόπουλο. Θα δώσει στον Πίτερς. Πίτερς και τον Φουρνιέ θα πάρει το τρίποντο, αλλά έχει γίνει και φάουλ από τον Σόρτς. Πολλές λοιπόν για τον Ολυμπιακό και τον Εβάν Φουρνιέ. 7:33 πριν από το τέλος της αναμέτρησης. Με τον Σόρτς να φτάνει τα τρία.
3: Για τρεις είναι, για τρεις. Ξεκάθαρα ήταν σε προσπάθεια για σου του Γάλλου.
2: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς Μιχάλη, ενώ να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει συμπληρώσει και τα ομαδικά του φάουλ. Αυτό ήταν το πέμπτο. Θα συνεχίσει στο μεταξύ ο Εβάν Φουρνιέ στην πρώτη βόλη. Παραμένει το 71-62, 7:33 πριν από το τέλος. Φουρνιέ, δεύτερη βολή, θα στοχίσει και σε αυτή. Απίστευτο. Έχει βάλει άλλα και άλλα σουτ σήμερα στην αναμέτρηση. Στο πάντα θεωρητικά πιο εύκολο. Δεν τα κατάφερε. Μία στις τρεις για τον Εβάν Φουρνιέ. Στο σύν 10 διαφορά χάθηκε και εδώ μια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να φτάσει στο σύν 12, να πάρει ένα, να βρει έτσι από το γραμμή πολλών ένα τρίποντο. Για να δούμε τώρα τον Όσμαν, δίνει στον Σόρτς. Σόρτς κρατάει, θα πάει μέχρι και το lay-up, θα στοχίσει, μπάλα στο ταμπλό και η κατοχή για τον Ολυμπιακό. Καθώς βγήκε εκτός από τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος πιάνει το δεξί του χέρι, η έκφραση το δεξί του αγώνα, που είχε πρόβλημα και στο τέταρτο παιχνίδι, στο Telecom Center, που φαίνεται να πονάει ο Ματίας Λεσόρ. Βγάστηκε και την έκφραση που είχε στο πρόσωπό του. Τώρα ο Ολυμπιακός με τον Σάσα Βεζέκοφ έχει μπροστά του πάνω στο Μίτογλου. Βεζέκοφ θα πάρει το τρίποντο, θα στοχίσει, μαζεύει ο Μιλουτίνοφ, όχι. Ο Λεσόρ και από τα δικά του χέρια του αγωνιστικού χώρου. Κατοχή για τον Ολυμπιακό. 6:58 πριν από το τέλος της αναμέτρησης. 72-62 στο συν 10. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα έχει 14 δευτερόλεπτα στην διάθεσή του. Για να δώσει επίδοση με τον Πόλη Τζέντερ που τελική γραμμή να έχει πάει εκεί, γιατί είναι επαναφορά, ενώ βγήκε ο Φουργέ και μπήκε στη θέση του ο Τόμας Γουόκαμπ. Ζόζεφ, να δώσει τον Πίτερς, αυτός θα σουτάρει για να δω. 6.50 για το τέλος. Σόρτ τώρα για τον Παναθηναϊκό. Προς για τον Μίτογλου. Ξανά για τον Σόρτ. Σόρτ θα πάει για τον Λέιαπ που θα το βάλει. Ένα δύσκολο καλάθι μπροστά από τον Κόρι Τζόζεφ. 74-64. Ξανά στους 10 διαφορά. Walk-up για τον Κόρι Τζόζεφ. Θα πάρει την βοήθεια από τα screen, θα δώσει στον Βεζέκοφ. Βεζέκοφ κάτω από το καλάθι μπροστά του με τον Μίτογλου. Θα στοχίσει ο Βεζέκοφ, μαζεύει ο Σόρτ. Και τώρα ο Σόρτ με τον Κόρι Τζόζεφ, ο οποίος θα του κάνει το φάουλ. 6 και 16 για το τέλος. Με τη διαφορά στο συν 10 φάουλ του Κόρι Τζόζεφ. Δεύτερο προσωπικό του Κόρι Τζόζεφ. Τρίτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Να υπάρχουν και διαμαρτυρίες ότι το φάουλ έγινε την ώρα που πήγε να κάνει στην προσπάθεια να κάνει σουτ ο TJ Shorts και να δοθεί ουσιαστικά να δοθούν βολές υπέρ του Παναθηναϊκού, τρεις βολές, καθώς αυτό που υπερασπίζονται οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού είναι ότι έγινε το φάουλ την ώρα που ο Shorts πήγαινε να σουτάρει, αλλά δεν θα γίνει το challenge. 6-16 για το τέλος, με συγχωρείτε, ο Όσμαν επανέφερε, θα δώσει, έδωσε στον Σόρτ και αυτό στον Σόρτς. Σόρτς κρατάει με τον Μιλουτίνο μπροστά του, θα δώσει έξι τον Κολιόπουλο, αυτός θα πάρει τους τριών πόντων, η μπάλα στο Στεφάνη, μαζεύει ο Κόρι Τζόζεφ. Στο συν 10 παραμένει διαφορά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει τώρα την κατοχή με τον Τζόζεφ να δίνει στον walk-up. Walk-up θα παίξει για τον Μιλουτίνοφ, αυτός για τον Πίτερς, Πίτερς για τον Walk-up, Walk-up για τον Ζόζεφ. Πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας, ψιλοκρεμαστή πάσα του Πίτερς. Ζόζεφ κατεκτήματος και εκείνος με ένα άλεου. Θα στείλει να βάλει την μπάλα στο καλάθι για το 76-64, 7 και 30, 5 και 35 μου συγχωρείτε για το τέλος. Ζόζεφ ένα σου τριών πόντων θα το βάλει. 76-67.
1: 76-67 μπροστά ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού. Σχόλιο Μιχάλη.
3: 5 και 30 πριν από το τέλος, ο Παναθηναϊκός αρνείται να πεθάνει. Μεγάλο σουτ από τον Όσμαν, ο οποίος φτάνει στους 9 πόντους. 2 στα 5 τρίποντα έχει απόψει ο Τούρκος. Ο Ολυμπιακός έχει το προβάδισμα, όμως η διαφορά έχει πέσει στους 9. Υπάρχει χρόνος για να δούμε κι άλλα στο παιχνίδι. Ο Βεζένκοφ τώρα έχει την μπάλα κάτω από το καλάθι. Υπάρχει φάουλ. Όμως ο Παναθηναϊκός έχει συμπληρώσει τα 5 και ο Βεζένκοφ πηγαίνει στη γραμμή της φιλανθρωπίας για να καταφέρει, εφόσον ευστοχίζει και στις δύο βολές, να ξαναφέρει πάλι τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό. Τέταρτο φάουλ για τον Ντίνο Μίτογλου. Ο λόγος στον Κώστα Σαρδέλη.
1: Πριν ακούσουμε τον Κώστα Σαρδέλη, θυμίζουμε Intervete Live Casino, καθημερινή διασκέδαση Κώστα Σαρδέλης για τις βολές του Ολυμπιακού.
2: Ευστόχησε στην πρώτη βολή ο Σάσα Βεζέγκοφ, 77-67. Ευστόχησε και στη δεύτερη, στο συν 11 ο Ολυμπιακός, 5 και 10 για το τέλος της αναμέτρησης του πέμπτου τελικού της Basket League. Τώρα ο Όσμαν, νέος του τριών πόντων, είναι μέσα. 78-70, μεγάλο σούτ από τον Τσέντι Όσμαν. Στους 8 ο Παναθηναϊκός. Walk-up τώρα για τον Ολυμπιακό. Θα δώσει στον Ζόζεφ, θα πάρει τη βοήθεια από τον Βεζέκοφ, θα πάει να πλησιάσει το καλάθι, όμως έγινε το κλέψιμο από τον Ντέιβις Σόρτς. Στην αντεπίθεση θα το βάλει. 78-72 στους 6 ο Μιώνης, στους 6 ο Παναθηναϊκός και ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Καλή εσπεσμένα σε time out, καθώς είναι το συν 12 το οποίο είχε χτίσει η ομάδα σε αυτό το 4ο δεκάλεπτο να χάνεται μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και να γίνεται συν 6 με δύο πολύ έτσι κρίσιμα καλάθια του Τσέντι Όσμαν, αλλά και το καλάθι τώρα στο τέλος, το τελευταίο καλάθι το οποίο έβαλε ο Σόρτς στον ευνηδιασμό έπειτα από το κλέψιμο του Νάισερ Χέις. Ντέβις με τον Παναθηναϊκό να δείχνει ακόμα ότι αναπνέει, ότι έχει σημαντικά ζωής.
1: 78-72 μπροστά ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού. Μιχάλη.
3: Δεν είμαστε μάντης, όμως είχαμε προβλέψει ότι κάποια στιγμή
1: θα βγάζει αντίδραση.
3: θα έβγαζε αντίδραση ακριβώς. Η διαφορά είναι στο μείον 6. Είναι η πρώτη φορά που ο Παναθηναϊκός ρίχνει τόσο χαμηλά την διαφορά. Είναι τα μεγάλα σουτ του Όσμαν. Είχαμε πει ότι ο Παναθηναϊκός, αν θέλει να μπει στο παιχνίδι, εκτός από την καλύτερη άμυνα που πρέπει να παίξει, πρέπει κάποιοι από τους παίχτες του να ευστοχίζουν. Δεν το είχαν κάνει τόση ώρα. Ο Όσμαν πήρε το όπλο, το έχει πετύχει δύο μεγάλα τρίποντα ψυχολογίας και πλέον είναι στο μείον 6 η διαφορά, με ένα τετράλεπτο, 4:38 για την ακρίβεια, πριν από το τέλος. Πάμε σε ένα δραματικό φινάλε.
1: Θυμίζω ότι αυτή την ώρα στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων 15.000 φίλοι του Παναθηναϊκού είναι εκεί και παρακολουθούν το παιχνίδι από την γιγαντοθόνη στο Telecom Center. Είναι οι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού εκεί και παρακολουθούν το παιχνίδι. Σίγουρα μαγικές στιγμές για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού που περιμένουν να δουν αν θα βγάλει την ολική αντίδραση η ομάδα του. Θυμίζω ότι ο Ναν για τον Παναθηναϊκό και ο Τζόουνς για τον Ολυμπιακό από το 3:17 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου είναι εκτός με δεύτερη τεχνική ποινή. Κώστας Αρδέλης, ακούμε.
2: Τώρα ένα τρίποντο του Κοριτζόζε. Διαφορά στους 6 και στη συνέχεια με ένα επιπόλαιο φάουλ του Nigel Gaines Davis πάνω στον Walkup. Χάθηκε μια κατοχή για τον Παναθηναϊκό και τώρα ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να πάει την διαφορά ακόμα και στους 12 πόντους σε περίπτωση που καταφέρει και βρει κάποιο τρίποντο. Για να δούμε τώρα ο Ολυμπιακός που έχει την κατοχή με τον Walkup να κατεβάζει. Αφήνει για τον Φουρνιέ. Και θα πάει για τον drive, αλλά θα βγάλει ξεκινήμαστε για τον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ κάτω από τη ρακέτα, έξω στον Γόκα, από αυτός για 3. Άστοχο. Μαζεύομαι στο κέντρο Ζεζέφ. Ξανά έξω από τον Γόκα. Αυτός του γωνία για τον Βεζένκοφ για 3. Άστοχο και αυτό. Rebound από τον Σόρτς. Και τώρα βγαίνει σε ρεφιδές με τον Παναθηναϊκός με τον Σόρτς να βγάζει πλάτη τον Μιλουτίνοφ. Σόρτς έξω για τον Όσμαν, αυτός για τον Άξελ Χέις Ντέιβις. Δεν θα πάρει το τρίποντο, έχει πάρει τον Γόκα. Μετά την μπάλα, 13 λεπτά για τέλος επίθεσης. Φάουλ πάνω στον Ντέιβις από τον Τόμας Γόκαπ. Τέταρτο προσωπικό του Τόμας Γόκαπ που πρέπει να προσέχει και αυτός, όπως και ο Τάισον Γουόρντ, που αυτοί οι δύο μαζί με τον Παπα-Νικολάου έχουν από 4 φάουλ. Για τον Παναθηναϊκό 4 φάουλ έχουν ο Ντέιβις και ο Μίτογλου. Θυμίζουμε ότι ο Νάν είναι εκτός καθώς αποκτήθηκε στο τρίτο δεκάλεπτο. Για 3 θα στοχίσει, μαζεύει ο Κόριτζοζε. 3 λεπτά για το τέλος, 81-72. Ολυμπιακός στο σύν 9 και τώρα ο Γόκαπ δεν βιάζεται να εκδηλώσει η επίθεση. Είναι καλό το προβάδισμα που έχει χτίσει ο Ολυμπιακός. 2:47 για το τέλος. Μιλουτίνο.
19: Αντένα Πάτρας 105,3.
20: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
21: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
22: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
23: Πάρε Στρώμα.
22: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
23: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
22: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
5: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις

0: Έλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
1: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ατάπητο καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπίτο καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
0: Αντένα 105,3.
2: Στο στάδιο ειρήνης και φιλίας, όπου θα κρίνει το ποιος θα είναι ο πρωταθλητής για την σεζόν 2025-2026. Μπεζέκοφ από τον Φουρνιέ, έχει πάνω του τον Γκραντ. Φουρνιέ κρατάει, θα δώσει τον Ζόζεφ. Αυτός με τον Σόρτς, Ζόζεφ κρατάει, θα πάρει την βοήθεια από τον Μιλουτίνοφ. Τώρα θα εκτελέσει ο Ζόζεφ για δύο, θα στοχίσει. Ένα δύσκολο σούτ από τον Κόρη Ζόζεφ και τώρα κατοχύρει τον Παναθηναϊκό. Σόρτς, κρατάει την μπάλα, δίνει στο Χέρις Ντέιβις. Έχουμε αλλαγή κατοχής για τον Παναθηναϊκό, με τον Όσμαν τώρα να πηγαίνει στην επαναφορά. Δίνει στον Λιόπουλος, Όσμαν, Ντέιβις, Νεσόρ και Γκράντι, πέντε του Παναθηναϊκού. Το Λιόπουλος θα πάρει προσπάθεια μόνος του, θα βάλει ένα πολύ δύσκολο καλάθι, 83-76, στο οποίο είναι το Παναθηναϊκός, 1-33 πριν από το τέλος. Walk-up. Έχει πάρει τον Τιτολιόπουλο. Εγώ κάπου φωνάζει για βοήθεια. Τώρα θα πάει ο Μπεζέκοφ για το screen. Θα παίξουν το pick and roll. Μπεζέκοφ κάτω από το καλάθι. Θα στοχίσει σε ένα πολύ εύκολο καλά του μαζί του Όσμαν. Έξω για τον Τιτολιόπουλο. Θα εκτελέσει για τρεις και θα το βάλει. 83-79. Και time out από τον coach Μπαρτζόκα. Ένα λεπτό και 7 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Πάμε σε ένα δραματικό φινάλε καθώς ο Παναθηναϊκός...
3: Τι μπορεί να αλλάξει, Μιχάλη Φουστέρη?
4: Τα πάντα.
3: Σχόλιο.
4: Τα πάντα μπορούν να αλλάξουν, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Πλέον στο μείον 4 είναι η μικρότερη διαφορά. Ο Παναθηναϊκός έχει ρίξει το σκορ. Ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος είπαμε και στη διάρκεια της μετάδοσης ότι θα έπρεπε να έχει πάρει περισσότερες ευκαιρίες φέτος από τον Εργκίνα Ταμάν, έχει πάρει το όπλο του, είναι φοβερός. Έχει πετύχει.
3: Όπως και στο τέταρτο τελικό, έτσι, που μαζί με το Σόρτς, αν θυμάμαι καλά, ξελάσπωσαν τον Παναθηναϊκό στη δεύτερη περίοδο, στη δεύτερη παράταση. Έτσι και τώρα εδώ ο Τολιόπουλος δείχνει αρχικά ότι τον αδικήθηκε πάρα πολύ από τον προπονητή του.
4: Σωστά, και πλέον ο Παναθηναϊκός δείχνει πολύ σκληρός για να πεθάνει. Και πάμε στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα, ένα λεπτό και κάτι, όπου πλέον τα πάντα μπορούν να συμβούν. Ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει από το μείον 20, να πούμε, και πλέον είναι στους 4 πόντους η διαφορά. Τώρα τα πάντα θα κρυφθούν στις λεπτομέρειες. Σε ένα σούτ, σε ένα rebound, σε ένα λάθος, τα πάντα μετράνε. Ο λόγος στον Κώστα Σαρδέλη.
2: Ένα λεπτό και 5 δευτερόλεπτα για το τέλος της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός προηγεί το 83-79, με τον Παναθηναϊκό να έχει καταφέρει να μαζέψει την διαφορά σε αυτό το δεκάλεπτο. Με 12, ένα λεπτό και 7 πριν από το τέλος, είναι στο μείον 4 και ελπίζει για την νίκη. Έχει ελπίδες για την νίκη. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός είναι αυτός ο οποίος κρατάει την τύχη στα χέρια του. Και τώρα κατοχή για τον Ολυμπιακό με τον Γουκάπ. Για τον Φουρνί, αυτός θα πάει για το layup κατά τη ρακέτα. Έχει γίνει φάουλ. Δύο βολές λοιπόν για τον Ολυμπιακό, με τον φάουλ το οποίο έκανε ο Τζέραν Γκραντ πάνω στον Εβάν Φουρνιέ. Τέταρτο φάουλ του Γκραντ στο παιχνίδι. Οπότε πρέπει να προσέχει και αυτός για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν. Φουρνιέ τώρα θα πάει στις βολές, ο οποίος νωρίτερα έχει εκτελέσει τρεις βολές από φάουλ που έχει κερδίσει σε προσπάθεια τριών πόντων. Είχε αστοχή στις δύο από τις τρεις. Τώρα όμως θα του βάλει την πρώτη.

0: 84-79 Ολυμπιακός στο συν 5. Φουρνιέ τελεί και τη δεύτερη γκολ. Θα το πάλι και αυτό στις 2. 85-79 θα ψάξει ένα μεγάλο σουτ. Με τον Ντέιβις να παίρνει στην πρώτη πόντων, θα στοχίσει. Μαζεύουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Φουρνιέ κρατάει την μπάλα και το φάουλ του Όσμαν. Επιστέλει τον Γάλλο στη γραμμή των Πολώνης. Ήταν μια βιαστική απόφαση από τον Ντέιβις να εκτελέσει για τρεις. Άλλωστε δεν είχε πάρει και πολλά σου τριών πόντων για να πεις ότι ήταν ζεστός από εκείνο το σημείο. Και να δικαιολογείται έτσι κάπως η απόφαση του να πάρει ο Ντέιβις αυτό το σουτ. Και έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός με τον Φουρνιέ.
1: Πήρε βιαστικά την πήρε τη φάση πάνω του ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Πολύ βιαστικά. Πάμε για τις βολές.
0: 86-79 στο σύν 7 Ολυμπιακός, 40 δεύτερα πριν από το τέλος. Θα προσεχίσει και στη δεύτερη στο σύν 8 ο Ολυμπιακός και μοιάζει πολύ δύσκολο να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός με δεδομένο το ότι απομένουν μόλις 40 δευτερόλεπτα για το τέλος της αναμέτρησης. Με τους πράσινους να έχουν σπαταλήσει μια επίθεση, την προηγούμενη επίθεση με το σουτ στο εδάστιο τρίποντο του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Αυτό το σύν 8 είναι ένα πολύ ισχυρό προβάδισμα για τον Ολυμπιακό και μόνο με τώρα τι να πω, με πολύ παιδικά λάθη θα καταφέρει να χάσει την νίκη.
2: Κώστα, η αλήθεια είναι ότι το είπαμε και εμείς, το επεσήμανες και εσείς στη μετάδοσή σου ότι η επιλογή του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις προηγουμένως ήταν επιπόλαιη. Έδωσε το δικαίωμα στον Ολυμπιακό να πάρει rebound και με το γρήγορο φάουλ του Όσμαν έστειλε και πάλι το Φουρνιέ στις βολές. Και ναι, μεν ο Γάλλος είχε αστοχήσει προηγουμένως σε δύο, αλλά τώρα που η μπάλα καίει, η μεγάλη προσωπικότητα, η κλάση αυτού του διεθνή guard δεν θα μπορούσε να μην αποτυπωθεί στις βολές. Ήταν εύστοχος αυτή τη φορά και πλέον με 8 πόντους διαφορά, 40 δευτερόλεπτα, είναι μια διαφορά που δύσκολα καλύπτονται. Δεν θα πω ότι είναι αδύνατο, γιατί έχουμε δει πολλά πράγματα στο μπάσκετ. Ας πάμε όμως στη δράση, 40 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Κώστα.
0: Έτσι είναι, Μιχάλης στο σύν 8 Ολυμπιακός. Επαναφορά για τον Παναθηναϊκό. Στο παραφέρει από το δεύτερο μισό του τρίτου με τον Τζέριαν Γκραντ. Καθώς είχε πάρει τάιμα ο Ντίν Αδαμάν Γκραντ. Βγάλει για τον Ντέιβις. Ντέιβις με τον Βεζέκοφ πάνω του. Θα πάει για τον lay-up. Θα πάρει το φάουλ. Ναι. Δύο βολές για τον Παναθηναϊκό με τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Ο οποίος έχει την ευκαιρία να μειώσει στους 6. Αν δεν στοχίσει και στις 2. Ενώ απομένουν 36 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα για το τέλος του 5ου παιχνιδιού για τους τελικούς της Basket League, το πρωτάθλημα ανδρών, με τον Ντέιβις να στοχίσει την πρώτη βολή. 87-80. Τώρα θα πάρει την μπάλα για να εκτελέσει και την δεύτερη. Παίρνει τις απαραίτητες ανάσες. Εκτελεί για τη δεύτερη, θα τη βάλει και αυτή. 87-81. 36 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Στο συν 6 ο Ολυμπιακός. Και τώρα ο Walkup έχει πάει στην τελική γραμμή για την επαναφορά. Υπάρχει μια παρατήρηση της κυρίας Σαρούχα στον Εργκίνα Αταμάν, ο οποίος είχε πατήσει ο μισός εντός αγωνιστικού χώρου και το έκανε νόημα να βγει εκτός. Τώρα η επαναφορά Φουρνιέ Walkup. Έχουμε φάουλ πάνω στον Εβάν Φουρνιέ. Είναι απόλυτο συλλογικό το ότι θα πάμε σε ένα τέτοιο παιχνίδι για όσο χρόνο απομένει στην αναμέτρηση, καθώς οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα προσπαθήσουν να σταματήσουν με κάθε ευκαιρία το χρονόμετρο, ενώ τώρα μπαίνει ο Ντίνος Μίτογλου στο παιχνίδι. Να πούμε ότι οι 5 του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή είναι Μίτογλου, TJ Shorts, Όσμαν, Τολιόπουλος και Γκραντ, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ. Θα στοχίσει στην πρώτη βολή ο Φουρνιέ, όπου είναι στο παρκέ μαζί με τον Μιλουτίνοφ, τον Κόρι Τζεζέφ, τον Βεζέγκοφ και τον Τόμας Walkup. Παραμένει λοιπόν το 87-81. Η δεύτερη βολή από τον Φουρνιέ, άστοχη και η δεύτερη. Είναι στις 2. Όσμαν τώρα για τον Παναθηναϊκό. Σουτ 3 πόντων. Θα στοχίσει ο Όσμαν. Δεν καταφέρει να μαζέψει ο Μίτογλου. Μαζεύει ο Φουρνιέ. Κρατάει, δίνει στον Walkup από τον Μιλουτίνοφ. Παραλίγο το λάθος. Φουρνιέ. Ψιλοκρεμαστά για τον Μιλουτίνοφ, φάουλ από τον Όσμαν. Βολές για τον Ολυμπιακό. Με 17 δευτερόλεπτα να απομένουν στο χρονόμετρο. Μοιάζει αδύνατο να επιστρέψει από αυτό το μείον 6 ο Παναθηναϊκός με 17 δευτερόλεπτα να απομένουν στο χρονόμετρο. Ο Παναθηναϊκός που έχει ξεμείνει από λύσεις στα τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης με επιπόλαια λάθη. Μοιάζει διαφορά στους 4, αλλά δεν κατάφερε να κάνει κάτι παραπάνω. Και τώρα Μιλουτίνοφ ετοιμάζεται να εκτελέσει την πρώτη βολή. Με ηρεμία θα ισοζήσει 88-81 και σύνοπτα 17 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος φτάνει τους 13 πόντους στο παιχνίδι. Μιλουτίνοφ θα ισοζήσει και στη δεύτερη 89-81 με 15 δευτερόλεπτα να απομένουν για το τέλος. Σόρτσα πάει για το lay-up, θα το βάλει 89-83. Στο μείον 6 μειώνει ο Παναθηναϊκός. Κόρι Τζόζεφ θα πάρει το φάουλ από τον Σόρτς. Νέο ζευγάρι βολών λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Το Κόρι Τζόζεφ θα πάει στην γραμμή της φιλανθρωπίας μετά τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. 11 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα απομένουν για το τέλος του πέμπτου τελικού εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 89-83 ο Ολυμπιακός προηγείται του Παναθηναϊκού. Τον Κόρι Τζόζεφ τώρα να πηγαίνει στην γραμμή των βολών, ενώ Τζόζεφ σιγά σιγά παίρνει φωτιά, καθώς ο Ολυμπιακός είναι αγκαλιά με τον τίτλο του πρωταθλητή για τις 2025-2026. Ο Κόρι Τζόζεφ θα αστοχίσει στην πρώτη βολή, παραμένει το 89-83. Απόρρισε και ο ίδιος πως έχασε την βολή. Τώρα θα εκτελέσει την δεύτερη. Θα στοχίσει πια σε αυτήν. Μαζεύει ο Μητόγλου. Για να δούμε. Σόρτς. Τρίποντο για τον, από τον Τολιόπουλο. Θα στοχίσει. Μαζεύει ο Μητόγλου για δύο μέσα. 89-85. Ένα λεπτό τώρα και τέλος. Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδος για τη σεζόν 2025-2026.
1: Στην Α1 του μπάσκετ, στο πρωτάθλημα μπάσκετ, κερδίζοντας τον τελικό τον Παναθηναϊκό με 89-85 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Κάνει το 3-2 στις νίκες και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κατακτά τον τίτλο, φτάνει στους 16 τίτλους στην μπάσκετ λίγκ, στην Α1 του μπάσκετ. Βλέπουμε τώρα και τους αδελφούς Αγγελόπουλου να πανηγυρίζουν. Για πάμε λίγο στην ΕΡΤ να ακούσουμε τι λένε.
3: Γηπέδων του μπάσκετ. Ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ που ήταν εκτός εξάδας ξένων του Παναθηναϊκού σήμερα και ο Σάσα Βεζένκοφ.
1: Αγκαλιασμένοι είναι ο Χουάντσο με το Σάσα
3: Βεζένκοφ. Στέφεται και πρωταθλητής Ελλάδας. Πάμε στον Αποστόλη Τριανταφύλου που είναι μαζί με τον προπονητή του Παναθηναϊκού Εγκίνα Ταμάν, ενώ βλέπουμε και μία ακόμα πολύ όμορφη στιγμή. Εβάν Φουρνιέ, ο άνθρωπος των τελικών με τον TJ Shorts. Αποστόλη, ο λόγος σε σένα.
4: Coach Παναθηναϊκός, try really hard in the second half to change the game, right?
5: First of all, I like to say that it was a great final series for the Greek basketball. I like to congratulate Olympiacos. Finally, is the winner. Anyway, is the winner. So, and I like to congratulate to my players. I'm proud to my players for the hustle they can put for against everybody in this series. Today, the game was fair game, but unfortunately, the first and the second game in Chef, so it was not like this. If it was like this, the first and second game, maybe it's the difference, the score was different. But anyway, now nobody will talk after 1 month about this. But Olympiacos is the champion now. I like to congratulate to them. I like to say thank you to all of our supporters. They love to Panathinaikos. They support to us every time, everywhere. And I think that now, after the fourth season in the EuroLeague, I believe that now they are proud of these guys for the hustle they can put against to everybody. But unfortunately, we lost the championship. Congratulations to Olympiacos.
3: Μπορείς να μεταφράσεις, Αποστόλη.
4: Ναι, ήθελα να κάνω και άλλες ερωτήσεις.
3: Δεν πειράζει, μπορείς να καταλάβεις. Είναι φλάση, είναι έντεξη.
4: Ναι, ρε, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, να πω ότι υπάρχει μια ένταση, Βαγγέλη, εδώ έξω από τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω γιατί, δυστυχώς δεν μπόρεσα να καταλάβω. Υπάρχουν φωνές. Αυτό να συνεχίσω όμως εγώ για να μεταφράσω. Ο κύριος Αταμάν πρώτα απ' όλα συνεχάρει τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είπε ότι ήταν μια εξαιρετική σειρά τελικών σε δύο σπουδαίες ομάδες, εξαιρετική σειρά για το ελληνικό μπάσκετ. Αυτό που είπε είναι ότι αν τα πράγματα στα πρώτα δύο παιχνίδια στο ΣΕΦ ήταν διαφορετικά, ίσως να ήταν διαφορετική, ενώ συνεχίζει να υπάρχει ένταση. Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, έξω από τα αποδυτήρια είναι οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Υπάρχει ένταση έξω από τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού. Αλλά δυστυχώς ο συνάδελφος από την ΕΡΤ, ο κύριος Τεταφύλλο εκεί, δεν μπορεί να μας μεταφέρει τι γίνεται. Αφήνουμε εμείς, ακούμε πάντα την ΕΡΤ. Έχουμε Κώστα Σαρδέλη στη θέση του στα δημοσιογραφικά. Τι είπε, είπε για εξαιρετική σειρά ο Μιχάλη, σειρά τελικών ο Αταμάν.
2: Έτσι ακριβώς. Ο Αταμάν, ο οποίος έδωσε συγχαρητήρια στους παίχτες του για την προσπάθεια που έκαναν και στα πέντε παιχνίδια. Ενώ βλέπουμε τον Άλεκ Πίτερς στο τηλεοπτικό στιγμιότυπο.
3: Υπάρχουν καταγγελίες από τον Παναθηναϊκό. Δεν το είδαμε προσωπικά. Ισχυρίζεται ο Παναθηναϊκός ότι υπάρχει βίντεο ότι ο Ταϊρίκ Τζόουνς έχει χτυπήσει με γροθιά τον Κέντρικ Ναν. Και ο Λεσόρ ήταν εκτός σε αυτού, προσπαθούσε να επιστρέψει από τη φυσούνα πίσω στον αγωνιστικό χώρο. Ακούσαμε τον Λεωνίδα Μενεγάκη. Το λόγο έχει πάλι ο Αποστόλης Τριανταφύλου και οι δύο συνάδελφοι είναι στη φυσούνα των αποδυτηρίων.
4: Εν τω μεταξύ, Βαγγέλη, γυρίζει.
3: Ακουστήκατε και οι δύο, ναι.
4: Γυρίζει ο κύριος Αταμάν, προφανώς θέλει να μου πει κάτι.
1: Ωπα, πάμε, συνεχίζουμε με έρθει.
5: Ο Τάρικ Τζόουνς came to locker room and he hit Kendrick Nunn on the locker room. Okay, now my players are waiting to him. Is that fair? What happened in the Greek basketball now? Is not fair. Because we accept to lose. What is fucking this Tarik Jones? Come to locker room. Kendrick Nunn is injured. Now he came to our locker room to hit him. What is this? What is this? Let's to play basketball.
4: Λοιπόν, αυτό που είπε ο κύριος Αταμάν, νομίζω το καταλάβαμε όλοι, ότι ο Ταρίκ Τζόουνς μπήκε στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, χτύπησε με μπουνιά τον Κέντρικ Ναν. Δεν πρέπει να γίνονται αυτά, δεν είναι στη λογική, στο πνεύμα του αθλητισμού αυτά, είπε ο κύριος Αταμάν. Χρησιμοποίησε πιο βαριές εκφράσεις, είναι η αλήθεια. Εμείς δεχτήκαμε ότι ιτηθήκαμε, αλλά τι είναι αυτά που συμβαίνουν, αναρωτήθηκε ο Τούρκος προπονητής, ο οποίος για να γυρίσω στις πρώτες δηλώσεις αναφορικά στο παιχνίδι, αφού συνεχάρει τον Ολυμπιακό, είπε ότι οι παίκτες του προσπάθησαν πάρα πολύ και ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα πρέπει να είναι υπερήφανος για την ομάδα η οποία τα βάζει με όλους και δεν φοβάται κανένα. Αυτά θυμάμαι τώρα, Βαγγέλη, αν...
3: Ζητάει το λόγο και ο Λεωνίδας Μενεγάκης.
1: Πάμε, μένουμε στην
3: Ελλάδα. Απόστολε, είμαι κοντά στον Κέντρικ Ναν. Κέντρικ, can you confirm what we hear that Tyreek Jones give a punch to you? Do you want to make a comment about what we hear? Tyreek Jones give a punch to you.
6: Why you got the mic in my face, bro?
1: Πάρ το μικρόφωνο από εδώ τώρα. Σε παρακαλώ.
3: Παναθηναϊκός says that Tyreek Jones give you a punch.
4: Is that true? Δεν θέλει να κάνει κάποια δήλωση.
3: Άκουσα ότι προσπάθησε να πάρεις δήλωση από τον Κέντρικ Ναν, Λεωνίδα Μενεγάκη. Αν του έριξε μπουνιά ο Τάρι Τζόνς και σου είπε ότι δεν θέλει να κάνει καμία δήλωση.
4: Ναι, γιατί βάζω το μικρόφωνο εδώ κοντά του. Μάλιστα. Και σου έκανε αυτή την ερώτηση.
3: Ωραία, εσείς συνεχίζετε το ρεπορτάζ. Εμείς έχουμε εικόνες από τον αγωνιστικό χώρο.
1: Ακούτε τι γίνεται στα αποδυτήρια που υπήρξε ένταση. Γιατί κατήγγειλαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ότι ο Τζόνς μπήκε στα αποδυτήρια και χτύπησε τον Ναν.
3: Που μας μεταφέρανε οι δύο συνάδελφοι. Είχε δώσει συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και επίσης είχε δώσει συγχαρητήρια στη δική του ομάδα, στους παίκτες του, για την υπερπροσπάθεια που έκαναν σε όλα τα μάτς και απόψε. Τώρα ο Τόμας Γουόκα πηγαίνει προς τα αποδυτήρια.
2: Αυτό που ουσιαστικά είπε ο κότς του Παναθηναϊκού τη δεύτερη φορά που ζήτησε το λόγο είναι ότι εμείς παραδεχτήκαμε, είπε χαρακτηριστικά, ότι χάσαμε και ότι ο Ολυμπιακός είναι δίκαιος νικητής. Ο Τζόνς τι ακριβώς κάνει? Αφήστε μας να παίξουμε μπάσκετ. Αυτά ήταν τα λόγια του Τούρκου τεχνικού που ήταν εν εξάλλου.
1: Μάλιστα. Κώστα Σαρδέλη, είσαι στη θέση σου. Κώστα Σαρδέλη.
7: Ναι, Δημήτρη, ναι.
1: Είσαι στη θέση σου. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο έχουμε ηρεμία, δεν έχουμε κάτι.
7: Όχι, εντός του αγωνιστικού χώρου και περιμετρικά δεν υπάρχει κάποια ένταση. Οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν προσπαθήσει.
1: Περιμένουν την απονομή, έλα Μιχάλη. Περίμενε, Κώστα, πάμε.
2: Επειδή η κατάσταση έχει εκτραχυνθεί στα αποδυτήρια, δεν ξέρω αν ο Κώστας μπορεί να μετακινηθεί.
1: Όχι, καλύτερα εκεί στη θέση του για την απονομή, γιατί δεν μπορεί να φτάσει στην άλλη μεριά που είναι τα αποδυτήρια, δεν μπορέσει να περάσει.
2: Okay.
1: Λοιπόν, για όσους συντονιστήκατε τώρα, ακούτε πάντα τον Real FM. Ο Ολυμπιακός Πρωταθλητής Ελλάδος 89-85, τον Παναθηναϊκό στον 5ο τελικό 3-2 στις νίκες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη φορά τον τίτλο, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. 16ο τίτλος για τους Ερυθρόλευκους. Περιμένουμε την απονομή. Ένταση είχαμε στο τέλος στα αποδυτήρια, έξω από τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού. Δεν έχει κάνει ακόμα δήλωση ο κύριος Μπαρτζόκας για το flash interview όπως έκανε ο κύριος Αταμάν.
4: Να φέρουν τον Τάιρι Τζόουνς εδώ στη Φυσούνα, όπου βέβαια τα πνεύματα είναι οξυμένα, δεν είναι η καλύτερη ιδέα. Αυτό λέει ο Φρακίσκος Αλβέρτς, αυτό λέει και ο διευθυντής της ΚΑΕ, ο κύριος Αρώνης. Γενικότερα τα πράγματα όπως καταλαβαίνετε έχουν χαλάσει εδώ, με τον Παναθηναϊκό να κάνει αυτές τις καταγγελίες ότι ο Τάιρι Τζόουνς χτύπησε τον Κέντρικ Ναν, κάτι που πάντως σε μένα προσωπικά δεν επιβεβαίωσε ο ίδιος. Δεν έκανε καμία δήλωση, δεν το διέψευσε ούτε το επιβεβαίωσε.
3: Προσπάθησες δύο φορές να πάρεις δήλωση από τον Κέντρικ Ναν. Σε ακούσαμε, Λεωνίδα, ήταν ανοιχτό το μικρόφωνο σου. Εδώ είναι το βαρύτιμο τρόπαιο.
1: Να πούμε κάτι για να καταλάβει και ο κόσμος ότι επειδή η ΕΡΤ τηλεοπτικά έχει τα δικαιώματα, γι' αυτό μπορεί και είναι στα αποδυτήρια. Και εμείς συνδεόμαστε με την ΕΡΤ για να μεταφέρουμε ό,τι γίνεται εκεί. Θύμισε μας και πάλι, Μιχάλη Φουστέρη, τι είπε ο Αταμάν στις δηλώσεις που έκανε εκτός από το επεισόδιο για το αγωνιστικό.
2: Ο Αταμάν έσπευσε έξαλλος να ζητήσει το λόγο από τη δημόσια τηλεόραση και να πει ότι εμείς παραδεχτήκαμε ότι ο Ολυμπιακός είναι ο νικητής, είναι ο πρωταθλητής. Όμως τι ακριβώς κάνει ο Τάιρικ Τζόουνς? Βεβαίως χρησιμοποίησε και σκληρές εκφράσεις, τις οποίες δεν μεταφέρουμε βεβαίως στο ραδιοφωνικό αέρα.
1: Παραδέχτηκε ότι έγινε μια πολύ καλή σειρά αγώνων, εξελίχθηκε μια πολύ καλή σειρά αγώνων.
2: Αλλά καυτηρίασε την συμπεριφορά του Τάιρικ Τζόουνς και είπε στο τέλος: αφήστε μας επιτέλους να παίξουμε μπάσκετ.
1: Μάλιστα. Κώστας Σαρδέλης στον αγωνιστικό χώρο. Δεν είναι τα πράγματα, είναι ήρεμα. Ετοιμάζονται για την απονομή, έτσι δεν είναι?
7: Έτσι είναι, Δημήτρη, τώρα περνάνε μπροστά από τους φίλους Ολυμπιακού ο κύριος Παρτζόκας, ο κύριος Παναγιώτης Αγγελόπουλος, πέρασε νωρίτερα και ο Τάιρι Τζόουνς, ο οποίος αποδόθηκε, ο Νίκολα Μιλουτίνο. Όλοι οι παίκτες Ολυμπιακού τώρα πηγαίνουν προς τα αποδυτήρια για να ετοιμαστούν για την απονομή.
1: Ωραία, σε λίγο η απονομή, περιμένουμε και τη δήλωση του Παρτζόκα. Πάμε για... έχουμε διαφήμιση, να συνοηθούμε στον αέρα. Υπάρχει διαφήμιση. Πάμε να ακούσουμε μια διαφήμιση, παρακαλώ.
8: Real FM. Εσε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
9: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
8: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
9: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
8: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω.
10: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Κάνω
13: κι άλλο.
12: Βάζω
13: το κεφάλι.
12: Κατεβάζω.
13: Κατεβάζω.
12: Φτιάχνω τα χέρια μου. Και σηκώνω ψηλά.
14: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία.

0: τα καταφέρω.
1: Υπάρχει μεγάλη ένταση στα ποδητήρια. Πάμε, γιατί υπάρχει δημιουργία μέσα στα ποδητήρια.
2: Για να ηρεμήσουν τα πράγματα στο γήπεδο. Περιμένει ο κόσμος την απονομή του τροπέου στον Ολυμπιακό.
1: Τα ποδητήρια
2: μπροστά πόντους
1: από το εκεί που είναι η είσοδος των ποδητήριων του Παναθηναϊκού, υπάρχει δημιουργία για να ηρεμήσει λίγο η κατάσταση. Περιμένουμε τον κύριο Μπαρτζόκα να κάνει τη
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά Ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
5: Οπτικά Ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε. Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
6: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
7: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
8: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
9: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
8: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
9: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
8: Τηλέφωνο 2610-640-657.
9: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
8: Στάνταρ καθαρά.
10: Σκόνη από την Τεχεράνη. Περισσότερα στο real.gr. Ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδος στο μπάσκετ. Στον πέμπτο τελικό κέρδισε με 89-85 τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στη φυλακή οδηγείται ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο. Ο κατηγορούμενος επιμένει στην αθωότητά του. Προφυλακίστηκαν 7 από τους 9 κατηγορουμένους για το κύκλωμα ναρκωτικών στα βόρεια προάστια. 2 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Είμαστε πάντα εδώ στον Real FM από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο. Ο Κώστας Σαρδέλης, ο Στάδιο Νίνης και Φιλίας. Έχουμε σύνδεση με την ΕΡΤ για το τρίτο ημίχρονο. Περιμένουμε την απονομή. Ο Ολυμπιακός κέρδισε 89-85 τον Παναθηναϊκό. Με 3-2 νίκες κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδος στο μπάσκετ. Ιντερβέτ Live Καζίνο, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης μαζί μας. Πόντους παρακαλώ πρώτα από τον Μιχάλη Φουστερή.
2: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, ο Βεζένκοφ είχε 19. Πόντους, ο Παπα-Νικολάου 4, ο Μιλουτίνοφ 14, ο Φουρνιέ 22, ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού, ο οποίος ήταν και από τους καταλυτικούς για την νίκη της ομάδας του μαζί με τον Βεζένκοφ. Ο Γουόρντ είχε 8, ο Πίτερς είχε 9, ο Τζόζεφ είχε 7 και ο Τζόουνς, ο οποίος κιόλας αποβλήθηκε, είχε 4. Για τον Παναθηναϊκό έχει κάνει τρομερό παιχνίδι ο Τολιόπουλος με 21 πόντους, με 3 στα 3 δίποντα, 3 στα 6 τρίποντα, 6 στις 6 βολές.
1: Ξαναλέω, αδικημένος ο Τολιόπουλος, θα τα πούμε αργότερα. Μιχάλη, αδικημένος πολύ, συνεχίζεις.
2: Ο Όσμαν είχε 12, ο Χέις Ντέιβις είχε 6, ο Ναν σε ριχά νερά 10, ο Λεσόρ επίσης 10, ο Σόρτς είχε 14 και ο Γκραντ είχε 3 με ένα τρίποντο. Είναι ξεκάθαρο ότι τα μεγάλα του Παναθηναϊκού υστέρησαν, ιδίως ο Νάνο, ο οποίος κιόλας με την συμπεριφορά του προκάλεσε την αποβολή του, αφήνοντας την ομάδα του σε κρίσιμο σημείο εκτός των υπηρεσιών του.
1: Διαφημίσεις και επιστρέφουμε εν αναμονή της τελετής απονομής στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Real FM. Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
0: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
0: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, πάμε πρώτα εικόνα από τα αποδυτήρια να ακούσουμε ήχο από την ΕΡΤ.
8: Δικό του πάρτι. Ο Ολυμπιακός που από χθες το βράδυ βεβαίως πανηγυρίζει και για την κατάκτηση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος από την ομάδα Πόλο των γυναικών. Ο Ολυμπιακός που φτάνει συνολικά τους 348 τίτλους στα πιο δημοφιλή ομαδικά σπορ και έχει γίνει ο πλέον πολυνίκης πολυαθλητικός σύλλογος στη
1: Γηρά. Μια που λέει Ήπειρο. Για τον Ολυμπιακό στο Πόλο των Γυναικών αυτή την ώρα, 2 λεπτά πριν τελειώσει το ημίχρονο, στην 3η-4η θέση στο μικρό τελικό του Champions League στο Πόλο των Ανδρών. Φερετσβάρος Ολυμπιακός είναι 9-9, 5-4 προηγήθηκε στο πρώτο 8 λεπτό η Ουγγρική ομάδα, 4-5 προηγήθηκε ο Ολυμπιακός, 9-9 θέλει, προηγείται ο Ολυμπιακός, θέλει 2 λεπτά για να, μάλλον 1 λεπτό θέλει για να τελειώσει η δεύτερη περίοδος, είναι ο αγώνας για την 3η-4η θέση. Κώστα Σαρδέλη, μέσα στον αγωνιστικό χώρο είναι ο κόσμος, περιμένει απονομή, έτσι δεν είναι? Κώστα.
9: Ανυπομονούν πώς και πώς. Ναι, Δημήτρη, έχει ανυπομονή ο κόσμος πώς και πώς. Ανυπομονή να δει τους παίκτες του Ολυμπιακού να μπαίνουν ένας-ένας μέσα στο παρκέ, να πάρουν σειρά πάνω στην ειδική εξέδρα στο πάτρο το οποίο έχει στηθεί στο κέντρο του γηπέδου. Να πούμε ότι έχουν μπει μέσα στο παρκέ. και το τρόπαιο, τα μετάλλια και το βραβείο του
1: MVP. Ωραία, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί, Κώστα Σαρδέλη. Φερετσβάρος Ολυμπιακός ημίχρονο για την τρίτη τέταρτη θέση στο Champions League των ανδρών. Αυτή την ώρα στην Μάλτα, όπου ολοκληρώνεται σήμερα το Final Four για το Champions League των ανδρών. 9-9 η Φερετσβάρος με την ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού. Διαφήμιση και επιστρέφουμε εδώ στον Real FM.
3: Real FM. Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγίτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
14: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις, από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους!

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Λοιπόν, στο Σταδίο Ειρήνης και Φιλίας, κυρίες και κύριοι, είμαστε σε αναμονή της απονομής στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του 16ου τίτλου του στο Πρωτάθλημα Ελλάδος στο μπάσκετ. Πριν από λίγο στα αποδυτήρια, ο φροντιστής της ομάδας του Ολυμπιακού μοίραζε τα μπλουζάκια που πάνω θα γράφουν ο πρωταθλητής Ελλάδος στους παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Σαρδέλης είναι στη θέση του στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Για την ένταση που υπήρξε νωρίτερα, είπαμε ότι υπήρχε καταγγελία από τον Παναθηναϊκό ότι ο Τζόνς μπήκε στα αποδυτήρια και χτύπησε με γροθιά τον Ναν. Υπήρχαν και οι δηλώσεις του κυρίου Αταμάν. Δεν έχουμε ακούσει ακόμα δηλώσεις από κανέναν από τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είμαστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Real FM. Θυμίζω πάντα ότι μαζί μας είναι η Ιντερβέτ, live καζίνο πιο ανανεωμένο από ποτέ. Ο Μιχάλης Φουστέρης με τον Μίτσο Σταυρακάκη είναι στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου αυτό το απόγευμα του Σαββάτου. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι στην τελική ρύθμιση του ήχου. Ο Λάσκαρς Αγοραστός, Κατερίνα Βουτσά, Γιώργος Δαβαρίνος, Μαρία Χριστοδούλου έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά. Αργότερα θα ακούσουμε και ρεπορτάζ από την Μάλτα για την κατάκτηση από τα κορίτσια του Ολυμπιακού του Champions League στο πόλο των γυναικών. Στο πόλο των ανδρών αυτή την ώρα στο ημίχρονο για την τρίτη, τέταρτη θέση, το μικρό τελικό πάντα στη Μάλτα Champions League, αλλά οι άντρες είναι 9-9 με την Φερεντσβάρος. Στις 10 είναι ο τελικός Μπαρτσελονέτα Pro Reco. Είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να ακούσουμε τώρα κοντρά στην αισθημάτων. Σας είπα ότι υπήρχε ο κόσμος στο T-Center. Είναι τώρα ο Μπαρτζόκας.
2: Θα μιλήσει στους παίχτες.
1: Θα μιλήσει στους παίχτες. Όχι, βγήκε, πάει, είναι μέσα. Πάμε σύνδεση με ΕΡΤ, παρακαλώ. Και
2: στο πάμε διάδρομο των αποδυτηρίων.
1: Όχι, δεν έχουμε ακόμα κάτι. Πάμε για κοντρά στην αισθημάτων. Είπα ότι στο T-Center, εκεί λοιπόν, στο T-Center, όπου ο κόσμος του Παναθηναϊκού απογοητευμένος μεν, αλλά για την απώλεια του τίτλου, αλλά φώναζε εγώ θα σε αγαπώ και μη σε νοιάζει.

Αυτά λοιπόν. Ακούσαμε τι γινόταν, στο T-Center παρά την απώλεια του τίτλου από τον κόσμο του Παναθηναϊκού.

0: Κοντρά συναισθημάτων λοιπόν, τη Σέντερ και Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, οι εικόνες που έρχονται από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, οι παίκτες του Ολυμπιακού στα αποδυτήρια έχουν φορέσει τα φανελάκια που γράφει πρωταθλητής, 16ος τίτλος. Μιχάλη, έχεις κάτι?
1: Όχι, περιμένουμε τον υπαίκτη του Παναθηναϊκού, είναι κλεισμένοι στα αποδυτήρια, υπάρχει αυτή η επίσημη καταγγελία.
0: Η δημιουργία μπροστά.
1: Υπάρχει η δημιουργία η οποία έχει αποκλείσει τον χώρο. Η κατάσταση ξέφυγε, είναι όντως μια λυπηρή στιγμή. Ήταν μια σειρά η οποία γενικότερα είχε και καταστάσεις εκτός των τεσσάρων γραμμών του παρκέ. Είναι από αυτά που δεν θέλουμε να βλέπουμε. Κατά τα άλλα, οι δύο ομάδες νομίζω ότι σε πέντε παιχνίδια έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό, αποζημίωσαν τους φίλους τους. Αλλά πλέον τα πράγματα έχουν οδηγηθεί, έχουμε δει τι έχει γίνει. Περιμένουμε την απονομή του Ολυμπιακού.
0: Ωραία, περιμένουμε απονομή και δηλώσεις. Μέχρι τότε πάμε και πάλι για ακόμη ένα διαφημιστικό πακέτο εδώ από τον Real FM και γυρίζουμε σε λίγο πάλι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
2: Real FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: χρόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Αύριο στη Real News. Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Γρηγορούμε. Είναι η απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Η απειλή των drones και οι προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάς που προβλέπει moratorium από 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Πρώτο απευθείας μήνυμα της Αθήνας στην τουρκική κυβέρνηση να μην προχωρήσει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Παρασκήνιο της συνάντησης Γέρα Πετρίτη Φιντάν. Ακόμα, τα εκλογικά μηνύματα Μητσοτάκη. Οι πολίτες με την ψήφο τους επιλέγουν πρωθυπουργό. Σε εγρήγορση ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας παρά τις διαβεβαιώσεις για κάλπες το 2027. Το παρασκήνιο του μικρού ανασχηματισμού και η επιλογή Κυρανάκη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη Real News. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η Ελλάδα σε πεδίο δράσης τρομοκρατών. Και σχέδιο στήριξης για τις επιχειρήσεις. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της ενίσχυσης των εταιριών με στόχο τη διατήρηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Εξετάζεται η μείωση του βασικού εταιρικού συντελεστή από το 22 στο 20% και αφορά κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εφόσον εφαρμοστεί το μέτρο, θα δώσει ανάσα σε 700.000 νομικά πρόσωπα. Η κυβέρνηση ετοιμάζει διορθώσεις στο τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η κατάργησή του από το 2027. Αύριο στη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Όπως μετέδωσε πριν από λίγο η ΕΡΤ, θα κάνει μήνυση ο Παναθηναϊκός στο Tyreek Jones και ο Ολυμπιακός θα κάνει μήνυση στον Ναν. Για την Μιχάλη υπάρχει αναρτήσεις σε ιστοσελίδες για επεισόδια παιχτών του Παναθηναϊκού με τις δημιουργίες που είχαν μπει στα αποδυτήρια για να ηρεμήσει εκεί η κατάσταση,
6: ναι.
5: Ότι ήρθαν στα χέρια.
6: Αυτό το εξηγούν ότι όταν ο Τζόουνς χτύπησε τον Ναν,
5: ναι,
6: κινήθηκαν προς τον παίχτη του Ολυμπιακού οι παίχτες του Παναθηναϊκού και για να ζητήσουν τα αρέστα, να το πω έτσι, αλλά και για να προστατέψουν, ναι, το συμπαίκτη τους. Εκεί, σύμφωνα πάντα με όσα καταγγέλει ο Παναθηναϊκός, οι παίχτες του Παναθηναϊκού ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με αστυνομικούς.
5: Ναι.
6: Λέγεται ότι υπάρχουν και συμπλοκές. Τώρα δεν είμαστε μπροστά.
5: Δεν είμαστε μπροστά, αλλά σίγουρα θα είχε κάτι προξήματα. Όμως, αν μπαίνει μπροστά η δημιουργία, σίγουρα πέφτουν ως προξήματα. Έλα, τι έχουμε. Πάμε στον Μπαρτζόκα. Ναι, για πάμε. Πάμε στην ΕΡΤ. Σε λίγο, λέει. Μπορούμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ.
7: Γιάννη Ιωαννίδη και Ντούσαν Ιφκοβιτς. Θα τον ακούσουμε ευθύς αμέσως.
8: Κότσο ο Βαγγέλης, και βέβαια όλοι γνωρίζουν ότι είσαι ο κορυφαίος στην ιστορία του Ολυμπιακού. Επισφραγίζεται η φετινή σεζόν εκτός από την Ευρωλίγκα και με το εγχώριο πρωτάθλημα. Πες μας τις πρώτες σου σκέψεις για το επίτευγμα το τελευταίο.
9: Καταρχήν, δεν μπορεί να προσωποποιούμε τώρα σε μένα το επίτευγμα ενός τεράστιου συλλόγου σαν τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι φτιαγμένος για να κατακτάει τίτλους, να κυριαρχεί, να προσπαθεί. Πολλές φορές να δικαιώνεται και άλλες όχι. Αυτή ήταν μια χρονιά πολύ σημαντική για την ομάδα μας. Πήραμε 3 από τους 4 τίτλους της χρονιάς. Πήραμε την Ευρωλίγια που ήταν ο μεγάλος στόχος μας. Αλλά και απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο στον Παναθηναϊκό, το σημερινό, το τίτλο σήμερα, προφυλάξαμε την έδρα μας, η οποία όλη τη χρονιά το καταφέραμε όντας αίτητη. Νομίζω δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι και σήμερα κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι. Είχαμε φτάσει μέχρι και 20 πόντους, απλώς είναι νευρικότητα. Και το γεγονός ότι δεν είχαμε μεγάλο rotation και εμείς λόγω τραυματισμών και κούρασης. Καταλαβαίνω και τους παίκτες των δύο ομάδων, τα νεύρα τεντωμένα. Εμείς έχουμε παίξει 81 επίσημα παιχνίδια αυτή τη στιγμή. Σαν Ολυμπιακός, και δεν σας λέω για τους παίκτες τους διεθνείς που έχουν παίξει κι άλλο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ό,τι καταφέραμε είναι ιδιαίτερα σημαντικό, τους αξίζουν συγχαρητήρια, αλλά αν ήθελα να αφιερώσω κάπου αυτές τις φετινές καταπληκτικές επιτυχίες, είναι στους φιλάθλους της ομάδας μας. Αξίζουν κάθε προσπάθεια, αξίζουν την αφοσίωσή μας και αξίζουν να τα δίνουμε πάντα όλα για την ομάδα μας.
10: Αν κάτι σας δυσκόλεψε σε αυτή την εξέλιξη της σειράς των τελικών, ίσως να έμοιαζε με την Ευρωλίγκα, εκεί όπου η Ρεάλ παρουσίασε ένα διαφορετικό πρόσωπο εξαιτίας των απουσιών της και ο Παναθηναϊκός ένα τέτοιο μοτίβο αναγκάστηκε να παίξει. Ήταν αυτός ένας λόγος, ήταν ότι εσείς είχατε δώσει περισσότερο βάρος στην Ευρωλίγκα και κάπου νιώσατε άδικοι στην εξέλιξη?
9: 100%. Αν είναι δηλαδή τις συνεντεύξεις που έδωσα αμέσως μετά, μιλάγατε για το κίνητρο. Υπάρχουν διαφορετικές περιπτώσεις παικτών που είναι πολλά χρόνια στην ομάδα, που δεν έχουν ξαναζήσει την κατάσταση, που δεν είναι στο μυαλό τους τόσο σημαντικό το ελληνικό πρωτάθλημα μπροστά στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας, που ήταν κάτι απίστευτο και κάτι που δεν είναι εύκολο να ξαναγίνει. Εννοώ έτσι όπως έγινε φέτος. Πρώτη όλη τη χρονιά, σπάσαμε την κατάρα που λέμε εκεί που έγινε, όπως έγινε. Και καταλαβαίνετε ότι μετά το κίνητρο αρχίζει και μειώνεται για τους αντιπάλους μας που το ίδιο διάστημα μας έβλεπαν να κάνουμε αυτά, γιατί είναι ο μεγάλος αντίπαλος, είναι ο Παναθηναϊκός. Το κίνητρο ανέβαινε, ο Παναθηναϊκός έκανε καλή σειρά. Βέβαια και στα τρία παιχνίδια εδώ κερδίσαμε, γενικά ελέγξαμε το παιχνίδι με μεγάλες διαφορές. Το τελευταίο παιχνίδι εκεί δυστυχώς χάσαμε στη δεύτερη παράταση, είχαμε πολλές λάθος αποφάσεις στο τέλος, αλλά καταλαβαίνω και τους παίκτες. Το κίνητρο λοιπόν ήταν το πιο σημαντικό, να καταλάβουν οι παίκτες μας ότι μπορεί η Ευρωλίγκα να είναι ήταν ο πρώτος και ο μεγάλος μας στόχος αυτή τη χρονιά. Αλλά το να τελειώσει τη χρονιά με νικηφόρο το τελευταίο παιχνίδι είναι πάντα πολύ σημαντικό.
10: Φάνηκε ότι οι παίκτες που είχαν τις περγαμηνές του NBA με περισσότερα από 700 παιχνίδια, ο Φουρνιέ εγνωσμένης αξίας, ακόμα και ο Τζόζεφ, στο φινάλε, στο κλείσιμο της σεζόν, έδειξαν πραγματικά τις τεράστιες δυνατότητές τους. Ήταν και θέμα εμπειρίας. Δεν ξέρω αν δουλέψατε μαζί τους και ιδιαίτερα συζητώντας μαζί τους.
9: Σας παρακαλώ, μην βάζετε να ξεχωρίζω παίκτες αυτή τη στιγμή. Όλοι οι παίκτες μας αξίζουν, ακόμα αυτοί που δεν έπαιξαν, αυτοί που δεν μπορούσαν να είναι στο rotation λόγω του κανονισμού. Όλοι όσοι συμμετείχαν φέτος αξίζουν τα πάντα. Μην με βάζετε να ξεχωρίζω παίκτες, τους αγαπώ όλους. Αυτοί είναι, έμειναν στην ιστορία γιατί πρόσφεραν στην ομάδα μας μια καταπληκτική σεζόν. Αυτό είναι όλο.
10: Είχε τη δυσκολία του, όπως και στο παρελθόν, το να επιλέξετε με ποιους θα πορευτείτε.
9: Πάντα. Πολλές φορές είναι και θέμα ενστίκτου, γιατί όλοι καλοί παίκτες, όλοι θέλαν να βοηθήσουν, όλοι θέλαν να παίξουν αυτά τα παιχνίδια, καταλαβαίνετε. Εγώ ήμουν στη δύσκολη θέση να πάρω κάποιες αποφάσεις, όμως φυσικά και ο κόουτς θα μάνει το ίδιο πράγμα. Αναγκάστηκε να αφήσει ένα παιχταρά σαν τον Κουέρναν Γκόμεθ έξω, γιατί αυτές ήταν οι ανάγκες των παιχνιδιών. Αλλά έτσι είναι πράγματα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να χαρούμε. Πολύ δύσκολη χρονιά, πρέπει να ξεκουραστούμε λίγο και να υποσχεθούμε πάντα ότι με τους προέδρους που έχουμε εδώ, ο Ολυμπιακός θα γίνεται κάθε φορά και όλο και καλύτερος.
10: Ο κόουτς Μπαρτζόκας δεν έχει συμβόλαιο, ολοκληρώνεται φέτος. Τι θα ήταν αυτό που θα τον έκανε να σκεφτεί να μην συνεχίσει?
9: Αν προσωποποιήσουμε τώρα το τι σκέφτομαι εγώ, το σκέφτομαι το μεγαλύτερο λάθος. Είναι μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού μας. Δεν υπάρχει κανένας Μπαρτζόκας μέσα στον Ολυμπιακό.
10: Και η πρόκληση του καινούριου σεφ που έχετε μπροστά σας.
9: Αυτό είναι σημαντικό. Είναι το τελευταίο μάτς σε αυτό το γήπεδο και πρέπει να είναι νικηφόρο.
10: Βαγγέλη.
11: Ευχαριστώ, Λεωνίδα.
5: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος. Όπα, κάτσε να ακούσουμε ακόμα λίγο τι λένε.
10: Έχουν φορεθεί μπλουζάκια, το είδατε, Ολυμπιακό.
5: Ναι, φοράνε τα μπλουζάκια, το έχουμε πει. Εντάξει.
11: Έχω ενημέρωση κι εγώ.
5: Λοιπόν, χαμήλωσε την ΕΡΤ. Λοιπόν, Μιχάλη, κυρίες και κύριοι.
6: Ετοιμάζονται να βγουν στην απονομή.
5: Ο Κώστας είναι στην Σταρδέλη, είναι στο Ειρήνης και Φιλίας. Εγώ να σας πω τι μεταδίδει τώρα. Βλέπω εδώ η ιστοσελίδα της ΕΡΤ. Το Earth Sports, μεγάλη ένταση και παρουσία ΜΑΤ στα αποδυτήρια του ΣΕΦ, πρόθεση για μηνύσεις και από τις δύο ομάδες. Είχε μπει μέσα μία δημιουργία της ΙΜΕΤ για να μπορέσει να ηρεμήσει η κατάσταση εκεί στα αποδυτήρια μπροστά του Παναθηναϊκού. Πολύ έντονη κατάσταση επικράτησε στο ΣΕΦ μετά τη λήξη του πέμπτου τελικού, με τα ΜΑΤ να παρεμβαίνουν στους ανθρώπους των δύο ομάδων, κάνουν λόγο για μηνύσεις. Βλέπω και την εικόνα. Εντάξει, αναγκάστηκαν να μπουν οι δημιουργίες μέσα. Μία δημιουργία και άλλη μία στη συνέχεια. για να ηρεμήσει εκεί η κατάσταση, γιατί είχε εκτραχηθεί μετά την καταγγελία του Παναθηναϊκού ότι ο Τζόνς πήγε στα αποδυτήρια και χτύπησε με γροθιά τον Ναν, κάτι που είπε και ο κύριος Αταμάν, ο προπονητής της ομάδας του Παναθηναϊκού, στις δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤ. Θυμίζω, κυρίες και κύριοι, Ιντερβέτεν Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση πάντα στην παρέα μας. Σε λίγο θα αρχίσει η απονομή για τον Ολυμπιακό. Βγαίνουν σιγά σιγά οι παίκτες του Ολυμπιακού τώρα και το
6: ιδιοκτήτες staff,
5: και το staff και το τεχνικό επιτελείο και το staff. Κώστα Σαρδέλη ξεκίνησε, έτσι δεν είναι? Έχει ξεκινήσει Κώστα. Κώστα Σαρδέλη. Ναι, λίγο αν μπορείς πάλι να μιλάς λίγο πιο δυνατά για να σε ακούμε. Τώρα αποθέωνε τον Μπαρτζόκας.
12: Αποθέωνεται ο Μπαρτζόκας, αποθέωνεται λίγο νωρίτερα οι κύριοι Αγγελόπουλοι. Τώρα πάει και ο προπονητής του Ολυμπιακού να παραλάβει αυτό που έχει σειρά του. Τότε το μετάλλιο, και ακούτε, μπορείτε να ακούσετε, σίγουρα περνάει ο ήχος από τον κόσμο του Ολυμπιακού που αποθεώνει τον coach B, όπως τον φωνάζουν πολύ, έτσι με το παρατσούκλι του, ο οποίος πάντα αποδίδει και αυτός με τη σειρά του.
5: Όταν γίνει απονομή από τον πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ, είναι εκεί ο πρόεδρος ΕΣΑΚΕ, ο κύριος Μέλης, και ο τεχνικός διευθυντής, ο εκτελεστικός διευθυντής, ο κύριος Ρετζιάς. Θα έχουμε φυσικό ήχο μόνο, όσα θα δε μιλήσεις, για να ακούσουμε την αποθέωση. Γυρνάμε εδώ στο στούντιο και ανοιχτή γραμμή θα έχουμε και με την ΕΡΤ. Μιχάλη, μια τώρα που γίνεται, μπαίνουν σιγά σιγά οι παίκτες του Ολυμπιακού και το staff για την απονομή, το σχόλιο σου για τον τεχνικό, για τον τελικό.
6: Ο Ολυμπιακός είναι ο δίκαιος πρωταθλητής για τη φετινή χρονιά. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προέρχεται από μια ονειρική σεζόν, κατάφερε μετά από προσπάθειες να κατακτήσει την Ευρωλίγκα, που θεωρώ ήταν ο μεγάλος του στόχος, χωρίς όμως οι άνθρωποι του να υποβαθμίζουν την προσπάθεια που θα έκαναν για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Πάντα υπάρχει κίνητρο όταν παίζουν με τον Παναθηναϊκό και πάντα όταν διακυβεύεται ένας τίτλος όπως είναι ο κορυφαίος στη τάξη στη χώρα μας.
5: Έχει Βεζέκοφ, πάμε να ακούσουμε Βεζέκοφ.
7: Του Ολυμπιακού στην κεντρική σάλα του γηπέδου. Όσοι έρχονται παίρνουν τα μετάλλια τους
5: και
7: τη
5: εκεί.
7: Θέση τους. Δίπλα στο πόντιου.
5: Δεν πειράζει, συνεχίζεις Μιχάλη μου.
6: Έλεγα λοιπόν ότι η ονειρική περίοδος για τον Ολυμπιακό, που μετά από την κορυφή της Ευρώπης κατακτά και την κορυφή της Ελλάδας, 100% του αξίζει του Ολυμπιακού, παρά την προσπάθεια του Παναθηναϊκού. Λένε μάλιστα ότι η αξία του δεύτερου δίνει ακόμα μεγαλύτερη έγκλη στον πρώτο, και έτσι είναι. Ο Παναθηναϊκός το πάλεψε μέχρι τέλους, το δείχνει άλλωστε και η σειρά που πήγε σε πέμπτο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε τις περισσότερες λύσεις, το περισσότερο βάθος, είχε τον καλύτερο συγχρονισμό, παίχτης με προσωπικότητα, δεν το συζητάμε αυτό. Στα δύσκολα μίλησε ο Φουρνιέ, μίλησε ο Βεζέγκο.
5: Και σήμερα πάντα ο Γιώργος δεν είχε τον Ντόρσεϊ, βρέθηκαν άλλοι παίκτες να κάνουν.
6: Ακριβώς. Και σήμερα δεν είχε τον Ντόρσεϊ. Βέβαια ο Παναθηναϊκός δεν είχε τον Σλούκα, δεν είχε τον Ρογκαβόπουλο, δεν είχε τον Χουάν Σερνάν Γκόμεθ. Εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός νομίζω ότι πανάξια στέφεται πρωταθλητής. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας νομίζω ότι είναι και μια μεγάλη δικαίωση για τον προπονητή του Ολυμπιακού, και θεωρώ ότι η ανανέωση του συμβολίου του με τον Ολυμπιακό είναι πλέον θέμα χρόνου, είναι μάλλον τυπική διαδικασία, αφού οι αδερφοί Αγγελόπουλοι αναγνωρίζουν στο πρόσωπό του το χτίσιμο, τη δημιουργία αυτής της ομάδας που κατάφερε μέσα στην ίδια χρονιά να κατακτήσει τις δύο κορυφές της χώρας μας, αλλά φυσικά και της Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός, αν θέλετε τη γνώμη, γιατί πρέπει να πούμε και δύο λόγια για τον Παναθηναϊκό, θεωρώ ότι θα πρέπει να ληφθούν σοβαρές αποφάσεις από τον ιδιοκτήτη, από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος έχει αποδείξει βεβαίως ότι αγαπά την ομάδα, ότι δίνει πολλά χρήματα, αλλά νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να πάρει αποφάσεις για το ποιοι θα μείνουν.
5: Το ερωτηματικό είναι αν θα μείνει τώρα ο
6: κ. Και αν θα μείνει ο Εργκίν Αταμάν. Το προηγούμενο διάστημα, ναι, το προηγούμενο διάστημα έχουν λεχθεί διάφορα για το αν ο προπονητής θα παραμείνει ή όχι.
13: Αντένα Πάτρας 105,3.
14: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM, ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM, η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
15: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
16: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
17: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
18: Konnichiwa.
19: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
20: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον ελληνικό οργανισμό υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Γίγας Φρουτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
7: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Patron Klaus 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του Ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο.
2: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Patron Klaus 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr. Κτέλα Χαΐας.
3: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
2: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
2: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.